0: κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τόνισε ο κύριος Τσίπρας, επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και εξαπέλυσε πειρά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικολόγο του, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με το λαϊκισμό, σήμερα με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο και όχι στο Camp David, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αλβανιτόπουλου, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διετύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΕΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και 9 έχουν τραυματιστεί μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοωμένους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιακό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι-απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά όρινα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με τον ντουέτο του Τόλι με τη Μαρινέλα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιάννης Πουλόπουλος, φίλε,

Αυτό είναι από το τελευταίο ζωντανό και όχι μόνο συναυλία που έκανε ο Πουλόπουλος, η τελευταία του εμφάνιση. Λοιπόν, στην πύλη του Αξιού στη Θεσσαλονίκη και ήταν το φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στη Γλύφα, λέει αφιέρωσε. Λοιπόν, στην πύλη του Αξιού στη Θεσσαλονίκη και ήταν το φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει.

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει υπόψη,
0: άνθρωπος...
1: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπιά.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Κυριακού. Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Την καλημέρα μου Γιάννου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το Ύπατο της Θήβας. Και ένα τραγούδι που έγραψε παραγγελία ο Στέλιος. Στην αείμνη στη Σωτιά Τσότου, σούκα στη μουσική βεβαίως, για τον φίλο μας τον αείμνηστο, τον Ανδρέα τον Καϊάφα. Έφυγες φίλε.
2: Και δεν βρήκαμε την άκρη.
1: Είναι το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει, έκλαιγε. Ο Πετρίδης τον έγραψε 10 φορές. Ο Στέλιος τραγουδούσε ένα τραγούδι μία και έξω. Μία φορά. 10 φορές για να μπορέσει να μοντάρει και πάλι ο λυγμός ακούγεται.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
1: Μου γράφει εδώ μια φίλη από το Θησίο, μου λέει πες κι άλλα λέει για το συγκεκριμένο τραγούδι. Κοίταξε, επειδή έκανα παρέα και με το Στέλιο, αυτό είναι γνωστό, και με τον συγχωρημένο τον Ανδρέα τον Καϊάφα, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της MBI, της δισκογραφικής εταιρείας, και ο άνθρωπος που έπεισε το Στέλιο να ξανατραγουδήσει, έχω γνώση πολλών πραγμάτων, όπως επίσης είμαι και φίλος με τον ανιψιό του, της αδελφής του το παιδί, την Κάρμεν τη λεγόμενη, που άμα θα τον ακούσετε στο ζωντανό που έγινε στους Θρακομακεδόνες, λέει αφιερωμένο στην Κάρμεν, είναι η αδελφή του Ανδρέα του Καϊάφα, του Αΐμις του Καϊάφα. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα στο σπίτι του στον Άγιο Κωνσταντίνο από το πρακτορείο, επειδή το 95 είχα ένα άσχημο ατύχημα με το αυτοκίνητο και κάτσα μήνες στο νοσοκομείο, δεν είχα αυτοκίνητο και κατέβηκα με το λεωφορείο στον Άγιο Κωνσταντίνο και ήρθε ο Ανδρέας και με πήρε με το Mercedes να με πάει στο σπίτι, στο Στέλιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, είχε θέμα υγείας, είχε καρκίνο στα πνευμόνια. Λοιπόν, έκανε χημειοθεραπείες στην Γαλλία. Λοιπόν, είμαι στο παλιό φάλιρο κάτω από το σπίτι, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω Ανδρέα είμαι από κάτω να ανέβω. Όχι, μου λέει, Γιάννη είμαι εδώ, συζητάμε για τις συναυλίες που θα κάνουμε με το Στέλιο και με τη Μαρινέλα. Ήτανε Τρίτη νομίζω, μου λέει αύριο πάω στη Γαλλία για τη θεραπεία, την Πέμπτη που θα έχω γυρίσει έλα. Το έχω ξαναπεί βέβαια αυτό. Έρχεται λοιπόν, πέρασε, ήρθε η Πέμπτη, λέω σιγά που θα πάρει τηλέφωνο. Πέμπτη μεσημέρι πέφτει τηλέφωνο από το Γεραμάνι, το σηκώνω, μου λέει έλα Γιάννη ο Πάνος. Λέω τι έγινε, μου λέει έμαθες ότι έφυγε ο Ανδρέας. Του λέω τι, μου λέει έφυγε ο Ανδρέας, λέει ήταν να πάνε στη χημειοθεραπεία και δεν άντεξε η καρδιά του και την έκανε, αλλά γαλλικά. Τέλος πάντων ο Στέλιος δεν μπορούσε καθόλου, οπότε πήρε τηλέφωνο τη Σότια και την Τζότου, άλλη καλή φίλη κι αυτή. Λοιπόν, μου λέει, της λέει κοίτα να δεις, θέλω ένα τραγούδι να πω για τον Καϊάφα, θα το δώσουμε του Σούκα να βάλει μουσική. Και η Σότια έγραψε το έφυγες φίλε, έβαλε ο Σούκας μουσική και το είπε. Πήγε λοιπόν στο στούντιο, έγραφε τότε στο Πετρίδη κάπου εκεί σε ένα στενό της Αχαρνών από κάτω, πριν φύγει από εκεί και πάει, που έχει μετακομίσει κάπου στα ανατολικά. Λοιπόν, και το είπε το κομμάτι 10 φορές. Και ο Αντώνης έπαιρνε κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί. Τότε δεν υπήρχαν ψηφιακά, γράφαμε σε 24 κανάλο. Λοιπόν, κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί, για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα που ακούσαμε, γιατί έκλαιγε και δεν μπορούσε να το βγάλει. Πρώτη φορά στα χρονικά ο Στέλιος όταν έπαιρνε να πει τραγούδι, το έλεγε μία και έξω και αντεγιά, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για τη φίλη μας. Πάμε να ακούσουμε Άντζελα, το Ποια Θυσία. Αυτό λέγεται, και έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, το είπε η ίδια σε συνέντευξη, ότι είναι ένα κομμάτι παραγγελία για το γιο της, τον οποίο τον έκανε 15,5 χρονών και τον έδωσε η μάνα της στη θεία της και τον μεγάλωσε εκείνη σαν δικό της παιδί. Μέχρι τα 27 του ο γιος της δεν ήξερε ότι η Άντζελα είναι μαμά του. Νόμιζε ότι είναι εξαδέρφη του.

Παραπονώ μου λοιπόν, Άγγελος Διονυσίου, ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια. Και εδώ υπάρχει μια ιστορία. Όταν ο Άγγελος ήταν να κάνει δισκογραφία, ξεκίνησε, η εντολή του Στράτου στον Μουσαφίρη ήταν η εξής: δώσ' του τραγούδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα βαριά τα δικά μου, διότι εάν τον συγκρίνουν φυσιολογικό λόγο ονόματος με εμένα, είναι καταδικασμένος σε αποτυχία από την αρχή. Αυτό είπε ο Στράτος του Μουσαφίρη, για να μπορέσει να κάνει δικό του ρεπερτόριο ο Άγγελος, ούτως ώστε να ανοίξει τα δικά του φτερά και τη δική του καριέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, από τους που μας ακούει στους τρόμπονες της Εύβοιας. Τον Κώστα εκεί είπα, το Στράτο, καλά, εντάξει. Τον Κώστα από τους τρόμπονες της Εύβοιας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Σύνταγμα εκεί στο Περίπτερο. Πίτσα Παπαδοπούλου, όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ.

μπότσα μη φαίνεται. Σ' αυτό το φόβο δεν μπορώ πια να βαστάξω. Βραδιάζει, εσύ που βρίσκεσαι

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος, επικεφαλής του οποίου επιστρέφει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρώην Πρωθυπουργό σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Θησείο, όπως και η παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και εξαπέλυσε πειρά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομοσία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες ένα Παλαιστίνιο στο καταβλισμό προσφύγων της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για τρομοκράτη που πετούσε πέτρες εναντίον τους. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίευθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίε που θα φτάσουν του 38 βαθμού στην Ισπανία. Στι ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα άνθρωπο έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν χθε μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία τη Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορέ και για αγνοούμενου.
0: Ο καιρό.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ. Στα δυτικά άνε μείως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Ελένη Βιτάλη, μια γυναίκα μπορεί. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Αναβήσει, δεν θέλω να ξέρεις.

0: Ζωντανά λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα άλλο έργο, να δούμε τι έχει για μας ο Μαυριδόπουλος. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

φιλήσω το σταυρό μου. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως τη μορφή σου αναζήτησα.

κάτι σαν να ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, σαν Ιούδας, για τα μάτια

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

0: εμένα.
1: Γιατί μοιάζει σε μένα. Χρήστος Δάντης λοιπόν, το παλιό μου μπαλτό. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον Βασίλη τον Καρά βεβαίως, ο οποίος το απέρριψε και το έδωσε στο Χρήστο. Και είναι το κομμάτι το οποίο όχι τον ανέδειξε, τον ανέβασε πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε με Μάκαρο. Απορώ με την καρδιά μου, μέσα από το Ζωντανό, από τα Νέα Δειλινά, και με Ελένη Βιτάλη, πάλι από το Ζωντανό, μα το μακριά μου να φύγεις. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα στις 5, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Ert News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, τότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το Θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων. Δυστυχώς ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε χθες ο Πάπας Λέων. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποίησης για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευματών εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών. Ένας νεκρός από νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φαίνεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

μάλλον προφητικό το τραγούδι Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μπορούσε να είναι και το επίσημος ύμνος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν τον είχε προλάβει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές τον Ιούνιο του 2023, 8 μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες στο θυσίο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την επωνυμία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Όπως διευκρίνησε, δεν πρόκειται για κόμμα, αλλά για συμπαράταξη, περιγράφοντας ως στόχο τη σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τη πολιτική οικολογία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς προκάλεσε αίσθηση καθώς ευνηδίασε. Ήταν το όνομα επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είχε κλειδώσει εδώ και δύο περίπου μήνες. Το είχε μοιραστεί με ελάχιστους συνεργάτες του, οι οποίοι κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την ημέρα της παρουσίασης. Κάτι το οποίο σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στο προηγούμενο κόμμα, θα είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα. Το αρτικόλεξο Ελλάς φυσικά προκάλεσε συνειρμούς και ποικίλα σχόλια στα social media, αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικοί αναλυτές αλλά και στελέχοι άλλων κομμάτων εκτιμούσαν μετά την ανακοίνωση του ονόματος ότι ο ευνηδιασμός που πέτυχε σε πρώτη φάση με τον πρώην Πρωθυπουργό και το όνομα, αλλά η διαφορετικότητα του ονόματος από τα αναμενόμενα, καθώς και οι αντιδράσεις στα social media, θα κάνουν πολύ γρήγορα γνωστό το κόμμα σε όλη την επικράτεια. Από την άλλη, οι συνειρμοί για τους συμβολισμούς και τις παραφράσεις θα παραμείνουν ίσως και για πάντα. Ακόμα τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας μέχρι τις 6 ο Γιάννης Αργυρός, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς είδατε χθες την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά για τη χθεσινή εκδήλωση που εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου φαίνεται να συμπληρώνει το εκλογικό παζλ των κομμάτων, με εξαίρεση ίσως το κόμμα του Αντώνη Σαμερά, που οι πληροφορίες λένε πως αν τελικά υλοποιηθεί θα γίνει σε χρόνο πολύ πιο κοντά στις εκλογές. Τώρα, σχετικά με το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος, λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες αντίστοιχες προτάσεις με εξίσου έντονους συμβολισμούς, ωστόσο προκρίθηκε το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, παρότι θυμίζει κάπως την προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά, όταν δημιούργησε το 2015 την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με το Πασόκ, τη Δημάρ και το Ποτάμι, αλλά και μικρότερες πολιτικές κινήσεις. Γεννηματά, όταν δημιούργησε το 2015 την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με το Πασόκ, τη Δημάρ και το Ποτάμι, αλλά και μικρότερες πολιτικές κινήσεις.

Τη ΕΔΑ, των Αγώνων για τη Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στους μη προνομιούχους, στις συνεντεύξεις στενών συνεργατών και νέων στελεχών του κόμματος, δεν απεφεύθηκαν λάθη, καθώς κάποιοι δηλώνουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο μόνος πολιτικός χώρος, τεινάζοντας στον αέρα όλη αυτή τη στρατηγική του κ. Τσίπρα και δείχνοντας ότι το πρώτο τουλάχιστον διάστημα θα είναι δύσκολο να αποφευθεί η πίεση και τα αρκετά λάθη. Το νέο κόμμα πάντως προκάλεσε αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Ακόμη αιχμηρότερο θα έλεγα ότι ήταν στην κριτική του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κ. Τσίπρας, που έφερε τα φαντς, μολονότι υποσχόταν συσάκτια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εκείνος προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές και να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει αυτή τη φορά την δίκαιη φορολογία. Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, πολύ αιχμηρή από το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται, έχοντας βεβαίως από το πρωί και την κριάδα με την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει τον κόμμα του κ. Τσίπρα να περνάει έστω και με μικρή διαφορά στη δεύτερη θέση, άρχισε από νωρίς η επίθεση. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκαήμερο, καθώς θα ξεκινήσει σιγά σιγά ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων, που θα κρίνει πολλά στην πορεία προς την τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, μέχρι τότε υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά, ασχολούνται λίγο και με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και η πρόγνωση είναι θετική. Φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν μια εκδρομή. Επιμένει για πολύ καλό καιρό και στην ξηρά και στη θάλασσα, με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Για σήμερα πάντως αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία για ένα διήμερο. Θα φτάσει ο υδράργυρος σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς. Το πρωί αναμένεται λιακάδα σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι θα μας απασχολήσει η αστάθεια σε ορεινές περιοχές, θα είναι όμως περιορισμένη. Έτσι, στα υπηρετικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Σε περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα, κοντά στη θάλασσα, ο καιρός θα παραμένει αίθριος όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τμήματα της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς, όπου πιθανόν να βρέξει το μεσημέρι πρόσκαιρα και στα παιδινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι τους 27-28 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και τους 30-32 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα το μεσημέρι να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στους 19 στη Θεσσαλονίκη, στις 18 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 17 στην Καβάλα, 15 στην Καλαμάτα, 16 στη Λάρισα και 13 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 27 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και είναι και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί το τουρκικό Δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη Ελληνοτουρκική Συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γεστάπο, Ράιχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Το 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, Τζελάρ Μπαγιάρ, και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν οι 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι δηλαδή, και κατά 124 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα, το 1774, γεννήθηκε ο Φράνσις Μπόφορτ, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μπόφορτ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923, γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973 και θεωρείται ότι έπαιξε ένα άσχημο ρόλο όσον αφορά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, και το 1957 η Σιού Ξησιού, το καλλιτεχνικό ψευδόνιμο της Σούζας Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστριας. Το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, ενώ το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής, ενώ το 1963 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά είχαμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, Δανός, και θα βρίσκεται στο τιμόνι του, καθώς με την επίσημη ανακοίνωση από χθες της πρόσληψής του στους Πράσινους, ο Δανός τεχνικός ετοιμάζεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά από τη Δευτέρα στο Τριφύλι. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες με τον 30χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, στο οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για μία ακόμη σεζόν. Τώρα, ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, θα πλαισιώνεται από ένα team ενός περίπου 5 συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέξει ο ίδιος, με τους περισσότερους να έχει ήδη συνεργαστεί στην ομάδα της Κοπενχάγης. Ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός του Στέφαν Μάνσεν, ενώ στο team θα προσθεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη και ένας βοηθός. Μάλιστα ακούγεται και το όνομα του διεθνούς αμυντικού Ματίας Γιόκερσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών και να μπει στο team του Νίστρουπ έπειτα από μια σπουδαία καριέρα στην Κοπενχάγη. Ο Δανός τεχνικός έχει ανοίξει ήδη διάβλο επικοινωνίας με τον τεχνικό διευθυντή τον Στέφανο Κοτσόλη για το μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας του Παναθηναϊκού αναθέσει. Χθες τελείωσε, τουλάχιστον όπως φαίνεται, και το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, βρέθηκε στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας και φρόντισε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Μετά τα δημοσίευματα των τελευταίων ημερών που τον έστειλαν στην Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντησή του, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους ενοχώσουν, ό,τι και αν συμβεί. Οπότε έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης και όταν μια ομάδα πριν 2 χρόνια ήρθε και μου πρότεινε να φύγω, τους είπα ότι έχω ρήτρα, μίλησα με το κλαμπ και το κλαμπ είπε όχι. Η ρήτρα υπάρχει ακόμα, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον. Δεν θέλω να φύγω. Αυτά λοιπόν στα αθλητικά. Τώρα στις εξελίξεις στον πόλεμο είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν με τον άλλο τρόπο, διαμηνύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά τα χτυπήματα στο Ιράν, ενώ το Ιράν διαμηνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, όπως προειδοποίησε ο θρησκευτικός ηγέτης ο Χαμενεΐ. Θέλησε να αποσυνδέσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε περιοχές του Νότιου Ιράν, ακόμη και την έφραστη εγχειρία η Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για κινήσεις αυτοάμυνας, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ επανέλαβε ένα από τα πάγια αιτήματα των ΗΠΑ για να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν θα διαρκέσουν ακόμη μερικές ημέρες, παγώνοντας τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οπότε πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του, κατευθυνόμενος προς την Τζαϊπούρ της Ινδίας. Τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά τα τζατζαρίσματα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, υπάρχουν τα προβλήματα που επανέφερε τα χτυπήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες έκανε ιατρικές εξετάσεις. Πήγαν τέλεια, είπε, λίγες ημέρες πριν τα 80 του γενέθλια και έπειτα από ένα χρόνο κατά τον οποίο προσέλκυσε την προσοχή, προφανώς λόγω μικρών προβλημάτων υγείας. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν έδωσε πολλά στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις, αλλά έκανε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται 2 φορές το χρόνο. Ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από 3 ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο.
Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας θες, που δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος χθες είχε μια αριστερόστροφη ρητορική, όχι πολύ μακριά από αυτή που είχε την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε σε πολλούς τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τη διακήρυξη εκεί που τη σήκωσε δύο φορές και με το κοριτσάκι που έφερε τη διακήρυξη, όπως είχε γίνει το 1985 σε προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια καλοδουλεμένη παρουσίαση του νέου κόμματος. Φάνηκε ότι προετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες αυτή η παρουσία στο θυσίο. Τι άλλο παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι ήταν λίγες οι αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως σε ιστορικό περιεχόμενο. Έκοψε τις πολιτικές γέφυρες με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του. Φαίνεται ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και με καμία πολιτική κίνηση. Αν θα υπάρξουν προσχωρήσεις, αυτές θα γίνουν κατά μόνα σε προσωπικό επίπεδο. Υπήρξαν αιχμές, τουλάχιστον στην εισαγωγή, από τον Εμίλιο Χιλάκη για τα περιστέρια της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και κυρίως τα στελέχη, τα οποία μίλησαν εξ ονόματός του στη συνέχεια, ότι δεν θα υπάρξουν έτσι εν ενεργεία βουλευτές, είτε είναι ανεξάρτητοι είτε ανήκουν σε κάποιο κόμμα, γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές που συμμετέχουν στο σημερινό κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει λοιπόν ούτε συνεργασία με κόμματα ούτε με εν ενεργεία βουλευτές. Ακόμη και αν είναι ανεξάρτητοι, θα πρέπει και αυτοί να περάσουν από την έρημο της παραίτησης, δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν και μετά από κάποιο διάστημα να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια δεν ξέρω τώρα αν με το όνομα του κόμματος παρεξηγηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί το «Ελλάς, Ελλάς» ήταν ένα σύνθημα του Αντώνη Σαμαρά παλιότερα. Ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι παρότι προσβλέπει στο να κερδίσει ψηφοφόρους από το κέντρο, ο κύριος Τσίπρας και με το όνομα του κόμματος που το αριστερά είναι ξεκάθαρο ότι προσβλέπει προς τον κόσμο που είναι στην αριστερά, κάλεσε βεβαίως όλες τις Ελληνίες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη, απευθυνόμενος όμως τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, σε πολίτες που δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα. Βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλοί είδαν σε αυτή την παρουσίαση που είχε ένα θεατρικό έτσι χαρακτήρα το μικρό κοριτσάκι που έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, αναφορές στο Πασόκ του Ανδρέα, όπως ήταν η Ανούλα του Ανδρέα, ήταν η Ήρα του Τσίπρα, έλεγαν χαρακτηριστικά αρκετοί στα social media. Το 1985 ήταν η μικρή Ανούλα, ένα κορίτσι που έπεσε στο βίντεο και ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το όνομα του κόμματος σε χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε, εμφανίστηκε το όνομα Ελλάς και συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά το επίσημο έμβλημα της παράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο συμβολισμό των χρωμάτων του λογότυπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των ακόνων, το έμβλημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα Α παραπέμπει στην αριστερά, ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Βεβαίως, ο σχεδιασμός του Α είναι επίσης ιδιαίτερος. Λοιπόν, το όνομα πάντως δεν ήταν σε αυτά που είχαμε ακούσει, δεν ήταν σε αυτά που προέλεπαν οι περισσότεροι. Εφνιδίασε, αρκετοί πόνταραν στο όνομα Πηξίδα ή σε κάτι αντίστοιχο. Είχε παίξει τελευταίες ημέρες και το νέα μεταπολίτευση, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του κατάφεραν μέχρι την τελευταία ώρα να το κρατήσουν κρυφό, να το κρατήσουν χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα αυτό. Βεβαίως μετά την αποκάλυψη έγινε ένας κακός χαμός στα social media με την ανακοίνωση του ονόματος, με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ που αμέσως έγινε trend στο Twitter. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατυρικά λογοπαίγνια, καθώς πολλοί χρήστες το συνέδεσαν με το ακρονίμιο είτε με την ελληνική αστυνομία και κάποιοι βεβαίως με το στρατό του ΕΑΜ.
Τώρα, στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα επικρατεί ικανοποίηση από τον όγκο και την εικόνα της πρώτης συγκέντρωσης στην πλατεία του Θησίου. Ήταν μια σύγχρονη εκδήλωση με πολύ κόσμο. Παρόντες ήταν πολλοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη των κυβερνήσεων από το 2015, όχι όμως εν ενεργεία βουλευτές, αν και ήταν κάποιοι ανεξάρτητοι, όπως η κυρία Αθηνά Λινού ή ο κύριος Γιάννης Αρακιώτης. Ήταν βεβαίως στελέχη των κυβερνήσεων Τσίπρα, όπως ο Κώστας Γαβρόβλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ήταν και πάρα πολλά άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μπίστης, στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς, φυσικά η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα Μπέτη Μπαζιάννα και η αδερφή του Ζανέτ. Την όλη εκδήλωση παρουσίασαν στην αρχή, έκανα την εισαγωγή, οι δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι της παρουσίασης, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως κεντρικό κορμό της ιδρυτικής διακήρυξης 7 βασικές δεσμεύσεις. Ανέφερε πως στόχος δεν εξαντλείται στην εναλλαγή της εξουσίας. Αποχαιρετούμε, είπε, την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Δεν θα πάμε μόνο σε πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, όπως τόνισε, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Στο εσωτερικό μέτωπο άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας ότι η χώρα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναφέρθηκε στα ζητήματα των υποκλοπών, της διαφθοράς, των τεμπών, της συγκάλυψης, της περιφρόνησης του κράτους δικαίου. Τώρα, στο κομματικό πεδίο, είχε σφοδρή κριτική, τη συνέδεσε με την κρίση εμπιστοσύνης με τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος και στα οικονομικά τους, λέγοντας ότι τα χρέη των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξεπερνώντας την νέα ιδρυτική διακήρυξη, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, μιλώντας για ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Τώρα, όλα αυτά, είπε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα μεταπολίτευση. Εκεί κάποιοι άρχισαν να χειροκροτούν, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν και το νέο όνομα, αλλά στη συνέχεια τους ευνηδίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, σκοπός είναι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Τσίπρας να καθορίσει το επιτελείο του, το επικοινωνιακό του επιτελείο και το πολιτικό του επιτελείο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν θέση στα πάνελ τα τηλεοπτικά, και από εκεί και πέρα ο επόμενος στόχος είναι οι δημοσκοπήσεις, που νομίζω ότι θα αρχίσουν από την Παρασκευή ή το πολύ πολύ μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις για να μάθουμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο από εδώ και πέρα, μετά την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση των δίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με την ενίσχυση των 15 λεπτών το λίτρο. Τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Δεν παρατείνεται όμως και το Fuel Pass για όσους χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βαδίζει σε έναν δρόμο που επιτρέπει τη φροντίδα για τη βελτίωση καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη, κάνοντας λόγο για τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως ένα κρίσιμο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση στην οποία εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί των νοσηλευτών, διασώστες, καθώς και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για αίτημα πολλών δεκαετιών που, όπως είπε, θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία, και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προβληθεί το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου, και τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα.

Άκουτε τις πρωινές ιστορίες. Εκτός από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, είχαμε χθες και δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τις διεθνείς ειδήσεις. Ευρήματα από αποστολές της NASA δείχνουν ότι στον Άρη μπορεί να σχηματίζονται ορυκτά παρόμοια με ρουμπίνια, ζαφίδια και οπάλιο, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη. Πρόσφατες αναλύσεις δεδομένων της NASA δείχνουν ότι ο κόκκινος πλανήτης ενδέχεται να φιλοξενεί ίχνη από τα ίδια ορυκτά που συνθέτουν τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια και το πάλιο στη Γη. Όπως αναφέρει το Scientific American, με τη χρήση φασματόμετρου μέσης υπέρυθρης ζώνης ακτινοβολίας του ρόβερ, ανοιχτεύτηκαν σε ανοιχτόχρωμα βότσαλα πάνω στον κρατήρα στον Άρη υψηλές ποσότητες κορουνδίου, μια μορφή οξυδωμένου αλουμινίου. Αυτή είναι η οικογένεια των ορυκτών, περιλαμβάνει ακριβούς πολύτιμους λίθους όπως τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια, ωστόσο τα ευρήματα είναι εξαιρετικά μικρά, συχνά σε μικροκλίμακα και δεν παρουσιάζουν τη διάβια ή τη δομή που θα τους έδινε εμπορική αξία. Η σημασία τους όμως δεν βρίσκεται στην αισθητική ή οικονομική τους αξία, αλλά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Μια ερευνήτρια λοιπόν, η Κάντις Μπέρτφορντ, στο Πανεπιστήμιο του Περντού, εξήγησε ότι τα ορυκτά στον Άρη δεν είναι στην πραγματικότητα πολύτιμα, επειδή δημιουργούνται σε δευτερόλεπτα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, είναι πολύ διαφορετικά από τους λίθους που βρίσκονται στη Γη, δεν έχουν την ίδια λάμψη και τείνουν να είναι μικροσκοπικά για να εφαρμοστούν σε κοσμήματα με κάποια να είναι μικρότερα του ενός χιλιοστού. Παρότι τέτοιες ανακαλύψεις προκαλούν ενθουσιασμό, δημιουργούν τις εικόνες ενός πλανήτη γεμάτο θησαυρούς, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, στον Άρη δεν βρίσκονται πολύτιμοι λίθοι όπως στη Γη, αλλά ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η εξόριξή του στον κόκκινο πλανήτη δεν θα είχε κανένα νόημα, αφού τα κόστη μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν άσκοπα. Και μόνο ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι αποκαλύψεις, αυτές οι πολύτιμες πέτρες, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη, τη σύνθεση και το σχηματισμό του. Μια δεύτερη είδηση εξίσου ενδιαφέροντα έρχεται από τη Σουηδία. Είναι η είδος υποεξαφάνιση οι καπνιστές, που είναι λιγότεροι και από το 5% του πληθυσμού. Τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και πολύ περισσότερο μετά το 2000 χάρη σε μια ευρεία εκστρατεία. Η Σουηδία πέτυχε λοιπόν αυτό το στόχο που είχε θέσει προετών, να γίνει μια σχεδόν ακαπνή χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια. Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% από το 2003 στο 2025. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, πάνω από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την χώρα, τη σκανδιναβική αυτή χώρα. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα του παρελθόντος, ελάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Με αριστερόστροφη ρητορική, που λίγο απέχει από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Και ελαιόλαδο από το Πακιστάν, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Κρητική Επιτροπή στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεθ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Βόμβα στο ΑΣΕΜ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιου πλήθους κόσμου και Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά του Μαξίμου για Τουρκία και κράτος δικαίου. Ευθείες βολές για έρεμα νηρά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη και κρατούντες. Τι είπε, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, φυλακές ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστή συγγνώμη και μισόλογα, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη στο Λευκό Πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμισαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλη με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 29,5. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Λοιπόν, 39 συλλήψεις και απαράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη. Λοιπόν, και εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Ελεύθερος τύπος, Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Reunion, όπως γράφει. Χτιματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10.822.000 γεωτεμάχια, τα 1.850.000 δεν έχουν δηλωθεί. Στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης απαντάμε με τα ρυθμίσεις και στήριξη των πολιτών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Αμετανόητος Τσίπρας από το παλιά σε νέο πελτήλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με επιξίδα για τη ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Και ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένοδος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα κρατώντας την ειδητική διακήρυξη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερεί στην εξόφληση υποχρεώσεων. Μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Κάλεσμα συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα. Υπουργείο Ανάπτυξη, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις.

0: Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημένοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει πάρα πολλές γκρίνιες στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θεωρούν ότι ουσιαστικά ο Γιάννης Στουρνάρας, ένα στέλεχος του κόμματος, ουσιαστικά διετέλεσε υπουργός οικονομικών την περίοδο των μνημονίων, ουσιαστικά δόθηκε στην κυβερνητική παράταξη. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα με τον κύριο Τσίπρα, το θέμα των δημοσκοπήσεων, έχει και τις γκρίνιες που υπάρχουν για τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Και μια και λέω για δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε μια δημοσκόπηση η οποία βεβαίως είχε μέσα τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα. Του κύριου Τσίπρα βεβαίως πριν ανακοινωθεί επίσημα. Στη δημοσκόπηση αυτή λοιπόν της Interview έχουμε την πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη τετραετία στις επόμενες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 26,1%, κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Μέρα 25% 2,8%, Δημοκράτες 2,5%, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο Κόμμα 3,8%, και αναποφάσιστη 12,7. Στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές. Το 44% απαντά ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ ένα 11% επιλέγει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,9%. Ενώ στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε η εκτίμηση των πολιτικών και την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στον άξονα δεξιά-αριστερά, με το 1 αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά και την ελπίδα δημοκρατία να για τη δημοκρατία να τοποθετείται στο 4. Για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, οι συμμετέχοντες δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνηση 2015-19 εμφανίζεται καλύτερος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος. Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα και μόλις 7% προκρίνει την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα κύριε Αργύρη.
0: Λοιπόν, στο ένα λεπτό που έχουμε, θα ήθελα να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
1: Το back to the future. Η ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί μέσω του παρελθόντος. Είτε μέσω του ονόματος, είτε μέσω των γενιών που υποτίθεται συγκροτούν το νέο κόμμα. Βέβαια αυτά έχουν γίνει το 1974 από το Πασόκ, αλλά
0: με τη διακήρυξη που την κρατούσε εσύ τον Ανδρέα.
1: Ήταν ένα, ναι, ένα ντεζαβού. Ένα ντεζαβού. Δεν μου έκανε κάτι.
0: Μόνο αυτό. Το κοριτσάκι με το.
1: Τα ίδια τα έχει κάνει και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό σου λέω, ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο ή κάτι διαφορετικό. Με εξαίρεση τους δύο ηθοποιούς στην αρχή που ως κομφυρασκέ πλάσαραν το.
0: Πάντως ήταν μια καλωστημένη εκδήλωση. Πιο δουλεμένη θα έλεγα από παλιότερες εμφανίσεις του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σκηνικά εννοεί.
0: Ναι, σκηνικά.
1: Hollywood, αλλά οκ, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη.
1: Να πω, αλλά θα τα πω μετά με τη Σερέτη.

Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με πολλά και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν να σας πούν πολλά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού και για τα υπόλοιπα κόμματα, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Λοιπόν, από όλους εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Αντόλκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανές σχήμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθες τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνοι μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλιου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια.
1: Και θες.
0: Είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να
0: είσαι. Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Ήρθε, είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Απαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλιό, ναι, τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρας. Και ήταν σαν να χάιδευε το κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Το αντίχειρα, λέω.
1: Α, το αντίχειρα.
0: Αυτό το είπα. Δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα.
0: Mm.
1: Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής, δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38-39 άρια. Τι, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, αυτό χαμός γίνεται.
0: Βράζει.
1: Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί άλλες φορές θα έχουμε ακούσει.
0: Ναι,
1: θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσεων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενή 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα επιλογικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα.
1: Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
0: ναι,
1: τα
0: ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα παπλώματα,
0: βέβαια,
1: τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι τα πιτσιρίκια,
0: τις
1: νεαρές.
0: Καλά, δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Αρχίσαμε από τώρα. Δηλαδή, τον Ιούλιο τι θα κάνουμε?
0: Α, στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένας. Δηλαδή και εμείς στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, τι? Όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Λιούπολη δεν το κάνατε. εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι ας πάνε, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Νιγηρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνο της Καρινθίας.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ευτροπίου της Οράγκης.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου.
1: Ναι.
0: Και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού που προσιλήτησε τους Άγγλους στον Χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία του Ομολογητού?
0: Δεν το δω, όχι.
1: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus,
1: mm-hmm,
0: που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Πατήσαμε. Λοιπόν,
1: 1855, ναι,
0: υπογράφεται στο προάστιο Καλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρντ Χέιντριχ. θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ωρα καλή.
1: Η το επιχείρηση έχει... είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι,
1: επιχείρηση
0: είναι.
1: Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ.
1: Ανθρωποειδές. Επιχείρηση Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ

0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
0: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
1: Γενέθλια.
0: Ανεξάρτητη είχε διαγραφή.
1: Ναι, ναι, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα το 30 του ανέμου, τα Μποφόρ.
0: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
1: Το 1900...
0: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Ναι,
0: να το υπενθυμίσουμε.
1: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζόσα Πουτζάκη, χρόνια πολλά Ζωζόκα.
0: Και το 1957, Σιούξ Σισιού.
1: Άμα ρε Σιούξ Σισιού.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, το Σιούξ εν δε Μπάντσις.
1: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε δηλαδή, τότε που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
0: Το Ρόμπερτ Κόχ, το γερμανό μικροβιολόγο, που ανακάλυψε τον βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής.
1: Ο φυματίωσης και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και το 1963.
0: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
1: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Τους άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
1: Αχ, ναι.
0: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς. Αλλά ματέως, ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δούσου. Δημοκρατικός Στρατός. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας, που λέει «Διονύση, κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε η σημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρώσου.
0: Είναι το Αγίου Γιάννη το Ρώσου, λέει. Σήμερα
1: τα Γιάννη του Ρώσου.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Α, καλή επιτυχία.
1: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Πρέπει να πάμε στον Αγιάννη του Ρώσου.
0: Πού είναι αυτό?
1: Στην Εύβοια.
0: Στην Εύβοια είναι.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Που έχουν εκεί και την εκκλησία, ο Αγιάννης ο
0: Δεν
1: Ρώσος.
0: Έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
1: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
0: Δεν έχει τύχει.
1: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκι.
0: Στην εκκλησία.
1: Απέναντι.
0: Απέναντι.
1: Πας προσκυνά τον
0: αγοριού
1: Άγιο
0: απέναντι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά πας τα βέβαια.
0: Ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
0: Όχι, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή. Ποθητή από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
0: Ναι, ας πάμε.
1: Άντε, ξενύχτησα το βράδυ, δεν πέθανα.
0: Ας πάμε να συζητήσουμε.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι. Ναι. Τι θες να συζητήσουμε?
1: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
0: Δηλαδή?
1: Είμαι παλιά κι εγώ, πολύ παλιά. Δηλαδή είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
0: Ναι.
1: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα να το κοριτσάκι,
0: ναι,
1: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το δεν, ναι, το ξέρε.
0: Τι να σου πω εγώ, τι να σου πω, ξέρω εγώ,
1: πήγε.
0: Δεν το ξέρε. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
1: Δεν θα ξέρω Γκανιάν, το όνομα του
0: πριν από
1: του...
0: δύο μήνες περίπου. Αλλά
1: είδα,
0: έμεινε επτασφράγιστο στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Ότι έμεινε επτασφράγιστο στο
1: μυστικό. Τέτοιο όνομα, ναι.
0: Ναι. Ναι. Είναι, γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
1: Παιδιά, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
0: Ναι.
1: Μπορεί να. Μην υπάρχει πρόβλημα.
0: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ. Πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Τέλος. Ο οποίος έγραφε, παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπονοεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς. Του Άρη Βελουχιώτη.
1: Ναι.
0: Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.

0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με έναν
1: ή. Όπως ο Γιάννης, ναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας συμβούν.
1: Το τι γίνεται στα σόσια είναι το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας, άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι όταν θα, όσοι πάνε και υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη τα λοιπά, τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι.
0: Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Από την Ελλάς. Σκόρω τα χέρια σου.
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν έκανα.
0: Ναι, ή παραδίνομαι. Ναι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο. Ιου, ιου, ιου. Και θα λες, όπα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μας την πέσανε.
0: Αλλά αυτό όμως, χτυπάει το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω.
0: Αν αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Στο φίλο μας τον Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λάφκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα, λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο. Που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές. Φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται.
0: Κοιτάξτε.
1: Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλ το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του
0: ονόματος. Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες? Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γιάννη Σάκο εμείς βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι... Μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή η εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι,
1: να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο ήταν? Που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με, με τα χοντρά γυαλιά που φορούσε τότε χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό.
0: Ναι.
1: Που φορούσε Ανδρέας Παπανδρέου και το πουκάμισε χωρίς γραβάτα.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, τέλος πάντων, μας φέρετε, δεν είναι το θέμα μας τώρα ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις α, να σου μείνει εντύπωση ρε παιδί μου. Ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και e-messenger, πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για να ξέρουμε και εμείς και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω.
0: Ναι.
1: Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε,
0: ναι,
1: και μένοντας στο περιεχόμενο,
0: ναι,
1: άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε πώς το λένε, αμέτωχοι, ναι, δεν θυμάμαι τη ρήμα ακριβώς,
0: απαθείς,
1: με αυτό, ναι, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα, δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσαν Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή, ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ, μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω, να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ, εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου, έτσι, δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα, γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή όλα είναι. Πολλά είναι εικόνα.
1: Ναι.
0: Παίζει ρόλο.
1: Είμαστε
0: πολύ
1: σε αυτή την εποχή.
0: Ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την,
1: ναι,
0: οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές,
1: ναι,
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία, ναι, Κουφο-Νικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω
1: πώς την είπες.
0: Κουφο-Νικολάκου.
1: Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεόνη Κουφο-Νικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε το ραντάρ σε ό,τι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 2-3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στο τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είναι με εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εντάξει, εικόνα, ναι, είναι κι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε.
0: Μπορεί να φορέσει τα καλά τσιμπήματα.
1: Όχι, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούργιο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ.
0: Όχι.
1: Όχι, το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι. Παπαπαπαπαπαπαπα.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ, το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, ναι, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μέχρι σκάρτα Σιμίτη.
0: Αυτό
1: όχι Σιμίτη.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι. Το Ανδρέα.
1: Μακριά Σιμίτη. Γιατί...
0: Τα Ανδρέα.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα κούνι Πασόκ, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω εγώ. Το Πασόκ έβγαλε το μεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι,
1: τώρα δεν προλαβαίνουμε.
0: Πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξύ ανακοίνωση από ό,τι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολεία.
1: Τι, ναι, κύκλη η Νέα Δημοκρατία. Κύκλη, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μας πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μας. Ναι, δεν σου πάω. Θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό θόλος στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά. Από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τείχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο Βούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερόν Χρυσόστομο και στον Λουτσάρτο, ο οποίος 19 τη αίρε ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Ποιο Βουρλιώτη?
0: Τον Ήβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Έχω καιρό να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία, από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης από το Παπάγου, σας μιμείται επιλεκτικά, ευαίσθητος για εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει: για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερος σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα.
0: Μην
1: τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβεται το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι.
1: Τάρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τάρεσαν, φαίνεται. Τάρεσαν. Βέβαια, αυτό τότε ήταν στην ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια είναι αυτό.
1: Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλα.
0: Ναι.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κυρίου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβες. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Ναι. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Ο κύριος Γαβρόγλου είναι μέσα στο επιστημονικό
0: συμβούλιο. Ναι, παιδί μου, ναι. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα τον κύριο που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο.
1: Τεμπονέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον. Που είχε πλακωθεί με τον Πολάκη.
1: Ποια είχε πλακωθεί
0: η γιατρός, η κυρία Λινού.
1: Α, κυρία Λινού, ναι.
0: Καλά θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι, κυρία.
0: Ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
1: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
0: Μα όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δηλαδή, πήγαν να δούνε.
0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε,
0: ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει, εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο, όλο αυτό το στήσιμο που είδα. Πήγε τώρα από την αρχή μέχρι το τέλος όλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκι, ας πούμε. Αφήσανε, πετάξανε και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο, κανένα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ. Ναι. Αυτό,
1: ναι, θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή,
1: μπορεί.
0: Γιατί τα κρατούσαν τα φράγκες στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε και τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν οι κύκλοι κυβερνητικοί που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλλα.
0: Δηλαδή αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη, γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ
1: μπήκε
0: επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές,
1: ναι,
0: που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς, δηλαδή τον κύριο Καμένο ήθελε να πει, δεν τον κατονομάζει,
1: ναι,
0: το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό, ναι, θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν, ναι, ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της εφόβης γεννηματά της αείμνηστης κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τα βάλανε
0: ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέραμε το κόμμα του. Χθες ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα, δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή. Δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό. Το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω, θες.
1: Αυτό που λέει η νεολαία,
0: ναι,
1: το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες,
1: ναι,
0: Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο, δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για τα ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συναδέλφου ήταν: πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες ιδιοκτικές κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα,
0: ναι,
1: και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Εμπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες, ναι, αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν,
0: ναι,
1: μπορεί ένα μπροστά,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει, πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει,
0: ναι,
1: να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να τα επιστραφούν,
1: ναι,
0: στους δικαιούχους, στους πραγματικούς, ναι, δικαιούχους, ναι. Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσκει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν Περιμένουν, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σειρμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδιοι.
1: Ωραία τα πες.
0: Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με το. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, η οποία, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Σπελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Σπελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας, ναι, ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Σπελικό. Την Σπελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά. Ναι. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία, Διονύση?
0: Ποια συμφωνία,
1: δε. Ποια συμφωνία πια, δηλαδή. Έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους. Για γιατί αυτό έχει, περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε άντε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εδώ μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη και δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν, έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες 11 νεκρούς στη Γερμανία. Που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια,
0: και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε χθες, εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί, να έχει, 6, 6
1: Γερμανία,
0: μπορεί 6. Να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά αρχεία κτλ. Λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από, από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετράνε τον καύσωνα,
0: ναι,
1: και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορία σου λέει ο κύριος Τσίπρας. Πάντως η επωνυμία του κόμματός του είναι βγαλμένη από το χρονοτούλαπο, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Ελλάδας και σε ανθρώπους που έδωσαν αίμα για την πατρίδα και την ελευθερία αυτής της χώρας. Τον θεωρώ καταχραστή της ιστορίας και του ονόματος. Ο κύριος Κώστας λέει: σήμερα αρχίζει πάλι η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, την εξέλιξη της οποίας μαθαίνουμε πλέον μόνο από συγγενείς θυμάτων, κανάλια και ραδιόφωνα κάνουν μούγκα. Προς το παρόν, η δίκη των Τεμπών, η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, ακόμα επί της ουσίας δεν είχε αρχίσει. Ακόμα είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας, θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν, για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη. Τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος, μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσεων ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσεων ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μια, ας πούμε, μια σκέψη που έχει πέσει. Να βάλουμε ή να κάνουμε συμφωνία.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Ή να κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή η πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα. Ιδιο αποτέλεσμα έχουν.
1: Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου είναι.
0: Η δικιά μας Μαριντίνα, ρε.
1: Σε περίμενε πώς και πώς μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβες, γιατί είναι και έχει και εκείνη θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Να τα λύσουμε, να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει. Με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο, διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουνς ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ. Διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζει το Ισραήλ και προχωράει, έτσι. Αυτό έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη, αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή
1: η επιλεκτικά ευαίσθητη.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρυτό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: και έχει καταντήσει από τότε
1: Βηρυτό,
0: που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών, μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίναν τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα μην ανατρέχουμε. Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Είναι αυτό σήμερα. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασα όμως το Θησίο έτσι από ψηλά.
0: Ναι.
1: Χτες το βράδυ. Ναι. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία
1: η Αποστόλου
0: μαγαζιά,
1: Παύλου. Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε, έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Μαύρο.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί και ναι. Είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Λέω, άντε καλέ, λέω, που θα χιονίσει. Λέω, τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή έξω. Μας κλείσαν τον πάρμα, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε. Και ήταν στρωμένο το χιόνι.
0: Ναι.
1: Στην Αποστόλου Παύλου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
0: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
1: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
0: Αλίμονο. Αλίμονο δεν πηγαίνατε να φάτε.
1: Πρωινούρες, Διονύση.
0: Ναι.
1: Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
0: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή, η φίλη μας λέει δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική, αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν, δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή η Ιαπωνία που είναι, έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτία σεισμού, έγινε εξαιτία του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα. Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδίσει ξανά χωρίς το είδος μας.
1: Χωρίς, γιατί χωρίς.
0: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστεράς. Αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Έχουν έρθει μηνύματα, Διονύση μου.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Αρχίζουν τώρα οι φωτογραφίες με τα ηλιοβασιλέματα, τις ανατολές και τα λοιπά.
0: Γιατί,
1: ναι, ρε, γιατί ενδείκνεται ο καιρός τώρα. Ο Γιώργος, ας πούμε, που είναι στο Κιάτο, δίπλα στη θάλασσα, μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες από το χθεσινό ηλιοβασίλεμα, που είναι μπουκιά και συγχώριο, να τις πιει στο ποτήρι, αυτές τις φωτογραφίες εννοώ. Λοιπόν, και τη θάλασσα. Λάδι εντωμεταξύ. Λάδι. Κρύα βέβαια, αλλά λάδι. Καλημέρα στο Σταμάτη, το φίλο μας από την Τρίπολη. Μας δίνει μια φωτογραφία με σύννεφα. Έχει και μαύρα, έχει και άσπρα, αλλά έχει και κάποια. Επειδή σκάνε οι ακτίνες του ήλιου, τα οποία είναι κίτρινα σύννεφα. Τα βλέπεις και λες από εκεί θα βγουν οι εξωγήινοι. Λοιπόν, αλλά ωραίο. Ωραίο, ωραίο καμβάς και στην Τρίπολη. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όμορφη καλημέρα, με υγεία, καλή συνέχεια να έχετε. Η Φωτεινή λέει ότι να πούμε στον κύριο Νίκο που μας έστειλε πριν το μήνυμα ότι πείτε ότι και εμείς μέρος της φύσης είμαστε, δεν ήρθαμε εδώ φυτευτοί, εξελιχθήκαμε όπως τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη, θέλει να μάθουμε ξανά να συνυπάρχουμε μέσα σε αυτό το μεγαλείο της φύσης. Δεν το μαθαίνουμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι δεν το μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με την φύση. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Πάμε να την καθυποτάξουμε και αυτήν. Και έρχεται ο Νίκος που στέλνει και άλλο μήνυμα και λέει: είμαι απεσιόδοξος γιατί λέει, παρακολουθήστε ένα ζώο τι αφήνει πίσω του, παρακολουθήστε τι αφήνει πίσω του ο άνθρωπος. Πλαστικό, σακούλες, σκουπίδια, όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι απεσιόδοξος. Αυτό μαζί με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και ναι. Πώς λέει ο Λαρισαίος στο Σαμπουάν, wash and go. Πλύς και τσακίσεις. Δεν μιλάμε έτσι εμείς στην Λάρισα. Όχι, το λέω.
0: Πώς μιλάτε.
1: Κανονικά. Όπως μιλάω, πώς μιλάω.
0: Γιατί δεν έχει το πιο λαλιά.
1: Καλημέρα σας. Μα πραγματικά πού νομίζουν ότι ζουν και ζούμε. Τόσο μεγάλη απόκληση ζωή τους από τη ζωή μας, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Μιλάει για τους πολιτικούς και για τους φωστήρες. Με αναφορά στο όνομα Ελλάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όλα.
1: Όλα καταρχήν ο χρόνος θα τα.
0: Είμαστε στις πρώτες ώρες, ναι, από αυτή τη νέα προσπάθεια, τέλος πάντων, που ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το περίμεναν πώς και πώς, ναι, αυτό να γίνει. Έψαχναν κάπου να κουμπίσουν, τέλος πάντων. Τους άρεσε ο Τσίπρας, τον ήθελαν να γυρίσει, θεωρούσαν ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν στα μάτια τους ή που θεωρούν ότι μέσα σε όλα τα άλλα έδωσε μία και το έχεις εντελώς.
1: Η ουσία είναι πως από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Βέβαια.
1: Με αυτό που έχουν πει, έχουν προβλέψει, έχουν δει ήδη οι δημοσκόποι, τους οποίους εμείς τους παρακολουθούμε τόσο όσο ως επιστήμονες οι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι μία από τις κύριες μάχες εν ώψη των επόμενων εκλογών δεν θα είναι για την πρώτη θέση, αλλά θα είναι για τη δεύτερη κυρίως. Έτσι κάποιοι ερμηνεύουν και την οξύτατη αντίδραση του Πασόκ χθες στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και στην εμφάνισή του γενικότερα, ή έτσι ερμηνεύουν και τις αιχμές του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ και τα λοιπά. Θα τα δούμε όλα αυτά, μπροστά μας είναι. Και εδώ θα είμαστε. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, να τα λέμε, να τα συζητούμε.
0: Να τσακωνόμαστε.
1: Και γιατί να μην τσακωθούμε.
0: Ναι, γιατί. Αφού είναι στο DNA μας αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Στους λόφους Φλόρινα σήμερα δρομολόγια για Καστοριά με 14 βαθμούς, μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει ήδη φέξει για τα καλά, δηλαδή είναι. Και δεν υπάρχει ούτε ένα συννεφάκι εκεί πέρα στην περιοχή που μας στέλνει τη φωτογραφία. Είναι πολύ μακριά από εμάς, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Δεν ξέρω πού αναφέρεται ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε. Θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε όλα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Περίμενα πάντως να ακούσω και κάτι καινούριο χτες, άρα δεν τα άκουσα. Εγώ προσωπικά. Εγώ σαν Κατερίνα που λένε και στα reality.
1: Υπάρχει ένας γνωστός μας, κοινός γνωστός μας, ο οποίος λέει πως μετά το 300 π.Χ. Ναι. τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, και από το 300 π.Χ. και μετά επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια με διαφορετικές λέξεις. Επί της ουσίας δηλαδή καινούργια πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπήκαν πολλοί νέες ιδέες. Τώρα να μην το αναλύσουμε για τις νέες ιδέες που μπήκαν και μολιάστηκαν κτλ. Η τεχνολογία, η επιστήμη προχωράει κτλ. Όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Φασουλά.
0: Ο οποίος φαντάζομαι ότι όπως και εμείς τον πήρε αργά χτες το βράδυ. Πρέπει να τον πήρε αργά.
1: Αλλά έχει άλλη ματιά, ρε παιδί μου, γιατί ο άνθρωπος παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό χρόνια. Έτσι. Ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία. Ξέρει, καταλαβαίνει και τις καραμπόλες που θα γίνουν ή για το τι λέγεται, ας πούμε, κάτι που λέγεται. Πού στοχεύει, ρε παιδί μου. Οπότε θέλω να μας κάνει ένα ρεζουμέ. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μας.
2: Καλημέρα, έχετε εγκληματίσει, μην ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά μας αγαπάς τώρα και ξέρουμε.
2: Θα σας τα πω μια και μην ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
0: Ναι, Γιάννη μας.
2: Καλημέρα, έχετε εγκληματίσει, μην ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά μας αγαπάς τώρα και ξέρουμε.
2: Θα

0: ένας παλμός από έναν κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί και ήταν με βάση τα όσα, όχι μόνο τα συνθήματα, δεν μιλάω για τα συνθήματα, αλλά απευθυνόμενος πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα, έβγαζε ένα θυμό. Λοιπόν, αυτό διέκρινε δηλαδή χθες από την συγκέντρωση στο Θησείο, η οποία ήταν μαζική, ήταν σαφώς αυτό το οποίο ήθελε η Αμαλία, δηλαδή να συγκεντρώσει κόσμο αρκετό και μάλιστα κάτω από ένα χώρο ιδιαίτερα πολύ δυνατό σε ό,τι αφορά τους συμβολισμούς και μια τρομερή εικόνα την Ακρόπολης που συμβολίζει την οικουμενικότητα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβολίζει αυτός ο Ιερός Βράχος. Λοιπόν, και όλο αυτό το σκηνικό είναι το σκηνικό το οποίο οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα εκ νέου μετά από 3 χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Εξήγησε, επειδή όταν αποχώρησε από την πολιτική είχε πει ότι αποχωρώ από την πολιτική διότι θεωρώ 1, 2, 3 πράγματα. Αυτά τα αναιρέθηκαν από μόνα τους, άλλαξαν οι συνθήκες, εξήγησε τι τον έκανε να επανέλθει, να επιστρέψει.
0: Ναι, νομίζω ότι αν δεις την ομιλία με πολύ προσοχή, λοιπόν, υπάρχουν και μέσα στη διακήρυξη και μέσα στη γενικότερη την τοποθέτησή του 3-4 σημεία, τα οποία δεν έχουν μπροστά αυτήν την ώρα, να εξηγεί και επισημαίνει για ποιο λόγο κάνει αυτό το comeback και για ποιο λόγο δημιουργείται αυτό το κόμμα προκειμένου να διεκδικήσει την εξουσία. Και εδώ θέλω να σταθώ. Είναι ένα καινούριο κόμμα. Ένα καινούριο κόμμα. Δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τη στιγμή που θα μπει στο πολιτικό στίβο. Αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουν είναι μια καλή πορεία. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Για μένα δεν ξέρω, πες το παράδοξο, πες το πολιτικά παράδοξο, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσουμε. Ενώ είναι καινούριο κόμμα, ενώ χθες έκανε τα...
1: Τα αποκαλυπτήρια.
0: Υπέγραψε τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Λοιπόν, εν τούτης εμφανίζεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, με σκοπό, σε βάθος χρόνου, μιλάω τώρα άμεσα, λοιπόν, αλλά σε βάθος χρόνου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Αυτό που μόνο του λέει πολλά. Διότι ένα κόμμα το οποίο της ουσίας δεν έχουμε ακόμα, είχαμε χθες τους γενικούς άξονες και τις γενικές τοποθετήσεις.
2: Και δεν ξέρουμε ποιοι θα το πλαισιώσουν επίσης.
0: Ναι. Τα πρόσωπα που θα το πλαισιώνουν θα δούμε και σε αυτό. Αλλά έχουμε λοιπόν τους γενικούς άξονες και χωρίς να έχουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα, δηλαδή το λέω εξειδικευμένο πρόγραμμα, τι θα κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε εκείνο, πόσο προστολογημένο είναι. Λοιπόν, βάζει βάσεις προκειμένου, επαναλαμβάνω, σε βάθος χρόνου, για να μην παρεξηγηθούμε, λοιπόν, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εξού και είδα χθες μια φοβερή αμηχανία, γελάδο για μένα, από τα κόμματα της κεντροαριστεράς και δει από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαινε στη μια ανακοίνωση πίσω από την άλλη, προσπαθούσε να βρει θέματα εκεί που δεν υπήρχαν. Δεν νομίζω όμως ότι η τακτική αυτή και από την Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, νομίζω ότι εξυπηρετεί το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, διότι το να τσακώνονται 2 ή 3 κόμματα για το ποιο θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, αυτό που ευνοείται στο τέλος της ημέρας είναι αυτός που διοικεί την πρώτη θέση. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν τα λάθος αυτή η τακτική, τουλάχιστον σε επίπεδο χώρου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι έδωσε πάσα ο κύριος Τσίπρας όταν αναφέρθηκε, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, και αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ και για τα χρέη του και το ένα και το άλλο. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένο το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Θα μου πεις, ενδεχομένως ήρθηκε.
0: Μισό λεπτό. Μιλάω για το πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Άσε μετά τις αντιδράσεις που βγάζει το κάθε κόμμα, κάνοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο για το πώς βλέπει ένα νέο πολιτικό φορέα. Δηλαδή, διέκρινα ότι πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, πιάστηκαν από μία συνέντευξη του Σιακαντάρη.
2: Θυμήθηκαν από τη ζημιά εδώ.
0: Λοιπόν, εσύ λοιπόν που την κάνατε συνέντευξη.
2: Όχι εμείς, δεν την κάναμε εμείς. Ο Αδαμόπουλος του Γεωργίου την κάνανε μετά.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν την άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί πραγματικά ήθελα να δω τι ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του και το οποίο του κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Τη συνέντευξη τη κυβέρνηση του Λατινάξα 3 φορές, δεν μπορούσα να λάβω εγώ. Λοιπόν, δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιο ρεύμα μέσα, να ξεκαθαρίσουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λοιπόν, προσπαθούσε το ΠΑΣΟΚ από κάπου να πιαστεί προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις, ξέρω εγώ και να.
1: Είναι ότι άλλα έλεγε μόλις το 2024 και σε 2 χρόνια λέει άλλα. Εκεί φαντάζομαι ότι έχει εστιάσει το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σακαντάρη, αλλά δεν.

0: Μιλάμε για τον κύριο Σιακαντάρη και δεν είναι εδώ, ήταν, μίλησε χθες.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στο θέμα του ονόματος. Καταρχάς, ο στόχος, ο στόχος το να συζητιέται έχει επιτευχθεί. Θετικά, αρνητικά συζητιέται. Δεν υπάρχει δηλαδή. Μάλιστα, θα σας πω το εξής. Χθες το βράδυ, όχι χθες, προχθές το βράδυ, συζήτησα από έναν παράγοντα που κινείται στο χώρο. Του λέω, ξέρεις το όνομα? Ήξερε το όνομα, ήταν δεσμευμένος από την κατάλαβα προφανώς για να μην μιλήσει και μου είπε όμως το εξής, και επιβεβαιώνεται. Αυτό που θα ανακοινώσει, μου λέει, αύριο το βράδυ ο Τσίπρας θα συζητιέται για 10 μέρες.
2: Ναι, λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα λοιπόν ήξερε το τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά ή τουλάχιστον μπορεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο όνομα. Αυτό, ακούγοντάς το, όχι διαβάζοντάς το, ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Το «Ελλάς σαν Ελλάς» δηλαδή είναι μια φράση η οποία είναι πολύ ηχή ευχάριστα στα αυτιά του κόσμου. Ναι, όλων. Δηλαδή, αν το δεις χωρίς να το δεις γραμμένο, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν το δεις αποτυπωμένο στο χαρτί, ο κύριος Τσίπρας τι επιδιώκει? Βάζοντας μέσα τη λέξη «αριστερή», θέλει να μπετονάρει, για να το πω έτσι πολύ απλά, αν καταφέρει το μπετονάρει, το κοινό το οποίο κινείται στο χώρο της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς. Γιατί? Διότι υπάρχουν και υπήρξαν πολλές διαρροές με τη δημιουργία διαφόρων κομμάτων και των δημιουργητών στο επόμενο διάστημα.
0: Κομμάτων τα οποία για όλα έχει βάλει ενδεχομένως και το χέρι του, από ό,τι λένε.
1: Σωστό.
0: Να τα λέμε.
1: Λοιπόν, θέλει λοιπόν να το μπετονάρει. Θέλει λοιπόν να εμφανιστεί και θα εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του χώρου, με την έννοια ότι εγώ τον εκφράζω, απευθυνόμενος όχι στους σχηματικούς σχηματισμούς, αλλά απευθυνόμενος στη βάση, απευθυνόμενος λοιπόν στους ψυχοφόρους, και εφόσον επιτύχει αυτό το στόχο, δηλαδή το να καταφέρει να αντλήσει όσους περισσότερους από αυτούς που ενδεχομένως να μην πηγαίνουν στην κάλπη, από αυτούς που είχαν δισταγμό, το να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο πιο οργανωμένο, πιο συγκροτημένο, ένα λεπτό που εμφανίζεται ως εναλλακτική πρόταση, λοιπόν, που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κόμμα, λοιπόν, να θέλει να διεκδικήσει λοιπόν την ψήφο τους. Θέλει λοιπόν από εκείνη την πλευρά να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο ο κύριος Τσίπρας, και την ίδια ώρα, με βάση τρόπο που ένα όρο που επίσης χρησιμοποιήθηκε στο μανιφέστο το οποίο έβγαλε ο κύριος Σιακαντάρη, μια γίνει πολλή ζήτηση για τον κύριο Σιακαντάρη, λοιπόν, θα απευθύνεται στην αριστερά του κέντρου. Λοιπόν, όταν λέμε στην αριστερά του κέντρου, πολύ καθαρό σαν όρος, λοιπόν, θα διεκδικήσει όλους εκείνους τους ψηφοφόρους, όλο εκείνο τον κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι το Πασόκ δεν είναι σε θέση να κατεβάσει την αλλακτική πρόταση, ότι το Πασόκ δεν μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας, ότι το Πασόκ λέει, ξέρω εγώ, τη μία έτσι την άλλη αλλιώς, ότι αφορά το θέμα για το αν θα συνεργαστούν ή όχι, βάσει τα στελέχη του βέβαια, τη Νέα Δημοκρατία. Όλο λοιπόν αυτόν τον κόσμο ο οποίος αφιταλαντεύεται και αναζητεί μια λύση, η οποία για αυτόν θα είναι εναλλακτική διακυβερνητική από την πλευρά εκείνη, λοιπόν, θα πιστεύει ο κ. Τσίπρας βέβαια ότι θα καταφέρει να τον κερδίσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν είδατε προσεκτικά το όνομα εκεί στο Α, κάνει ένα περίεργο μέσα.
2: Τι είναι αυτό το
1: Αλέξης Τσίπρας, το είδατε, μέσα στο, έτσι όπως το έχει κάνει ο γραφίστας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αναφέρεται και στον ίδιο προσωπικά. Τώρα, το Ελλάς.
0: Μα ούτως ή άλλως όλοι λένε ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα επί του παρόντος. Ένα προσωποπαγές κόμμα. Δηλαδή, λέγανε κάποιοι και αναλυτές χθες, πριν την όλη αυτή την ονοματοδοσία και την συζήτηση, ότι μέχρι τώρα είχαμε κόμματα που αναζητούσαν αρχηγό, τώρα έχουμε αρχηγό που έφτιαξε κόμμα.
1: Ναι, θα σου πω το εξής. Θα σε πάω εγώ λίγο πίσω. Το οποίο υποτίθεται, θα σου πω, το οποίο δεν ήταν προσωποπαγές, αλλά τύπος ήταν προσωποπαγές. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν προσωποπαγές, διότι είχε όργανα, συλλογικές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, ήταν προσωποπαγές επί της ουσίας όμως. Γιατί αποχωρώντας ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε σκορποχωρή.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν,
0: είπαμε, επανερχόμαστε στο ίδιο. Έβαλε ο ίδιος το χέρι του για να γίνει ο σκοτωμός.
1: Ναι, έβαλε το χέρι του ίδιος για να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και όταν αποχώρησε και ανοίξαν οι διαδικασίες προκειμένου να.
0: Όχι, γιατί το έχω ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτός είναι που μας διέλυσε, εν πάση περιπτώσει, φέρνοντας τον φυτευτό, μιλώντας έτσι για τον κύριο Κασελάκη. Δεν τα λέω εγώ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα λένε. Και στη συνέχεια, διοργανώνοντας αυτό το συνέδριο οπερέτα με τους εσείς μπαίνετε, εσείς δεν μπαίνετε κτλ. Για να πάρει να καταλήξει εδώ που είναι σήμερα, το ποιο είναι το σήμερα, που δεν ξέρουμε ποιος θα πάει με ποιον.
1: Ναι, η ιστορία όμως απέδειξε ένα πράγμα. Ότι μετά την αποχώρησή του, σταθερότητα στην Κουμουνδούρου και συνέχεια έτσι τουλάχιστον όπως θα μπορούσε, δεν υπήρξε.
0: Όχι.
1: Αυτό είναι το βασικό της ιστορίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μια και ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει και ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ότι θα γράψει το ταμπλό. Το τι ευκαιρίες χάθηκαν και πόσα πήγαν στο δοκάρι, δεν θα το θυμάται κανένας.
0: Λοιπόν, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Χρειάζομαι στον τίτλο. Σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δοκιμαστεί πλέον ως Τσίπρας. Ως αυτό το οποίο θα κάνει αυτός, αυτό που θα παρουσιάσει ως κόμμα, αυτό που θα παρουσιάσει ως θέση. Θέλει να κριθεί πλέον χωρίς να κρίνεται εκ των μέσω. Ο Τσίπρας έχει καεί στην κυριολεξία από αυτό που λέμε όργανα και συνεδριάσεις, κεντρικές επιτροπές και πολιτικές γραμματείες και ρόγω κτλ. Η καηγούνα του κυριολεκτικά. Δηλαδή,
2: αυτό όμως είναι προσωπικό του ζήτημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να απασχολεί τον ίδιο και να τον έχει κουράσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα όργανο, ένας πολιτικός σχηματισμός δεν πρέπει να έχει όργανα.
1: Ποιος το είπε, θα έχει όργανο και μάλιστα.
2: Απλά δεν τα ελέγχει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω λοιπόν, ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί για παράδειγμα να πάει στη Βουλή, να σώσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβεις των προηγούμενων ετών, θέμα αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτιμπυρό, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έπρεπε να συνεδριάσουν, προκειμένου ο Τσίπρας ήξερα τι θέση είχε. Γνώριζα προσωπικά. Λοιπόν, γιατί είχε διατελέσει και πρωθυπουργός και γνώριζε τι ακριβώς σήμαινε το συγκεκριμένο θέμα.
0: Καλά, αν γνωρίζουμε, αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση και το παίρνουν και ιστορικοί αν γνώριζε ή δεν γνώριζε ή τι γνώριζε, εν πάση περιπτώσει. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι έβαλε ολόκληρη την Κεντρική Επιτροπή να πάρει καινούργια απόφαση γιατί είχε καταψηφίσει την προηγούμενη του απόφαση λέγοντάς τους δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε. Αλλά η ώρα είναι.
1: Αυτό δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό ήταν στο συνέδριο.
0: Στο συνέδριο, συγγνώμη, στο συνέδριο. Ζητώ συγγνώμη.
1: Εκεί μπροστά.
0: Ναι, γι' αυτό επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, τα έχεις ζήσει, γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
1: Ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Εγώ σου λέω το εξής. Ήθελε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Βουλή και να στηρίξει το θέμα των αμυντικών δαπανών για εθνικούς λόγους κτλ. Και ερχόντουσαν μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δέσμευε τις αποφάσεις και ο Τσίπρας πήγαινε στη Βουλή. Να ακολουθούσε αυτό το οποίο πρέπει να έχει ακολουθήσει και γνώριζε τι πρέπει να ακολουθήσει, ή πρέπει να ακολουθήσει τη γραμμή η οποία έχει ψηφιστεί από τα όργανα με τα οποία βέβαια ήταν σε διαρκή σύγκρουση όλα τα προηγούμενα.
0: Μα τώρα βγαίνουν οι μισοί ΣΥΡΙΖΑΙ βγαίνουν και λένε ότι για αυτά που έλεγε. Διάβαζα ανάρτηση του κύριου Καρανίκα. Τα μισά από αυτά που έκανε δεν τα ξέραμε. Λένε τώρα εκ των υστέρων στελέχη. Για παράδειγμα, δεν ξέραμε ότι θα κάνει την Κολοτούμπα και έτσι πως την έκανε. Το λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το γράφουνε δημόσια. Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Τα διαβάζεις, τα ξέρεις.
1: Δεν θα κρίνω από αέρα. Ονόματα ούτε.
0: Όχι, προφανώς δεν θα κρίνει.
1: Δεν θα κρίνω σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δουλειά μου. Λοιπόν, τι συγκεκριμένη. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο όνομα. Επειδή είπα, ακούσει το προηγούμενο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια δεξιά στροφή, άκουσα και αυτό. Λοιπόν. Ήθελε να απαντήσει μέσα από τον τίτλο του ονόματος, χρησιμοποιεί καθαρά το όρο αριστερή συμπαράταξη και η συμπαράταξη που είναι το τελευταίο το ακρονίμιο της
0: νέας
1: ονομασίας λοιπόν και τα λοιπά, θεωρούν από την πλευρά της Αμαλίας ότι είναι σαν φράση, σαν έκφραση, σαν λέξη είναι πολύ πιο ισχυρή από τη λέξη συμμαχία, διότι η συμπαράταξη ανοίγει το παιχνίδι.
0: Το έχει χρησιμοποιήσει και το Πασόκ και αυτό. Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι. Ναι, ναι, το έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή. Δεν είναι. Παρθενογέννηση είναι αυτό.
2: Καλά, δεν υπάρχει στην πολιτική τώρα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή πάει και μισή Γιάννη μου και θέλουμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο, γιατί είμαι σίγουρη θα σε βασανίσουν. Θα σε βασανίσουν μετά. Σε φιλούμε γλυκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ο Γιάννης Φασουλάς. Ο συνάδελφος, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος, η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η Κατερίνα από την Κοζάνη μας λέει καλημέρα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό για τη χθεσινή εκδήλωση είναι ο Θεός να μας φυλάει. Έκανε μάθημα πολιτικής και διπλωματίας στις πλάτες της χώρας, μας πήγε χρόνια πίσω, γέμισε ψέματα όλη την Ευρώπη, μας έκανε να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες, πρόδωσε τους συντρόφους του, το κόμμα του, και έρχεται να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Και υπάρχει κόσμος που αυτό το δέχεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, καλημέρα, δεν είπα. Η Κατερίνα από την Κοζάνη. Καλημέρα στον κύριο Πασχάλη που ρωτούσε, ήταν ο συνάδελφος ο οποίος καλύπτει το χώρο των κομμάτων της αριστεράς,
1: ο Γιάννης Φασουλάς,
0: και τα λέει από την πλευρά του ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Του ρεπορτάζ. Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός σας. Η ΔΕ Μαριτίνα μας λέει τυπικά δεν είναι καν προσωποπαγές, αλλά προσωπικό κόμμα. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα φώναζαν εξ αρχής τον πρόεδρο, αλλά τον ιδρυτή, και θα έβγαινε πρόεδρος αργότερα. Φαντάζεστε στο κόμμα Ελλάς, επειδή είναι ιδρυτής, να βγάλουν άλλο πρόεδρο μετά.
1: Άι, καλά τώρα. Εγώ λέω φαντάζεσαι με όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Να είχαμε και καύσωνα που έχει Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχει γούνε λιώσει στην Γαλλία.
0: Σιγά τον καύσωνα 38, αλλά για την Γαλλία το 38 είναι, ναι.
1: Θωμαής,
0: καλημέρα.
1: Να σου στείλουμε ένα φρέντο εσπρέσο, ένα κάτι, γιατί ξέρετε δεν φτιάχνουν εκεί τέτοια,
2: Όχι, έχουμε άλλα περιτσίφ και τέτοια.
1: Και τα περιτσίφ εσείς, αλλά... Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Είναι εξαιρετικά πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει, και οι μετεωρολόγοι και κυρίως αυτοί που ασχολούνται, οι επιστήμονες με όλο αυτό το κλιματικό θέμα, όντως έχουν μείνει άναυδοι, και ξέρετε, σχολιάζουν την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά, χωρίς καμία υπερβολή, πρωτόγνωρο να υπάρχει καύσωνας στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, είναι μια χώρα που καλύπτει και το βορρά και το νότο της Ευρώπης. Και φτάνουμε σε θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 35 βαθμούς περίπου.
1: Ναι.
2: Σε ορισμένες περιοχές σήμερα αναμένεται στον Μπογδό μέχρι και 38 βαθμούς, στις ακτές δηλαδή του Ατλαντικού ωκεανού. Και μάλιστα αυτός ο καύσωνας πλέον διεισδύει μέσα στην Γαλλία προς την κατεύθυνση την ανατολικά, που σημαίνει ότι θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Σήμερα είναι 13 τα γεωγραφικά διαμερίσματα που τους αφορά αυτός ο καύσωνας. Είχαμε και ορισμένους νεκρούς, δύο ήταν, να το πούμε, που συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα, δύο δρομείς, αλλά υπήρξαν πνιγμοί, γιατί ο κόσμος προσπαθεί να δροσιστεί. Και αντί να πίνει φρέντο ή φραπέ, να κάνει ένα μπανάκι, ένα μπάνιο, και δυστυχώς, επειδή η θάλασσα, όχι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η θάλασσα είναι κρύα, και τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά.
0: Και τους τραβήξαν τα ρεύματα.
2: Και γι' αυτό και απαγορεύεται να κάνουν, σε ορισμένα σημεία απαγορεύεται το κολύμπι, για αυτονόητους λόγους. Και το θέμα είναι ότι, και μάλιστα το σώμα όταν έξω κάνει 38 βαθμούς και μέσα στη θάλασσα κάνει ακόμα 11-12 βαθμούς, δημιουργείται
0: ένα σοκ το παθαίνεις. Ναι.
2: Ένα σοκ, ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω όμως, εγώ θυμάμαι και άλλες χρόνιες, θυμάμαι, και έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας, που είχε ζέστη και πηγαίναν στο Σικουάνα και δροσίζονταν.
2: Όχι, για μήνα Μάιο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ένα τέτοιο καύσωνα που είναι τόσο δυνατός, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, προσοχή, ακόμα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και φαίνεται ότι θα τελειώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι μεγάλο σε διάρκεια, είναι παρατεταμένος.
2: Ναι. Αυτό το κύμα καύσωνα, μιλάμε για ένα θερμικό θόλο πάνω από τη Γαλλία, ακουμπάει τη Μεγάλη Βρετανία, και φτάνει μέχρι και η Σουηδία, έχει θέμα, όχι καύσωνα, αλλά πιο ζεστών, να το πούμε έτσι,
0: υψηλών θερμοκρασιών.
1: Να σου πω, Βρεθώμα, στα σπίτια έχουν air condition?
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε τα σπίτια στα πεντάλεπτα.
1: Πώς με βάλετε?
2: Δεν είναι, αυτό ακριβώς λένε και οι ειδικοί, ότι δεν είναι λύση δυστυχώς. Πρέπει να βρεθούν άλλες πιο έξυπνες λύσεις.
0: Ναι, μα έχει μικρά μπαλκονάκια, δεν χωράνε καν τα μηχανήματα. Δηλαδή,
2: ακριβώς. Και κυρίως είναι ότι ο θόρυβος που δημιουργείται από τα όλα αυτά τα μηχανήματα μέσα στο... Είναι πολύ τα διαμερίσματα, τουλάχιστον στη Γαλλία, στα κέντρα της πόλης, είναι πολύ η φωταγωγή είναι ανοιχτή και είναι, βλέπουμε την διπλανή αυλή της άλλης πολυκατοικίας. Φαντάζεστε να βάλουν όλοι μαζί, που δεν έχεις να βάλεις βασικά, να τα κρεμάσεις σίγουρα, αλλά θέλει άδειες για να κρεμάσεις.
1: Μια χαρά τα έχουμε βάλει εμείς εδώ.
0: Λέγαμε, μη ζητούσαμε άδεια τώρα, σιγά τώρα.
1: Άστα, θα μέσα σας πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Δυστυχώς τα κλιματιστικά δεν είναι λύση όμως, γιατί διπλασιάζει τη ζέση στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτό που μας περιγράφει στο φωταγωγό, ας πούμε, ο ένας θα έπαιρνε τη ζέστη από το μηχάνημα του άλλου. Δηλαδή ακριβώς, θα ήταν ακόμα πιο εφιαλτική η κατάσταση.
2: Ανοίγει το παράθυρο λίγο να αερεί στο σπίτι και ζεσταίνεται από τα μηχανήματα του γείτονα. Δεν είναι λύση γενικότερα, ούτε στα σχολεία είναι λύση. Πρέπει να βρεθούν πιο έξυπνες λύσεις. Έχουμε βρει λύσεις για πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα πρέπει για την κλιματική αλλαγή να βρεθούν έξυπνες και εύκολες και φτηνές λύσεις για τον κόσμο, να τους δίνει κίνητρα. Γιατί αυτό το φαινόμενο προειδοποιούν, θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο και πιο σφοδρά. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Που αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στην Βρετανία, γιατί και η Βρετανία περνάει μεγάλο πρόβλημα, είναι μια, δεν είναι καν προειδοποίηση, είναι πλέον ένα de facto γεγονός που θα συμβαίνει πολύ πιο συχνά και όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι η πρώτη ήπειρος που θα έχει μεγάλο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Θεωρούν ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι αυτή που θα πρώτη θα ξεκινήσει, όχι θα ξεκινήσει, θα μπει βαθιά μέσα σε μια νέα περίοδο που ίσως οι υπόλοιπες χώρες ακόμα, οι υπόλοιπες ήπειροι να μην μπορέσουν ακόμα να το νιώσουν ώστε να αντιδράσουν, αλλά εμείς εδώ πρέπει στην Ευρώπη να αντιδράσουμε. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ήδη χτες ο Γάλλος Πρόεδρος συναντήθηκε με διάφορες βιομηχανίες, το πω έτσι, επικεφαλής βιομηχανιών, γιατί έδωσε την εντολή κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, το πρόσταγμα, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει το 2030 η Γαλλία να είναι ηλεκτρική. Ηλεκτρική και να έχει να εξαρτάται καθόλου από τις χώρες για πετρέλαιο ούτε για οτιδήποτε άλλο καύσιμο.
1: Έχει και πυρηνικά όμως, έχει και πυρηνικά εργοστάσια, αυτό. Οπότε ναι, αυτό βοηθάει αυτό, πάρα πολύ. Ναι.
2: Αυτό βοηθάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Δροσούλα σας ευχόμαστε.
0: Τα φουσούλια το Σαββατοκύριακο. Είναι ακόμα Τετάρτη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένουν.
2: Μάλιστα την Παρασκευή, άμα συνεχιστεί έτσι αυτή η ένταση, την Παρασκευή αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας που δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Το λες το 40 εν τω μεταξύ. Και εμείς κάθε Ιούλιο έχουμε 40. Και λέμε. Ναι, αλλά τον Ιούλιο, ναι, μπράβο.
2: Ναι,
1: όχι Μάιο, ναι. Τέλος πάντων.
2: Νομίζω ότι και στην Ελλάδα, αν χτυπούσε 40 στην Ελλάδα Μάιο, θα είχαμε πολύ μεγάλους λόγους να ανησυχήσουμε.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα έλεγα τότε. Εγώ που είμαι καλοχειμωνάκιας,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Αλλά
0: που μου αρέσει το κρύο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Σε φιλούμε,
0: Θωμαΐ. Να σε καλά, Θωμαΐ.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
1: Και τι, πάμε Ιταλία τώρα εμείς, να πάμε. Να πάμε. Ο Κρίστιανο Μαυρίς, και εκεί ζεσταίνονται.
0: Τι ζεσταίνονται. Όλη η Ευρώπη, με εξαίρεση εμάς που εμείς είμαστε πιο απαλά προς το παρόν. Διάβαζα και αναρτήσεις και μετεωρολόγων που έλεγαν εμάς δεν θα μας πιάσει αυτός ο θόλος, αλλά την Ιταλία την πιάνει. Κρίστι, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από μια πολύ ζεστή Ιταλία και ειδικότερα κεντροβόρεια Ιταλία.
1: Τι λες ρε παιδάκι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή.
3: Είναι ένας θόλος, όπως υπόθηκε πολύ συχνά.
0: Ναι,
3: πράγματι, και όπως υπόθηκε και τις τελευταίες ημέρες, είναι ένας θόλος ο οποίος πιάνει πραγματικά 3-4 χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές έχουμε και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ιταλίας. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαμε πάνω από 10 πόλεις με πορτοκαλί χρώμα, ενώ χθες το βράδυ ανακοινώθηκε πως μέχρι την αύριο Πέμπτη θα έχουμε 4 πόλεις οι οποίες θα είναι στο κόκκινο όσον αφορά το συναγερμό. Και αυτό το κόκκινο ουσιαστικά θα αφορά την Φλωρεντία, την Μπολόνια, τη Ρώμη και το Τωρίνο. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε βασικά στην ειδικότερα της, τουλάχιστον μέχρι αύριο, γιατί μετά αναμένεται να αλλάξει λίγο η πορεία αυτή τη υψηλή θερμοκρασία και να καλυτερέψουν κάπω τα πράγματα, είναι ουσιαστικά να έχουμε και νύχτε οι οποίε ονομάζονται τροπικέ, δηλαδή η θερμοκρασία ποτέ δεν πέφτει κάτω από του 20 βαθμού Κελσίου, αλλά και να πιάσουμε και θερμοκρασία που είναι σίγουρα μέχρι του 35-36 βαθμού, αλλά μέσα στι πόλει, εφόσον μέσα στι πόλει υπάρχει ένα μικρό κλίμα.
1: Ναι.
3: Πρέπει να πούμε, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί πυρακτώνονται τώρα και όλα αυτά τα δακτακτήρια, τα τσιμέντα, οι αρχαιότητες που έχει και τα λοιπά, και αυτές εκπέμπουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θερμότητα, με τη γνωστή ιδιότητα της γης. Και έχουμε θέματα.
1: Τρως ένα τζελάτο να δροσεστείς. Περνάει, αυτό είναι προσωρινό. Εσείς κλιματιστικά έχει εκεί ή όχι?
3: Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, ναι. Εφόσον ειδικότερα τα βράδια είναι ένα πρόβλημα το να κοιμηθεί κανείς,
1: ναι.
3: Και μάλιστα ήδη από το 2022 η τοπική εφορία για το περιβάλλον ουσιαστικά είχε δει ότι, για παράδειγμα, σε μερικές πόλεις του Βορρά είχαμε φτάσει κάποιες νύχτες να είναι τροπικές και είχαμε φτάσει μια μέτρηση η οποία, φανταστείτε, είχε ξεπεράσει τις 100 νύχτες μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή το 30% των νυχτών περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει μια τεράστια κλιματική αλλαγή, και πόσο μάλλον σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καθόλου παράδοση, αν θέλουμε, σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και έτσι μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε και στο Μιλάνο βασικά ο κόσμος να αγοράζει κλιματιστικά αναγκαστικά, γιατί δεν είναι πλέον πολυτέλεια, γίνεται ανάγκη, αντιλαμβάνεστε.
0: Βέβαια.
1: Αλλάζει
3: τρόπο ζωής. Ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή μας έλεγε πριν η Θωμαής Παπαγιάννου από την Γαλλία ότι είχαμε πνιγμούς γιατί μπαίναν στη θάλασσα, η οποία αυτή την περίοδο έχει και ρεύματα, αλλά είναι και μεγάλη η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Δηλαδή η θάλασσα έχει 11 βαθμούς και έξω έχει 37. Ισχύει το ίδιο και στην Ιταλία?
3: Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο να σημειώθηκε από τις υγειονομικές αρχές εδώ στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε είτε θερμικά σοκ είτε θύματα, ευτυχώς. Πρέπει να πούμε όμως ότι η περιφέρεια του Λατίου, που είναι η περιφέρεια της Ρώμης, υπενθυμίζω, ουσιαστικά υιοθέτησε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται κάθε εργασία κάτω από τον ήλιο συνεχόμενα από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αλλά μέχρι στιγμής είναι η μόνη έμπρακτη, αν θέλουμε, πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει μέχρι στιγμής. Και αυτό επειδή, από ό,τι φαίνεται, δεν αναμένεται κάτι το πάρα πολύ ψηλό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως, προφανώς, αυτό μπορεί να αλλάξει και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τη στιγμή που οι προβλέψεις αλλάξουν.
1: Θέλει κι άλλα. Ναι. Αλλάζει εντελώς το πράγμα. Αλλάζει, ναι.
3: Και υπολογίστε επίσης πως μέχρι πριν 10 μέρες, τη Δευτέρα δηλαδή της περασμένης εβδομάδας, εμείς ξεκινούσαμε το πρωί και είχαμε σακάκι και φούτερ. Είχαμε τα βράδια 7 και 8 βαθμούς και μάλιστα στα ορεινά, ειδικότερα στις Άλπεις, είχαμε και μέχρι πριν 2 εβδομάδες χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο. Ενώ μπορώ να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα που περνούσα από τις Άλπεις, μπορώ να σας πω ότι ό,τι είχε χιονίσει τώρα πάει, έφυγε, ειδικότερα στα χαμηλότερα υψόμετρα. Και πλέον ήρθε καλοκαίρι ξαφνικό.
1: Καλώς τα δεχτήκατε και εσείς. Τι να κάνεις τώρα, είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Περιμένουμε με αγωνία. Πράγμα και με ενδιαφέρον.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κριστιαν. Να είσαι
0: καλά.
1: Καλημέρα. Ο Κριστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Ακούσατε. Γαλλία, Ιταλία.
0: Αγγλία.
1: Ναι,
0: ακούσατε τώρα από την εκπομπή. Στην Αγγλία έχει επίσης, στην Γερμανία έχει ζέστη. Δηλαδή, αυτός ο θόλος. Εμάς προς το παρόν δεν μας κάνει.
1: Που λέει που κακοθόλο να έχει, αυτό είναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη που λέει τη ζημιά την κάνει πάντα ο Διονύσης, γιατί είναι προβοκάτορας. Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου μείνει τελικά. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέο από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τα οποία έχουν 20 βαθμούς Κελσίου ήδη. Δηλαδή σε 7 και 38 είχαν 20 βαθμούς. βαθμούς στα Βαλσαμάτα, που είναι και λίγο ύψωμα. Θα περίμενε. Κάνεις να είναι λίγο πιο χαμηλά.
1: Ο Δημήτρης μου έστειλε εδώ, ναι, από την Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: 21 βαθμούς έχει θάλασσα. Αλλά δεν είναι καλό, βρε Δημήτρη.
0: 21 έχει.
1: Κρύο είναι αυτό.
0: Στην, εδώ. Μπορεί να έχει 21. Εγώ δεν το ξέρω αν έχει 21. Υπάρχουν site που έχουν και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Μόνος του λέει, παιδί μου, άνθρωπος και τη θερμοκρασία της
0: αυτό. Ναι, αλλά στη Γαλλία έχει 11. Δηλαδή δεν έχουμε όλοι τις ίδιες θάλασσες.
1: Στη Γαλλία τώρα, πας για παλιού στη Γαλλία. Εντάξει, και τους και να πας στην Κενία Ακτή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και είναι αλλιώς. Έχει
0: να
1: μια
0: σου πω κάτι.
1: Παλύρ.
0: Κάπου διάβαζα χθες, επειδή κάποιοι λέγαν κάτι για την Κιανή Ακτή. Η Κιανή Ακτή δέχτηκε πέρυσι 6 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα δέχτηκε 63 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δηλαδή,
0: γιατί κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις περίεργες, ας πούμε.
1: Πήγε τώρα, αρχές Μαΐου, είχε πάει δικός μου άνθρωπος στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, στα χωριά της Κάτω Ιταλίας, ξέρεις, που έχει και ελληνόφωνα και όλα αυτά τα πράγματα. Και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ βρώμικες οι παραλίες τους.
0: Οι παραλίες της
1: βρώμικες. Πολύ βρώμικες. Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ.
0: Δεν πήγα σε παραλίες, δεν είδα. Να σου
1: δεν
0: πω την αλήθεια. Ένα λιμάνι είδα που υπήρχαν και πολεμικά σκάφη. Αλλά ναι, μέχρι εκεί.
1: Εντάξει.
0: Ο Νίκος λέει, συγγνώμη λέει, για την πλανητική σκίαση, έχετε ακούσει. Πάμε αδέρφια και Άγιος ο Θεός.
1: Τι είναι αυτό τώρα το πλανητική σκίαση? Μην μας βάζετε καλά πράγματα στο τραπέζι τώρα.
0: Στις 7:51 μας το λέτε.
1: Πλανητική σκίαση,
0: δηλαδή,
1: και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πείτε μας τώρα. Ναι.
1: Άμα έχει σκιά, ή δροσιά. Αλλά. Λοιπόν.
0: Δεν φαντάζομαι ότι είναι ακριβώ αυτό.
1: Και εγώ.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Για πες.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική, στο ρεύμα ανόδου μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης και μέχρι λίγο πριν την Κηφισιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν δείχνει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο, αλλά με έχει χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Πέτρου Ράλη κάτω η κίνηση και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, προβλήματα βλέπω στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Χαλανδερίου μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Στο ξανακλίνει επίσης από το ύψος του νέου ψυχικού και φτάνει μέχρι αρκετά χαμηλά. Η Μεσογείων πολύ πιο αυξημένη από άλλες μέρες η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου επίσης τη Συγκρού από το ύψος του Αγιουσώστη. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου. Να ξέρετε, προς Πειραιά. Στην απόλυξη της Αλίμου. Τι είπα τώρα.
0: Απόλυξη.
1: Βέντες εγώ τώρα και δεν μου δίνει σημασία. Ηλιουπόλεως, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης πολύ αυξημένη κίνηση. Η Φιλολάου είναι καλή. Πάμε Φιλολάου, παιδιά. Εγώ το πρωί στις 5.30 ώρα βρήκα κίνηση στη Φιλολάου. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Αρδιτού είναι πάρα πολύ φορτωμένη και πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάποιο μήνυμα να πεις?
0: Όχι, δεν έχω μήνυμα.
1: Α, δεν έχεις τίποτα?
0: Όχι.
1: Μουγκά. Μαρετίνα που είναι. Λοιπόν.
0: Να παίξω.
1: Α, παίξω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μας είναι όχι πολύ χάλια όμως, αλλά αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Η Τσιμισκή είναι καλή ακόμα σήμερα. Η Λαγκαδά είναι στο ρεύμα καθόδου πρόβλημα από το ύψος των Αμπελοκήπων, να ξέρετε. Η Βασιλίσσα Σόλγας, η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλές σήμερα και η Εγρατεία. Εντάξει, χαρά σε Ευαγγέλια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο σας. Και πάντα τέτοια ευχόμαστε, να μην έχετε κίνηση και να είστε καλά. Yes, I am. Θα με καλέσουν κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που θα έχει πάρα πολύ κόσμο?
0: Ποια εκδήλωση?
1: Σαν του Τσίπρα.
0: Κόμματος.
1: Ό,τι να είναι. Τώρα
0: ό,τι
1: που πάμε σε εκλογές,
0: ναι.
1: Έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές.
0: Περιμένουμε ίδρυση καινούργιου κόμματος.
1: Ναι,
0: καλυνός.
1: Ναι.
0: Ποιο νου?
1: Σαμαράς δεν λέει ότι θα κάνει.
0: Α, λες,
1: υπάρχουν δύο σενάρια.
0: Θα σε καλέσουν.
1: Ναι. Άκου, υπάρχουν
0: στο Σαμαρά.
1: Δύο. Ναι. Ναι. Ναι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι θα το κάνει, ξέρω εγώ, εκεί γύρω στο φθινόπωρο αρχές. Και κάποιο άλλο, ένα άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, δύο μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε?
1: Δύο μήνες πριν τις εκλογές.
0: Πότε θα γίνουν εκλογές? Γιατί ξαναείδα χθες σενάρια.
1: 27 κατά την άνοιξη.
0: Ναι, όχι, ξαναείδα χθες σενάρια ότι μπορεί να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ.
1: Καλά, αυτό είσαι και
0: γι' αυτό λέω, ξαναείδα σενάρια.
1: Ποιος τα θέλει αυτά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Εγώ ακούω το τι λέει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Εκείνο δεν τι προκύρει τι εκλογέ.
0: Ναι.
1: Εκείνο δεν τι αποφασίζει.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτό έχει το. Πώς το λένε, έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να ξέρετε.
0: Η Φωτεινή που έχει σπουδάσει τη Λάρισα, μου λέει. Ωραίοι, ζεστοί άνθρωποι, αλλά μια προφορά την έχετε. Εντάξει, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Εντάξει,
0: όσο μας παρουσιάζουν.
1: Εντάξει, μα τι ναι.
0: Όχι, λέω.
1: Λαρισαίοι το έχουν κάνει αυτό.
0: Έλα που το έχουν κάνει, Λάρισα.
1: Ο Λαζόπουλος το έχει κάνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ποιος το έχει κάνει, εγώ. Μ' αρέσει επίσης, συγκινήθηκα χθες, μ' αρέσει και ως αθλήτρια η Μαρία Σάκαρη, αλλά, γιατί μ' αρέσει και το τένις πάρα πολύ, αλλά μου άρεσε χθες που έκανα αναφορά στη μαμά της, την οποία έχω δει να παίζει.
0: Ναι.
1: Στα μικρά τα της.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι είμαστε συνομήλικες τη μαμά της Σάκαρη. κάπου εκεί. Λίγο παραπάνω να είναι η Κανελοπούλα από μένα, λίγο παραπάνω. Αλλά είναι εκπληκτικό να ακούς το παιδί σου να λέει ότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου είναι καταπληκτική, καταπληκτικός και πίστεψε σε μένα και αισθάνομαι τυχερός ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Από τα καλύτερα.
1: Ναι, γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στα για τον Τσιτσιπά να μην ελικώνει τον πατέρα του, ας πούμε.
0: Αμάν με τον Τσιτσιπά.
1: Ναι, αφού μην ελικώνει τον πατέρα του.
0: Λόξικα θα έχει κάθε μέρα, ας πούμε. Όλο τον Τσιτσιπά να φέρεις.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Εσύ.
0: Συνέχεια. Και προχθές πάλι.
1: Τότε. Καλά, θα αναφέρομαι στον Τσίπρα τότε. Τσίτο ένα, τσίτο άλλο. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Καζάμπιαν. Θα φύγουμε.
1: Α, ναι. Τι ήρθε η ώρα.
0: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα.
1: Πα δύο χρόνια, ναι.
0: 7 και 57.
1: Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά του Καζάμπιαν. Και αμέσως μετά Βασίλη Αδαμόπουλο Μαρία Γεωργίου. Θα βγάλουν κανένα σιακαντάρι πάλι. Θα γίνει χαμός. Άντε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 38 είπε στην Ισπανία η Ανούλα.
1: Ναι.
0: 38 στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Τι λες,
1: ναι,
0: ρε εσύ. Θα βράσουνε κανονικά.
1: Και όχι μόνο η Ισπανία, θες να πεις.
0: Εμείς εδώ ούτε 30. 29 βλέπω σήμερα.
1: Μην το λες πουθενά μεταξύ μας. Μυστικό, μη μας έρθει.
0: Έχει δροσιά, θα έχει δροσιά.
1: Γιατί εμείς με τους 30 βαθμούς, τους 31, είμαστε φιλιωμένοι απόλυτα. Καλοκαιράκι. Ας επιτσοπιθυμούμε και λίγο, γιατί.
0: Βέβαια.
1: Το έχει παρακάνει η άνοιξη με τις βροχές.
0: Ακριβώς. Να βγούμε και λίγο έξω, να απολαύσουμε το έξω, τα τραπεζάκια κλπ.
1: Είναι και το τριήμερο, είναι και το τριήμερο.
0: Πού το πας το τριήμερο, κοντέψαμε να το ξεχάσουμε το τριήμερο.
1: Μην κοιτάς που εμείς δεν φεύγουμε. Θα φύγουν αρκετοί και θα κάνουν και τα μπανάκια τους και μια χαρά θα περάσουν.
0: Μη σου πω και τετραήμερο. Μη σου πω και πενταήμερο, μη σου πω.
1: Κάποιοι.
0: Καλά να περάσει, όσοι μπορείτε.
1: Έχουν αρχίσει από σήμερα, σας ζηλεύουμε και γι' αυτό το σχολιάζουμε.
0: Όσοι μπορείτε, όσοι αντέχετε, όσοι έχετε τη δυνατότητα, να περάσετε καλά, σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026. Ed News Radio ακούτε στους 105,8 και τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης Σουπρίντεζης. Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οδονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, έρθιους radio, δύο λέξεις. Έρθιους μία, radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσω Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους του marketing. Να πούμε.
1: Κάθε μέρα γιορτάζουν, σήμερα είναι η
0: σήμερα
1: μέρα
0: έχουν τη τιμητική τους, ναι. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Marketing, προκειμένου να αναδείξει το ρόλο του marketing στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του marketing, μάλιστα.
1: Και στην πολιτική, βέβαια.
0: Εκεί κι αν. Εκεί
1: μα
0: κι αν,
1: γι' αυτό το λέω. Εκεί κι αν χρειάζεται πια.
0: Και είναι και μέρα επίγουσας ιατρικής, να σου το πω και αυτό. Στόχος η προώθηση του δικαιώματος, λέει, στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Λοιπόν, πολιτικό μάρκετινγκ, πολιτικό μάρκετινγκ, είπες. Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Εγώ πάντως παρακολουθούσα χθες, γιατί το θέμα της ημέρας ήταν το κόμμα Τσίπρα. Αμέσως αυτό σκέφτηκα. Έβαλα ένα τίτλο.
0: Τι?
1: Άριστο πολιτικό μάρκετινγκ.
0: Εντάξει, το πολιτικό μάρκετινγκ πάντα.
1: Βάζοντας το επίθετο, τοποθετήθηκα κιόλας.
0: Στις μέρες που ζούμε, το να επιχειρήσεις πολιτικό. Ας με τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, πολιτικού φορέα, χωρίς να συμβουλευτείς τους ανθρώπους του μάρκετινγκ, του πολιτικού μάρκετινγκ, ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, δεν είναι πάντα βέβαια το αποτέλεσμα, μην πω το προϊόν, το αποτέλεσμα. Είναι λάθος τοποθέτηση το προϊόν. Δεν είναι πάντα καλό το αποτέλεσμα όμως. Και γι' αυτό έχει τη σημασία του. Το λέω γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο κινητικότητας. Πολλά κόμματα νέα δημιουργούνται. Δεν έχουμε πάντα άριστα αποτελέσματα από αυτή την άποψη.
0: Και το όνομα αυτής ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ, σε συντομογραφία, σε μια εκδήλωση ιδιαίτερα, έτσι, πώς το πούμε τώρα, εμφατική για τους στόχους του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο.
1: Και καλοσκηνοθετημένη.
0: Καλοσκηνοθετημένη και λέω εμφατική, διότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος νομίζω θα ήθελε να προσδώσει σε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Δηλαδή, προσπάθησε να συνδυάσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Τώρα, αν τα κατάφερε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχω ακούσει διάφορες απόψεις και εξακολουθώ να ακούω και να διαβάζω σήμερα από το πρωί διάφορα.
1: Πάντως η συζήτηση για το όνομα ξεκίνησε αμέσως με το που ανακοινώθηκε.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Εντάξει, εδώ είχε μια επιτυχία ο κύριος Τσίπρας. Κρατήθηκε μέχρι το τέλος από τα σφράγη στο μυστικό το όνομα. Εγώ χτες που πια με είχε πιάσει περιέργεια και μιλούσα, προσπαθούσα να μιλούσω και με δημοσιογράφους, με συνάδελφους δημοσιογράφους και με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι μισή ώρα πριν την εκδήλωση δεν έλεγαν τίποτα για το όνομα.
0: Και μετά, νομίζω, μα έσκασε το. Όταν,
1: το χαρτί. Νόμα. Το σημείωμα.
0: Εντάξει, τώρα, αν αυτό καθ' αυτό το όνομα αποτελεί επιτυχία ή όχι, είναι κάτι που θα δείξει η ζωή, το μέλλον.
1: Προφανώς. Η κάλπη θα δείξει. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις κατά πρώτον, η κάλπη κατά δεύτερον.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ακούγονται διάφορα σε σχέση με την επιλογή του ονόματος, της συντομογραφίας, αλλά και του ονόματος αυτού.
1: Είναι τρολάρισμα.
0: Εντάξει, πριν πιάσουμε το μείζον που είναι η συντομογραφία, το ΕΛΑΣ δηλαδή, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη συμπαράταξη υπάρχει μια γκρίνια, το αριστερή συμπαράταξη, διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι με την επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος ο Αλέξης Τσίπρας ακυρώνει το ίδιο του το rebranding, αφού περιχαρακώνει την παράταξη που θέλει να δημιουργήσει μέσα στα όρια της αριστεράς. Αυτό.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν το σκέφτηκαν, γιατί η απεύθυνση, η πολιτική απεύθυνση, τουλάχιστον έτσι όπως ο ίδιος το τοποθετήθηκε, είναι. Μας το είχε πει και ο κύριος Χιακαντάρης, θες εδώ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι μας έλεγε ο άνθρωπος ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία,
0: ναι,
1: και πολιτική
0: τώρα.
1: Οικολογία. Τώρα το
0: με το Χιακαντάρη πήγε στα ανακάτεψη, τα έκανε μαντάρα. Έβγαζε, γίναμε θέμα της ημέρας. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Εσύ τα έκανες όλα με την ερώτηση για τις ιδεολογίες.
0: Δηλαδή,
1: εσύ
0: γίναμε,
1: τα
0: δηλαδή,
1: έκανες όλα.
0: Μας βγάλανε, ας πούμε, μας κρεμάσανε κυριολεκτικά στα μανταλάκια. Κυριολεκτικά το λέω. Γίναμε το θέμα χτες μέχρι την εκδήλωση. Τσακωνόταν το Πασόκ με τον κύριο Σκιακαντάρη.
1: Ανακοίνωση, απάντηση, κόντρα, ανακοίνωση, ναι. Κόντρα, απάντηση.
0: Ναι, γιατί το ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Πρέπει να έχουμε και το ηχητικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το ηχητικό, παρακαλώ. Όπου τον ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Εάν, ας πούμε, σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το μανιφέστο του οποίου το έχει συντάξει ο ίδιος ο κ. Χιακαντάρης, είπα ζητώσει, το έχει συντονίσει, έχει συντονίσει ναι. Την. Ας πούμε, σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το μανιφέστο του οποίου το έχει συντάξει ο ίδιος ο κ. Χιακαντάρης, είπα ζητώσει, το έχει συντονίσει, έχει συντονίσει ναι. Την.

0: για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση. Όχι...
1: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
0: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
1: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ.
0: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Να σου πω πάλι το λάθος σχετικό βρήκες, αλλά δεν πειράζει, ενδιαφέρον ήταν. Ψάχνουν να κόψουν τώρα εδώ τα κορίτσια τα δικά μας.
3: Γιατί αυτό είναι το ηχητικό που
1: δεν τσακωθήκανε γι' αυτό.
3: Όχι.
1: Δεν τσακωθήκανε επειδή στην ερώτηση που κάναμε στον κύριο Σκιακαντάρη για το εάν στην εποχή που διανύουμε υπάρχουν ιδεολογίες, υπάρχει χώρος ας πούμε για ιδεολογίες ή ουσιαστικά μόνο για λύσεις. Εκείνος απάντησε λύσεις, αλλά οι λύσεις πάντα έχουν ένα πρόσημο, έτσι.
3: Ακριβώς. Αυτό που ενόχλησε
1: ναι. Όχι,
3: που ενόχλησε.
1: Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν έθεσε το θέμα του προσήμου. Ότι δεν, δηλαδή ότι μίλησε καθαρά, ξερά, τεχνοκρατικά για λύσεις. Ο κύριος Σκιακαντάρης παρουσίασε την απαγνωτοφώνηση. Είχαμε ένα πινκ-πονγκ. Επασχετός, αυτά τώρα μέχρι να ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί στη σκηνή του Θησίου.
3: Και να συζητάμε άλλα.
1: Και να συζητάμε άλλα.
3: Ελάς, ήταν λοιπόν. Και άλλα ο κύριος Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είχαμε αμέσως σχόλια από το ΠΑΣΟΚ για το, για το νέο κόμμα, για το ΕΛΑΣ και τα λοιπά. Ναι. Είχαμε μεγάλη κινητικότητα.
1: Είχαμε. Να πούμε όμως για το νέο κόμμα ότι πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας πώς το πούμε, παρουσίασε το μανιφέστο. Πολλοί είπαν ότι δεν ήταν καν μανιφέστο αυτό. Ήταν μια ας πούμε καθαρόεμη προεκλογική ομιλία. Δεν ξέρω.
3: Ήταν η ιδρυτική του διακήρυξη.
1: Δεν
3: και τα 7 σημεία στα οποία αναφέρθηκε.
1: Εδώ λέω ότι λένε η φαρμακόγλωση.
3: Σπάνια έχουμε εμφάνιση κόμματος και έχουμε το πρόγραμμα την πρώτη στιγμή.
1: Πάντως, για το ΕΛΑΣ γίνεται χαμός. Πολλοί είναι εκείνοι που το θεωρούν εξαιρετικά επιτυχημένο γιατί συνδυάζει τον πατριωτισμό με την αριστερά.
3: Θα σου θυμίσω ότι έχει 3 μπλε γράμματα, ένα κόκκινο.
1: Ναι. Το Α. Το άλφα που κάνει και σαν ένα.
3: Θυμίζει τα στερέκ του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που θεωρούν ότι δεν είναι επιτυχημένο. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι προκαλεί συνειρμούς είτε με την ελληνική αστυνομία.
3: Ήδη άρχισαν τα λογοπαίγνια.
1: Ναι, είτε με τον ΕΛΑΣ.
3: Αυτό μπορεί και να είναι το πεδίο και.
1: ΕΛΑΣ, ναι. Το οποίο όμως κάποιοι λένε ότι σε ό,τι αφορά.
3: Περιορίζει
1: το άνοιγμα, ναι, το άνοιγμα της παράταξης, κάπως περιορίζει τα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα υποστηρίζουν ορισμένοι ότι αναστήρει και εμφυλιοπολεμικές μνήμες.
3: Ναι. Θα σου πω τώρα τι λένε από το επιτελείο του γι' αυτό.
1: Ναι. Και βέβαια είναι και το. Ξέρεις, κάποιοι κάνουν πλάκα με το Ελλάς-Ελλάς. Κάτι άλλο λέγανε τότε, ένα άλλο όνομα. Εν πάση τόση, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ενθουσιασμένοι με το όνομα και θεωρούν ότι θα δώσει φόρα και δυναμική.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που συμφωνούν με το εγχείρημα και δεν συμφωνούν όλοι με το εγχείρημα ή το τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως είχε κόσμο.
1: Κόσμο είχε.
3: Παλμό. Ήταν θεατρικός ο κύριος Τσίπρας. Το έχει αυτό. Κοίταξε, αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας.
1: Θα πούμε κάτι. Το Θησίο είναι ένας χώρος που διαλέγουν τα κόμματα και είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί γιωμώνει εύκολα που λέμε.
3: Είναι ο χώρος.
1: Γιωμώνει εύκολα. Ναι.
3: Εύκολος για συγκεντρώσεις.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις.
3: Έχεις και την Ακρόπολη στο βάθος.
1: Ναι, τις διασημότητες. Δεν θα πω επώνυμο, όλοι ήταν επώνυμοι όσοι πήγαν. Έτσι, επώνυμοι άνθρωποι είναι όλοι. Τις διασημότητες που παρέσαν, δεν θα έλεγες, ας πούμε, ότι ήταν και κάτι το ιδιαίτερα.
3: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι είχε ζητηθεί, για παράδειγμα, από τους βουλευτές να μην προσέλθουν. Να μην πάνε.
1: Ναι, να μην πάνε.
3: Ήταν πρώην βουλευτές ή κάποιοι που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Ούτε τις γκράντε ας πούμε προσωπικότητες που εν πάση τόσοι θα αναδείκνυαν τη διεύρυνση, τους στόχους της διεύρυνσης που έχει ο Αλέξης Τσίπρας είδαμε. Είδαμε ας πούμε στελέχη της, του ΣΥΡΙΖΑ, παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
3: ναι.
1: Στελέχη της Νέας Αριστεράς που έχουν φύγει από τη Νέα Αριστερά.
3: Ίσως να παράδοσε σήμερα αναμένουμε εξελίξεις στην αριστερά. Ναι. Πολύ πιθανό να έχουμε σήμερα.
1: Κάποιοι άνθρωποι που με αυτοδιοικητικές αναφορές, οι οποίοι ήταν ανάμεσα σε αυτό που λέμε αριστερά, κεντροαριστερά και ο λίγο να πω ριζοσπαστική αριστερά, κάπως έτσι,
3: ναι.

0: Ναι.
1: Αυτό να πω. Και εν πάση περιπτώσει, πώς να το πούμε τώρα, 38 ονόματα δεν είδαμε.
0: Εγώ είχα καταλάβει πάντως ότι αυτή είναι και επιδίωξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήθελε 38 ονόματα και το καταλαβαίνεις και από, από την ομάδα που
1: είχε γύρω του,
0: τα στελέχη του Ιδρύματος.
1: Να πούμε μερικά ονόματα. Αθηνά Λινού, Γιάννης Αρακιώτης, Φερχάτος Γιούρ, οι πρώην βουλευτές Δημήτρης Γιάκης, Μενέλος Μαλτέζος, Γιάννης Ιμορέλης, Μάριος Κάτσης, Φωτεινή Μπακαδήμα, Γιάννη Στέφος, Ελένη Αυλονίτου. Ήταν κυρία Αυλονίτου εκεί.
0: Ναι, ήταν.
1: Και τώρα από τους υπουργούς της διακυβέρνησης του 2015, ο κ. Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος παίζει και δραστήριο ρόλο, νομίζω.
0: Και στο Ίδρυμα, ναι.
1: Ναι. Ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, αλίμονο. Ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, αλίμονο, θα έλεγα. Λοιπόν, ήταν εκεί. Θες να πεις δύο λόγια για όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τα λέω εγώ.
0: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας καταρχάς αναφέρθηκε στην απεύθυνση. Σε ποιο χώρο απευθύνεται το εγχείρημα? Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία.
1: Ναι.
0: Παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του, αναφερόμενος από τις διεθνείς εξελίξεις μέχρι το θέμα των θεσμών. Αναφέρθηκε στο στεγαστικό, έθεσε θέμα για τη διαφθορά.
1: Ναι.
0: Μέχρι.
1: Οι 7 δεσμεύσεις, να τις πούμε, ήταν. Ναι, στα οικονομικά, πες να μην σε
0: διακόψω. Στα οικονομικά των κομμάτων αναφέρθηκε. Τη ναι. Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Ναι.
1: Δεσμεύσεις, νομίζω, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί με αυτές τις δεσμεύσεις. Τη λέω, δεσμευόμαστε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Βεβαίως. Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και έλεγχο του δημοσίου χρήματος. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση. Αυτό το ακούω, ήμουν ανιός όταν μπήκα στη δουλειά, στη δημοσιογραφία και γέρασα ακούγοντάς το.
0: Ναι.
1: Για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ναι. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική Ελλάδα. Προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις. Ενεργειακή ανασφάλεια και ακραίες συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ισχυρή Ελλάδα που θα θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εάν υπάρχει άνθρωπος.
0: Δεν διαφωνείς εύκολα. Εντάξει, αυτό γίνεται πάντα βέβαια.
1: Ναι.
0: Αν δεις τις ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων, πάντα είναι γενικόλογες. Στο πρόγραμμα ασκείται η κριτική. Θα ήταν δύσκολο να παρουσιάσει το κόμμα και να δούμε το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Θα τα δούμε αναλυτικά και συνέχεια.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να δούμε και μερικές άλλες ειδήσεις.
0: Να δούμε άλλες ειδήσεις. Θες να μείνουμε στο πολιτικό τοπίο ή να πάμε αλλού, να μετακινηθούμε?
1: Να μείνουμε στο πολιτικό τοπίο, βέβαια.
0: Και την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Αρβανιτόπουλου και του κ. Κωνσταντίνου Φίλη, όπου είχαμε την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Και εκεί άσκησε κριτική ο κ. Καραμαλής για άλλη μια φορά. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα για την πολιτική των ήρεμων νερών.
1: Εκπλήσωμε.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Εκπλήσωμε.
0: Να ξεκινήσουμε με την εκπλήσωμε.
1: Ναι, εκπλήσωμε.
0: Ναι. Θυμήθηκε και στο θέμα των υποκλοπών όμως αναφέρθηκε.
1: Για μία ακόμα φορά.
0: Για μία ακόμα φορά. Είναι τα δύο θέματα τα οποία. Στα οποία τοποθετείται. Ναι, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ο κ. Καραμαλής.
1: Ήταν και ο κ. Αντώνης Σαμαράς.
0: Ήταν. Τον περιμέναμε. Μάλιστα, μαθαίνω πληροφορίες ότι έγινε και ένα λογοπαίγνιο. Κάποιο τέλεχος, ο κύριος Σωμάλης, αν δεν κάνω λάθος, του είπε πάμε Θησίο.
1: Ναι.
0: Χαμογέλωσε ο κύριος Σαμαράς.
1: Ήταν κι άλλοι.
0: Καλά,
1: όμως,
0: δεν θα πήγε Θησίο, προφανώς.
1: Ήταν κι άλλοι. Ναι, εντάξει.
0: Το είπα ως λογοπαίγνιο.
1: Ναι, ήταν κι άλλοι όμως.
0: Μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ήταν κι άλλοι στην εκδήλωση όμως. Ήταν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια ήταν.
1: Έτσι, δηλαδή ήταν νομίζω και βουλευτέ του λεγόμενου Καραμαλικού Μπλοκ. Καλά, δεν τα λέω.
0: Καλά τα λες. Πάρα πολύ καλά.
1: Και ευρωβουλευτέ. Ήταν και ο κύριος Μημαράκης, έχω την εντύπωση. Ε?
0: Ήταν και ο κύριος. Ήταν και οι υπουργοί. Ήταν. Να ξεκινήσουμε. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Αναμενόμενο θα μου πεις. Καμία έκπληξη εδώ.
1: Κλείσω μόνο. Το λέω μόνο.
0: Ήταν ο κύριος Αποστολάκης. Ευάγγελος Αποστολάκης.
1: Α, ο κύριος Ευάγγελος. Ο Αμίνης. Που ήταν κάποιοι παλιά άνθρωποι. Κάποιοι παλιά άνθρωποι. Παλιά άνθρωποι, δηλαδή ελεηνοί. Το λέω ελεηνοί. Διότι δεν ήταν, αν είναι δυνατόν να λένε αυτά για τον άνθρωπο, ελεηνοί, το εννοώ υποκείμενα, τον χαρακτηρίζανε σκίπερ του Κασελάκη. Αν είναι δυνατόν. Ελεηνοί. Ναι.
0: Ήταν η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, τον κύριο ναι. Μημαράκη τον αναφέρθηκε, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο κύριος Χρήστος Ταϊκούρας,
1: ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρώην μεταφορών, ναι. Ο κύριος Τηλιανίδης, ήταν ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Αθανασίου, ναι, ναι. Βλάχος.
1: Ο κύριος Βλάχος.
0: Σταμενίτης.
1: Ο κύριος Γιώργος Βλάχος, μάλιστα.
0: Ο κύριος Βασίλης Ψηλάτης, ας με συγχωρέσουν κάποιοι που τους. Μπορεί να μην τους ανέφερα. Είχε κόσμο πολύ.
1: Ο κύριος Χρυσομάλης, ο Μίλτος.
0: Ήταν.
1: Ο Μεσίνιος.
0: Ήταν. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν. Ναι. Τον είδα σε κάποια πλάνα τον κύριο Χρυσομάλη.
1: Είναι γνωστή. Ναι, ήταν ο κύριος Μίλτος.
0: Να.
1: Μάξιμος Ενετάξης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Βαλινάκης, Γιώργος Βλάχος, Νίκος Καραγάγιος. Ήταν και ο κύριος Καραγάγιος, να ξέρεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Βεβαίως στην εκδήλωση ήταν και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ. Για λόγους αυραιότητας.
0: Προφανώς
1: πήγε εκεί. Ναι, και ο κύριος Αλογοσκούφης, τον θυμάσαι, τον κύριο Αλογοσκούφη.
0: Αλογοσκούφη, βέβαια.
1: Η οικονομία είναι ανθεκτική, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα κλπ. Που έλεγε τότε.
0: Ο κύριος Αλμούνια τον χτυπούσε στην πλάτη.
1: Ναι,
0: και ο Ζωζέ Μπαρόζο ήταν τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, το θυμάμαι.
1: Και τι ακριβώς είπε για τις υποκλοπές, ότι υπονομεύουν τους θεσμούς.
0: Ναι.
1: Οι παράνομες, λέει, ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, είπε, και νομιμοφανείς. Εδώ, εκεί ήταν το.
0: Το καρφί.
1: Το καρφί. Τα έχει ξαναπεί βέβαια αυτά.
0: Ναι,
1: είναι αλήθεια,
0: έχει,
1: ναι.
0: Ξαναπεί. Έχει ξαναπεί.
1: Από την κυβέρνηση τι λένε, τι κάνετε εσείς στο σπίτι, καλά όλοι.
0: Τι να πούνε από την κυβέρνηση, ένα βιβλίο παρουσιάστηκε.
1: Σωστά.
0: Είναι γνωστό ότι ο κ. Καραμαλής ασκεί κριτική. Εδώ θα μου πεις, θα μπορούσε να πει κάποιος, δεν το λένε από την κυβέρνηση, τώρα το λέω εγώ. Θα μπορούσε όλα αυτά να τα πει στο συνέδριο. Mm. Δεν πήγε στο συνέδριο ο κ. Καραμαλής.
1: Δικαιωμάτιο
0: να μην συμμετέχει.
1: Δεν πήγε γιατί λέει. Θα σου πω αλήθεια ψέματα, εγώ θα σου πω τι ακούω από το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ένα από τα θέματα τα οποία έθεσε ήταν και η ενόχλησή του για το θέμα των υποκλοπών.
0: Ναι.
1: Είπε. Να σου πω επίσης για τα ήρεμα νερά, τι είπε, να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
0: Ακριβώς.
1: Έκανε λίγο τρολάρισμα δηλαδή. Μάλιστα. Άλλα νέα.
0: Αλλά ναι, μια και είμαστε στα πολιτικά, τι δεν σου είπα.
1: Δεν μου είπες ότι ήταν και η κυρία Κεφαλογιάννη χτες.
0: Το είπα. Δεν με προσέχεις.
1: Όχι, με συγχωρείς.
0: Αν μου πεις με τόσα ονόματα και τόσες πολιτικές ειδήσεις.
1: Σου ζητώ συγγνώμη. Ναι.
0: Έλα, και αφού είμαστε στα πολιτικά, πήγε χτες και η κυρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Όλα καλά.
1: Α, δηλαδή.
0: Αυτό το τυπικό είναι αυτό. Δεν έχει δηλαδή.
1: 670 υπογραφές δεν ήταν. Ούτε 700. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε, σου λέω ότι λένε κάποιοι.
0: Δεν απαραίτητες πάντως να είναι πάρα πολλές υπογραφές.
1: Κακοπροαίρετοι άνθρωποι. Ναι. Σημασία δεν έχει ποσότητα.
0: Το λένε, φαντάζομαι, γιατί είχε γίνει ιδιαίτερη κινητοποίηση και αναφορά ότι θα συγκεντρωθούν χιλιάδες υπογραφές.
1: Ναι.
0: Βρε όλα αυτά στην κάλπη. Εκεί θα καταμετρηθούν, εκεί θα δούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
0: Άρα, τι είναι σε κρεμότητα τώρα, να δούμε πότε και αν θα γίνει το κόμμα Σαμαρά. Και μάλλον έχουμε την εικόνα των κομμάτων.
1: Ρωτήθηκε χθες ο πρόεδρος.
0: Εκεί, στην παρουσίαση του βιβλίου.
1: Στην παρουσίαση του βιβλίου, ναι. Και απλά χαμογέλασε. Τον ρώτησαν. Και αυτό πάλι που στείνονται, δηλαδή.
0: Και ρωτάνε πώς.
1: Και ρωτάνε, ναι, σαν. Δηλαδή. Τώρα είναι.
0: Κοίταξε τώρα, έχουμε κάνει και άχαρα πράγματα στη δουλειά μας εμείς στη δημοσιογραφία. Είναι από τα άχαρα αυτό. Ναι. Να ρωτάς κάτι τόσο.
1: Ναι.
0: Πότε θα κάνετε το κόμμα. Λες και δεν το έλεγε. Ναι. Αύριο.
1: Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Είπε ο
0: Βασκαμανής.
1: Μάστε. Λοιπόν, αυτά. Άλλα.
0: Άλλα. Πού θες να σε πάω στον πόλεμο για το Ιράν, δεν έχουμε. Κανένα φως.
1: Κανένα νέο.
0: Κανένα νέο. Περιμένουμε εκεί. Έχουμε και χειρία και να δούμε πόσο κοντά. Πότε θα έχουμε τη συμφωνία.
1: Πάμε για Χριστούγεννα, από ό,τι φαίνεται, έτσι. Πότε μπήκε ο χρόνος, πότε περάσαμε το Πάσχα, πότε
0: και
1: πάμε
0: αυτά,
1: το καλοκαίρι.
0: Και με αυτά,
1: ναι.
0: 2,13. 2,13,5. Τιμή.
1: Είτε μη, ναι, βέβαια.
0: Στο λέω.
1: Βέβαια, λεφτά υπάρχουν όμως.
0: Αυτοί που θα πάνε στα νησιά μαθαίνουν ότι το 2,28, 2,30,
1: ναι.
0: Ας έχουν φύγει με...
1: Ναι, λεφτά υπάρχουν, γιατί η κίνηση από ό,τι βλέπω, διόλου δεν έχει μειωθεί. Ή δεν βλέπω καλά. Νομίζω καλά τα βλέπω.
0: Καλά βλέπεις.
1: Σήμερα να σου πω, έχουμε και συνέχεια τη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, έτσι.
0: Ναι, μετά από πολλή μέρη διακοπή.
1: Όπου η δίκη.
0: Με νέα αίθουσα, ανανεωμένη αίθουσα.
1: Αυτό θέλω να πω. Όπου η αίθουσα. Δηλαδή, κάτσε, κάποιο, ας πούμε, πάει να μας τρελάνει.
0: Κάθε φορά που γίνεται η δίκη, αλλάζει και η αίθουσα.
1: Ναι. Στην αρχή λέγανε μια χαρά είναι η αίθουσα και πολύ μεγαλύτερη από τη δίκη που έγινε 17 Νοέμβρη. Μετά είπαν ότι μεγαλώνουμε ακόμη περισσότερο για να κλείσουμε στόματα. Και τώρα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.
0: Άλλες 100 θέσεις. Γιατί δεν το κάνατε από την αρχή.
1: Ναι, έλατε. Δεν ξέρω.
0: Ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα σου πω σε λίγο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Ιεράπετρας σώει περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. 38 βαθμούς αναμένουν στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
4: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
3: Απέναντί μας λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτσης, Κάτσα Βάρδια στον ήχο. Ανέλαβε εκείνη την κονσόλα για να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Παρέλαβε από το καλύτερο παιδί, τον Γιάννη τον Πρίτεζη. Όλα τα καλά παιδιά είναι εδώ, δεν το συζητώ.
4: Όχι μόνο εμάς, αλλά.
3: Όχι Goodfellas όμως. Τα κανονικά καλά παιδιά.
4: Καμία σχέση. Ναι. Τη μουσική επιλέγει Ήρα Παρανίδου.
3: Ήρα Παρανίδου, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Πόπο χαμός γίνεται με τα μηνύματα.
4: Τους αρέσουν ακροατές τα θέματα και σε ακροατές τα θέματα που συζητάμε. Με σίγουρη.
3: Αν θέλετε,
4: έχουν άποψη όλοι.
3: Όλοι και καλά κάνουν. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις στα λατινικά με λατινικά στοιχεία. Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμά σας.
4: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε και πάλι τα μηνύματά σας. Έλεγες πριν για την κίνηση, έλα να ρίξουμε μία ματιά στα κόκκινο Κηφισός, ναι. Ιδιαίτερα η κάθοδος, από τη Λυκόβηση περίπου μέχρι και το, Εγάλεο.
3: Ναι, ναι.
4: Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη, από την Ιερά Οδό μέχρι την είσοδο για Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινάει από την είσοδο για Φιλής. Φτάνει μέχρι την Κηφισίας με πολύ πολύ κίνηση, αλλά και μετά μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας έχουμε μια αργή ροή. Στη Δουκής Πλακεντίας έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Μεσογείων στην κάθοδο, από το Γεννηματάς μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κίνηση. Κηφισίας στην άνοδο, προς Κηφισιά δηλαδή. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Η Καλλιρόης έχει και στα δύο ρεύματα. Η Κατεχάκη έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Λιουπόλεως Βουλιαγμένης και βεβαίως παραλιακή. Ξεκινά από την Γλυφάδα το πρόβλημα και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Χαριτάκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Λέει, ξέρω μια αίθουσα εκδηλώσεων στη Λάρισα. Πολύ καλή, προσφέρει και φαγητό, λέει. Αποχωρητικότητα κοντά 2.500 άτομα. Τι να σου πω, δεν το σκεφτήκανε φαίνεται, Ρμπάνγκιο. Τι να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Και όλα και ωραίο βράδυ.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ. Γεια σου, Αβραάμ. Μας προσφέρει καφεδάκι, ηλεκτρονικά βέβαια. Καλημέρα στην Ζωή από την Καλαμάτα. Γεια σου, πατρίδα. Γεια σου, Ζωή. Καλή δύναμη. Μια φανταστική φωτογραφία μας στέλνει από την παραλία της Καλαμάτας. Καλημέρα στο Βασίλη το Βασιλιάδη. Γεια σου, Βασίλη μας. Καλή δύναμη. Στο Στέφανο. τη λέει, κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρκενήσει. Δεν ξέρω που αναφέρεσαι.
4: Αλλά κάτι μας θυμίζεις.
3: Κάτι μας θυμίζεις, ναι.
4: Κάτι μας λέει αυτό, μας λέει.
3: Γεια σου, ρε Στέφανε, καλή δύναμη. Δήμος Μουτσάρας, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Θα διαφωνήσω, λέει, ευγενικά με τη Μαρία. Το marketing χθες έβαλε τα φόπλακα στο rebranding. Όχι ότι υπάρχει πραγματικά, λέει. Όταν μετά από λίγο το τρολάρισμα φτάνει στο maximum, γιατί το ακρονίμιο δημιουργεί το λιγότερο σύγχυση, διχασμό και αστεϊσμούς, αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο Τσίπρας του 26 είναι ο ίδιος ελληματικός δεξιοτήτων πολιτικός. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη του Δήμου.
4: Σεβαστή. Βέβαια, το ότι συζητείται αμέσως μετά ένα όνομα ακόμη και αρνητικά είναι μια πρώτη επιτυχία.
3: Ρε, συμπετάχτηκε ο Άδωνης. Δηλαδή, θα μου πεις όχι σιγά που θα κράτηκε το στόμα του κλειστού Άδωνης.
4: Τώρα και εσύ, σιγά την είδες που μου λες, τι είπε όμως.
3: Στο X, στο αγαπημένο X. Λέει ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το όνομα του νέου κόμματος είναι αυτό. Και το ερώτημα είναι, αφού τελικά ήθελε να γυρίσει τις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και την άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding τους ξένους συμβούλους? Είδε στάφτσι απόψε του φίλου μας εδώ με τον Άδωνη. Στο λέω απλά για να μην. Σόνια Φωτιάδου στέλνει την καλημέρα της και τα συγχαρητήριά της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ιδιαίτερα σε γιατρούς και νοσηλευτές της κλινικής της μικροχειρουργικής. Να σε καλά, έκανε μια επέμβαση και στέλνει τα συγχαρητήριά της.
4: Κάθε φορά αναφερόμαστε
3: περαστικά και γρήγορα
4: στον αγώνα του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία με κάθε ευκαιρία.
3: Καλημέρα στον Νίκο, το φίλο μας, ο οποίος τη λέει να βοηθήσουμε εχθρός της κοινωνίας η Μάζα για να σωθεί η διαφορά, μάλιστα. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Καβάλα.
4: Έχουμε και από τους γκρούπους μας μηνύματα.
3: Βεβαίως έχουμε. Σε ενδιαφέρει να σου πω?
4: Ναι, πολύ, πολύ.
3: Είναι αρκετά.
4: Θα στείλουμε χαιρετισμούς, καλημέρες, την αγάπη μας.
3: Εννοείται. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Αυτή είναι η συντροφιά μας.
3: Μα και η δύναμη.
4: Έχουμε αλληλεπίδραση.
3: Και η δύναμή μας ταυτόχρονα.
4: Βέβαια.
3: Λοιπόν, Νίκος και Μαρία Τσιτσιμπή. Καλημέρα, Νίκο, Μαρία και Κατερίνα. Πηγαίνει στη δουλειά. Είναι και η Κατερίνα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Αλίκη, η Αλίκη Κατσαρού λέει: επιτέλους η αριστερά απέκτησε σοβαρή επικοινωνία προνόμιου του Μητσοτάκη μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Αυτή είναι η άλλη,
4: μάλιστα, ναι,
3: η άλλη άποψη. Έτσι εδώ είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις και τα μικρόφωνα εδώ είναι φιλόξενα, το ξέρετε. Αλέξανδρος Μουχλής δίνει το στίγμα της ημέρας. Θα διαβάσω.
4: Οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται να κάνει ερώτηση.
3: Μπήκε ο τέταρτος έφυγε ο βδόμαδος και μαζί και ο Μάιος και το όνομα αυτού Ελλάς. Πόσο original λέω εγώ όσον αφορά τις 7 δεσμεύσεις. Φρέσκια κουλούρια που λέει ο κουλουράς λένε. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Παρόλο ότι οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι συνεχίζουν τις ομιλίες για τη συμφωνία, το Ισραήλ συνεχίζει τον βομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο. Καλή εκπομπή μας εύχεται και τον ευχαριστούμε. Μανώλης Θωμακάκης, με δύναμη, με αισιοδοξία και θετική ενέργεια μας στέλνει το μήνυμά του από τα περίχωρα της Βενετίας. Με 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
4: Α, το ζέστηκε εκεί λοιπόν.
3: Σπυριδούλα να πει ότι υπέροχη φωτογραφία από πού, από Σαντορίνη μεριά νομίζω. Σπυριδούλα μου, να σε καλά. Μια υπέροχη παραλία από πάνω, από ψηλά. Ποθητή Βάλβη, επίσης ποθητή νομίζω από Σαντορίνη.
4: Πάλι από
3: καλημέρα.
4: Σαντορίνη,
3: ναι.
4: Ποθητή,
3: Ευγενία Κόκα, Ευγενίτσα φιλιά πολλά και αγκαλιά μεγάλη. Νίκος Καλίας, ο οποίος μας λέει ετοίμαζαν ένα παράλληλο νόμισμα. Έλεγαν με ευκολία πως οι Έλληνες θα πεινούσαν, αλλά τίποτε δεν γίνεται χωρίς ρίσκο, λέει ο Λαφαζάνης. Θυμίζει τα παλιά. Τώρα εντάξει, αυτά, Νικόλα, ξέρεις, τα έχουν αφήσει πίσω, ρε παιδί.
4: Του τα φρέσκαρε το ντοκιμαντέρ που συζητούσαμε χθες το χιλιοστό, γι' αυτό, γιατί εκεί ο Παναγιώτης Λαφαζάνης λέει αυτό, ότι τα πάντα έχουν ρίσκο. Το θέμα είναι και το αποτέλεσμα, όχι μόνο το ρίσκο. Έχω να σου πω ότι σήμερα, δεν το είδα στο εορτολόγιο, γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
3: Ο Ρώσος, ναι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
4: Θυμήθηκα τώρα, παιδί είχα πάει σε αυτό το μοναστήρι, στην Εύβοια είναι, κάπου ψηλά, σε ένα δάσος. Τρομερό τοπίο. Πάρα πολύ όμορφο. Θέλω να πάω.
3: Για τον Αγιάννη τον Ρώσο έχει γίνει χαμός στα τηλεπαράθυρα με το φίλο μας τον Πέτρο εδώ πέρα.
4: Δεν το ξέρω.
3: Ναι, άστο τώρα έχει. Τσακωθεί με κάτι άλλου εκεί, θαυματοποιού κλπ.
4: Εντάξει.
3: Απλά μου προκάλεσε τον συνειδημό, γι' αυτό το λέω.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
4: Ναι, εντάξει, πρωταγωνιστής είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ναι.
4: Στα πρωτοσέλιδα σήμερα.
3: Ξεκινήσω με την Καθημερινή.
4: Ναι, να ξεκινήσω με την Καθημερινή.
3: Ναι. Κύριος τίτλος: επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελλά στο όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Γράφει Καθημερινή με αριστερόστροφη ρητορική. Που λίγο απήχε από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Ελλάς. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Τις βασικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης, την οποία σήκωσε ψηλά στον κόσμο, όπως ο Ανδρέας Πανδρέου το 1974, τις είχε διατυπώσει και στις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Είναι αλήθεια ότι και αυτή η κίνηση, η χειρονομία να σηκώσει ψηλά τις ιδρυτικές αρχές.
4: Όπως και το Ήρα, το κορίτσι που του έφερε το όνομα.
3: Θύμιζε την Ανούλα, την παλιά. Θυμάσαι την Ανούλα.
4: Διάβασα ολόκληρο ρεπορτάζ από την Ανούλα στην Ήρα ή από την Ήρα στην Ανούλα, για να πηγαίνεις. Εμένα μου θύμισε και ένα άλλο. Τη Φωτεινή, το κορίτσι στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
3: Ναι.
4: Πολύ με το άσπρο φόρεμα. Θυμάσαι.
3: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά πιο πολύ Ανούλα.
4: Ναι, γιατί ήταν πιο πολιτική αναφορά γι' αυτό.
3: Ναι. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης την Καθημερινή. Βολές στην κυβέρνηση, βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Επίσης, νησιά με συνοστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, ψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Σε ποια νησιά, Σαντορίνη, Μύκονο, Σκιάθο, λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών.
4: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Επίσης, κοίταξε μια ωραία είδηση.
4: Αυτό να λέω συγγνώμη για να περάσω.
3: Ναι. Διαβάζουμε. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Βλέπουμε φωτογραφία. Κριτική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν, σε παρακαλώ.
4: Μάλιστα.
3: Συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας. Βέβαια, λάδι σαν την πατρίδα, σαν την Καλαμάτα δηλαδή, έτσι, δεν είπα, μην το ψάχνεις.
4: Σε σαν την Μυτιλίνη, να πω εγώ.
3: Σε παρακαλώ πολύ. Υπάρχει επίσης ένα ωραίο θέμα στην Καθημερινή που προβάλλεται στο οικονομικό έμφετο, στο Σωμόν. Τίτλος.
4: Το Σωμόν, μάλιστα.
3: Σωμόν. Τι περιορίσαμε λόγω της ακρίβειας, γράφει.
4: Σοκολατάκια,
3: ναι. Γράφει η Εφημερής ότι περιορίσαμε μετακινήσεις και ταβέρνες λόγω της ακρίβειας. Μείωση 2,2% στην κατανάλωση βενζίνης και 1,9% στο τζίρο της εστίασης. Το βλέπεις εσύ αυτό?
4: Στην κίνηση δεν το βλέπω τουλάχιστον.
3: Ναι.
4: Εντάξει, δεν είναι και μείωση σημαντική το. Στην κίνηση πόσο είπε,
3: 1,9. 1,9. Όχι στην εστίαση, 2,2.
4: Στην εστίαση ακούω μαγαζάτρες να παραπονούνται γι' αυτό. Έχει ακριβήνει έτσι αλλιώς το φαγητό έξω, Βασίλη. Δεν είναι και εύκολο να πηγαίνεις τακτικά να τρως έξω. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδοι έναντι αμοιβής για διορισμό και αναφέρεται στις κατηγορίες από που έχουμε τα περισσότερα πλαστά πιστοποιητικά.
3: Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
4: Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το πρωτοσέλιδο, βέβαια, μεγάλο χώρο πιάνει, καταλαμβάνει και η είδηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φωτογραφία, το σήμα, ο Αλέξης Τσίπρας και η μικρή Ήρα που συζητούσαμε. Αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Τρίτο θέμα, η τελική διάταξη για τα βαρέα. Χθες πέρασε από το Υπουργικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νοσηλευτές, σύνταξη τα 62.
3: Δοκιμένου
4: στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου. Για Τουρκία, κράτος δικαίου.
3: Η Απογευματινή έχει κύριο τίτλο 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο. Μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με φόντο την Ακρόπολη από την χθεσινή παρουσίαση, έτσι. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ο τίτλος, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Διαβάζουμε επίσης Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Κάρη είναι η κυρία Χριστιανού.
4: Κυρία Χριστιανού, μάλλον.
3: Ναι. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5% ντέρμπι για τη δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση της Interview.
4: Έτσι. Βέβαια, την προλάβαμε εμείς λίγο πριν να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Χθες και αναφερθήκαμε σε αυτήν.
3: Ναι. Για πες άλλα νέα.
4: Εγώ θα περάσω σε άλλα νέα στην εφημερίδα των συντακτών.
3: Α, όπου είναι με την Ήρα ο πρωτοσέλιδο. Ναι.
4: Σχεδόν όλο το πρωτοσέλιδο.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας με την Ήρα.
4: 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Τις απαριθμίσεις τις έχει αναφέρει ήδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για. Πάντως το πηξίδα πήγε στον κουβά που λέγαμε ότι θα έχει τον όρο. Και το έλεγα και εγώ κιόλας. Έφυγε. Λοιπόν.
3: Ήταν παραπλανητικά αυτά.
4: Ναι.
3: Πώς το λέγαμε, παραπλανητικά για τους Ινδιάνους. Το λέγαμε παλιότερα. Ναι.
4: Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Τα δύο στρατόπεδα που αναπτύσσονται.
3: Ο Γιώργος Καραμαλής.
4: Ναι, το πάνε. Ο διπλό καρφί στο Μαξίμου. Το διάβασα.
3: Έριξε καρφί,
4: βέβαια. Καρφιά.
3: Καρφιά. Να πάω εγώ στο ριζοσπάστη.
4: Να πάω στο ριζοσπάστη.
3: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Τα εργατικά συνδικάτα της Αττικής κινητοποίησε σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι το κύριο θέμα του ριζοσπάστη. Διαβάζουμε επίσης 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στην Πανεπιστημίουπολη Ζωγράφου στις 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων και κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δις πρωτογενές πλεώνασμα, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια.
4: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Πρώτο θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο.
3: Το λένε πολύ αυτό, να
4: ναι,
3: το λένε πολύ αυτό.
4: Ξέρεις, αναφέρονται και στα στελέχη που εδώ έχει και κεφαλάκια. Τον κύριο Μπαλάφα, την κυρία Λινού, τον κύριο Κουρουπλή, την κυρία Βλονίτη, τον κύριο Μανιώτα και ο κύριο Μανιό και τον κύριο Γαυρόγλου. Δεύτερο θέμα, κτηματολόγιο.
3: Και πάνω είναι ο κύριο Τεμπονέα και ο κύριο Βασιλιάδη.
4: Βέβαια. Ναι. Ο κύριο Τεμπονέα έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρατήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι,
4: το νέο κόμμα, ναι. Κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη.
3: Ναι.
4: Σε περίοπτη θέση στην εφημερίδα.
3: Ναι.
4: Η περισσότερη ζέση σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα και επενδύσει μαμούθ από ΔΕΗ για να νεώσουμε στις τηλεπικοινωνίες και data center.
3: Σε παρακαλώ, μπορείς να περιγράψεις τη φωτογραφία από το περισσότερο ζέση σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα.
4: Ναι.
3: Είναι μπροστά από ένα πάρκο.
4: Πάρκο, ναι. Και τη λιμνούλα που έχει αυτό το πάρκο.
3: Και τη λιμνούλα, όπου είναι τρεις κυρίες και ένας κύριος. Με τα μαγιό τους.
4: Τα καπελάκια τους.
3: Στο κέντρο της πόλης οι άνθρωποι δεν μπορούν αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς, γιατί είπαμε η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Είναι και ένα από τα βασικά θέματα που βλέπω εδώ πέρα στο earthnews.gr.
4: Ναι, και έχω και εγώ και κάποιες προβλέψεις Ακαδημίας Αθηνών για την Αθήνα. Δεν είναι καθόλου, για την Ελλάδα δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Όχι, εγώ ήθελα να σου πω για το άλλο θέμα για τη ΔΕΗ. Επενδύσεις μαμούθ από ΔΕΗ. Έχουμε ένα brand affair μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος Τσίπρα.
3: Μάλιστα.
4: Της Ελλάς. Συμπαράταξη ή Ελλάς, τη λέμε. Χθες διάβαζα κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου του κυρίου Χατζηδάκη που αναφερόταν προσωπικά στον κύριο Τσίπρα λέγοντας ότι άφησε τη ΔΕΗ με 300 εκατομμύρια κέρδος και τώρα είναι κάποια δισεκατομμύρια.
3: Εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο «Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά». Είναι φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή από τη χθεσινή εκδήλωση παρουσίας του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι. Τίτλος, όπως είπαμε, «Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά». Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζον εθνικό κίνδυνο.
4: Και για τον κύριο Τσίπρα.
3: Πάνω δεξιά, ένα χτύπημα, μικρό σχετικά για πρώτη σελίδα.
4: Ναι.
3: Τίτλος: «Ξαναζεσταμένη σούπα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα». Μιλάει η Δημοκρατία για δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλαιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή λεονόματος, Ελλάς, που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία.
4: Μάλιστα. Από άλλη οπτική πάντως βλέπει το νέο κόμμα Τσίπρα η εφημερίδα Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς είναι ο τίτλος.
3: Ναι. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός, λέει.
4: Βέβαια.
3: Και λέει και ότι αρχίζει ο ανέδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Μάλιστα.
4: Να πάμε και στην Εστία.
3: Στην εφημερίδα Εστία, ναι.
4: Που είναι πρώτο θέμα. Τα όσα είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής.
3: Αυτό που σας λέγαμε.
4: Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς πλήττουν τη δημοκρατία. Αυτό είναι ο τίτλος αυτήν την εφημερίδα Εστία.
3: Βόμβες Καραμαλή, λέει, ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Και πάμε και στο μανιφέστο που έχει τίτλο «Οι Ελασίτες ξανάρχονται». Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και λίγο σοσιαλδημοκρατία. Είναι ο τίτλος, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, Μητσοτάκης versus Πασόκ. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, είναι 8:49 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Και να συναντήσουμε την καλή μας φίλη και συνάδελφο, τη Γεωργία Τσαδανά, για να συζητήσουμε για το μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας, που ήταν η παρουσίαση χθες το βράδυ στο Θησείο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για την οποία συζητάμε από το πρωί, δεχόμαστε και μηνύματα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις, διάφορα σχόλια, διαφορετικές.
4: Κάποιοι είναι ικανοποιημένοι, κάποιοι είναι επικριτικοί,
3: ναι. Γεωργία, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καταρχάς να ρωτήσω εάν εσείς που παρακολουθείτε και εσύ προσωπικά παρακολουθείς πάρα πολύ καιρό, χρόνια, το ρεπορτάζ της αριστεράς, το παρακολουθείς, εάν αισθάνθηκες κάποια έκπληξη από όσα ακούστηκαν και, ή παρουσιάστηκαν χθες.
5: η μόνη έκπληξη που αισθάνθηκα εγώ, επειδή παρακολουθώ το ρεπορτάζ και το λέω με έπαρση, αλλά θα το πω για τεχνικούς λόγους και θα με καταλάβετε, ήταν ότι ο Τσίπρας και το επιτελείο του σκηνοθέτησαν άριστα για το παρελθόν τους μια εκδήλωση. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι, πάρα πολύ προσεγμένοι, επαγγελματικά σκηνοθετημένοι, αλλά η είδηση δεν ήταν το όνομα και το έβριμα που τράβηξε τα φώτα. Και γιατί το λέω αυτό? Η είδηση για μένα είναι σε αυτά που είπε ο Τσίπρας, και παρότι ήταν μια γενικόλογη τοποθέτηση, συντηρητική διακήρυξη, γιατί είναι ένα προγραμματικό και αξιακό κείμενο, οπότε μένει να δούμε τι προτείνει σε επιμέρους ζητήματα.
3: Σωστά. Ας πούμε,
5: είπε να φορολογείται λιγότερο η μισθωτή εργασία χθες, μας είπε πώς θα φορολογηθεί η μεσαία τάξη, μας είπε πώς θα φορολογηθεί η παραγωγή του πλούτου
4: εγγένεια. Αυτά δεν θα τα πει στο πρόγραμμα όμως, θα τα πει στο πρόγραμμα.
5: Αυτό λέω, ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε επιμέρους και σημαντικά. Αυτό όμως που έχει αξία για μένα είναι το μήνυμα που ήθελε να στείλει, και θα το ξεδιπλώνει από εδώ και στο εξής σιγά, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί και εξηγούμε. Η επάνωδος του Τσίπρα στο καλό σενάριο για το επιτελείο του και τους συνεργάτες του, έτσι όπως το έχουν εκφράσει στο δημόσιο διάλογο, θα ήταν να πλασαριστεί δεύτερος, να πιέσει ασφυκτικά το Πασόκ και να αρχίσει να ξαναστείνει εκ του μηδενός ένα κόμμα προσωποκεντρικό, αρχηγοκεντρικό, χωρίς τα βαρύδια του ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές ο Τσίπρας είπε κάτι άλλο μέσα από τις γραμμές και το είπε τόσο όσο, και για να μην ξεδιπλωθεί αυτοστιγμή η στρατηγική του και για να ελέγχει το παιχνίδι με τους δικούς του όρους. Είπε, δεν είμαστε ένα απλά κόμμα, είμαστε μια μεγάλη παράταξη.
3: Τώρα αυτό βέβαια με τον... Κοίταξε να δεις, επειδή όντως πολλοί ταυτίζονται με αυτά που μας είπες, ότι δηλαδή η έκπληξη δεν είναι τόσο στα ονόματα, στα σύμβολα, είναι στο περιεχόμενο. Όμως και το όνομα έχει τη σημασία. Δηλαδή, μεγάλη παράταξη, μεγάλη παράταξη. Αυτό προσδιορίζεται και περιχαρακώνεται στα όρια της αριστεράς.
5: Πρόσεξε όμως, επειδή θέλει λοιπόν να πλασαριστεί στη μεγάλη παράταξη, τη μεγάλη παράταξη την έχει αναφέρει άλλη μία φορά.
3: Ναι.
5: Είναι η βραδιά των εκλογών του 19 που πήρε 32%.
3: Ναι.
5: Με το όνομα αυτό, το οποίο ήταν βαθιά γνώστες, και εγώ θα σας πω και μία πληροφορία, το έχουν και μετρήσει τον απόϊχο του ονόματος πριν το παρουσιάσουν. Ξέραν πολύ καλά ότι το όνομα θα προκαλέσει όλο αυτό. Στόχευαν δύο πράγματα. Πρώτον, να το μάθουν όλοι σε μια νύχτα. Αυτό νομίζω το πέτυχαν,
4: βέβαια,
5: κυρίως λόγω του διαδικτύου. Άρα σε επίπεδο διαφήμισης πήραν ένα μεγάλο κύμα και τζάμπα στα κοινωνικά δίκτυα. Και το δεύτερο είναι γιατί το ΕΛΑΣ απευθύνεται από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Ήρθαν παρόδο κάποιοι εκ των οποίων τον ψήφισαν το 2015 για να γίνει πρωθυπουργός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλη την αριστερά, μηδενός εξαιρουμένου, και φτάνοντας στις παρυφές της λαϊκής δεξιάς με το ελληνική, Ελλάς, αστυνομία, γαλάζια κτλ.
4: Και το σηματοδοτεί και με το χρώμα των γραμμάτων, Γεωργία.
3: Μια στιγμή, παιδιά, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που λέτε, τα χρώματα και τα αρώματα, αλλά εδώ ο τίτλος είναι «Ελληνική αριστερή συμπαράταξη». Αυτό από μόνο του περιχαρακώνει, βάζει όρια. Πώς το κάνουμε?
5: Ναι, βάζει όρια σίγουρα σε έναν κόσμο που είναι αριστερός, αλλά το ελληνικό, το γαλάζιο και ο πατριωτισμός δεν υπήρχαν στο ιδεόλεκτο Τσίπρα επί δεκαετίες. Άρα εδώ τι κάνει, χωρίς να θέλει να το παραδεχτεί και να βάλει τον πήχη με το καλημέρα ψηλά, γιατί δεν ξέρει αν θα περάσει πάνω, κλείνει το μάτι πιο καθαρά από ποτέ και σε ένα κροατήριο. Εγώ δεν θα σου έλεγα κεντρό αριστερό, εγώ θα σου έλεγα ένα κροατήριο της λαϊκής δεξιάς.
4: Το οποίο τον παρακολουθεί και τον έχει ψηφίσει.
5: Και τον έκανε πρωθυπουργό το 2015. Άρα εδώ τα μηνύματα είναι περισσότερα από το προφανή, και έχει και ένα ενδιαφέρον. Και πού φαίνεται όλο αυτό? Η μνημονιακή ρητορική την οποία επαναφέρει τη ρητορική του 2015, πολλώνοντας τα πράγματα, στο γεγονός ότι πακετοποίησε τη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ εχθές, τους ταύτισε ο σύστημα, είπε ότι εμφανίζονται στελέχη του ενός και του άλλου χώρου αλλάζοντας κουστούμια στη λογική της περιστρεφόμενης πόρτας, θέλοντας να δείξει ότι είναι σε απόλυτη αλληλεπίδραση στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, άρα η μόνη εναλλακτική είναι ο ίδιος. Αυτή η σκληρή ρητορική θυμίζει εκείνες τις ημέρες του 2014, όταν ο Τσίπρας προσπαθούσε να κάνει ένα πλατή λαϊκό ρεύμα. Αυτό προσπαθεί να ξαναστήσει λοιπόν, παρά το ωραίο λογότυπο και τα ωραία χρώματα. Είναι η ίδια λογική, η ίδια στρατηγική και βέβαια ο στόχος δεν είναι το 17%. Έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες και αυτό φάνηκε από τη λογική.
4: Και με αρκετά προβλήματα βέβαια, Γεωργία. Αρκετά προβλήματα όπως τι ακριβώς θα κάνει με τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια ηγετική ομάδα γύρω του. Δεν είναι πολύ γνωστή, δεν είναι πολύ έμπειρη.
3: Αλλά και εγώ θέλω και ως προς τη σημειολογία να σταθώ. Γιατί έχει τη σημασία του, όπως για να το κάνουμε. Παλαιότερα δέχτηκε σφοδρή κριτική, έντονη κριτική ο Αλέξης Τσίπρας, ότι επιχείρησε να μιμηθεί. Κάποιοι μιλούσαν αντιπαλοί του πολιτικοί, έτσι, και για κακέκτυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Αυτά τώρα στις εκλογές του 19, του 23 κλπ. Όχι μόνο φαίνεται δεν τον ενοχλεί, υιοθετεί ακόμη περισσότερα και ακόμη εμφατικότερα κινήσεις ενέργειας και ονομία. Δηλαδή και το γεγονός ότι σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη στα χέρια, όπως και κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου με τη διακήρυξη. Και η Ήρα που είπαμε ουσιαστικά δημιούργησε στους παλαιότερους. Γιατί τα νέα παιδιά τώρα σιγά μην έχουν δει ή μη θυμούνται, προκάλεσε το συνειρμό με την Ανούλα. Την Ανούλα, που είχε παρουσιάσει ο Ανδρέας.
5: Εντελώς. Μα αυτό το δημιουργικό copy-paste, όπως μπορούμε να το πούμε έτσι περιγραφικά, δημοσιογραφικά, είναι μέρος της στρατηγικής του, γιατί σε αυτή την παράταξη, όπως την όρισε χθες, για να συμπεριλάβει από τη λαϊκή δεξιά μέχρι την άκρη αριστερά, έβαλε μέσα και το Πασόκ των πρώτων χρόνων του. Αυτά είναι δικά του λόγια.
4: Βέβαια.
5: Γιατί το θέλει λοιπόν το Παπανδρεϊκό Πασόκ, γιατί εξυπηρετεί το αφήγημα περιπατριωτισμού, επίσης γιατί δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες πόλεως με τη Χαριλάου Τρικούπη, που αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος του αντίπαλος, και γιατί ένας κόσμος που έχει αναφορά σε αυτό το χώρο είναι ένας κόσμος που πάει συνεπώς στην κάλπη. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, το ξέρετε πολύ καλά, το ποιος θα πάει την τελευταία ώρα στην κάλπη είναι μεγάλο ζήτημα. Και οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έζησαν την Ανούλα, που πολύ σωστά αναφέρεις, Βασίλη μου, και τη διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη, πηγαίνουν. Οι νεολαίοι είναι αυτοί που απέχουν. Άρα θέλει να ψαρέψει και από τα νερά των σίγουρων ψηφοφόρων που βρέει εξουσιονίκη θα πάνε στην κάλπη την Κυριακή των εκλογών.
4: Και που πήγαν το 2015, του έδωσαν την εξουσία και θέλει να ξαναπάνε.
5: Ακριβώς. Άρα είναι μία σκηνοθεσία όχι μόνο της εκδήλωσης αλλά και της επανεμφάνισής του σε κεντρικό ρόλο, πλήρως μελετημένη, με στοιχεία και ψυχομετρικά, γιατί όλα αυτά χτυπούν στο θυμικό, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι μία τυχαία επανεμφάνιση. Γι' αυτό και φρόντισαν να εξαφανίσουν το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, εχθές το ακροατήριο, γιατί ήμουν στο Θησίο, ήταν ένα reunion της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ του 19, του 23 και του κομματικού μηχανισμού. Αρκεί να σας πω ότι καθώς προσερχόταν τα στελέχη, έβρισκαν γνωστούς φίλους και συντρόφους και το κλίμα ήταν πολύ ένθερμο. Τα πρόσωπα λοιπόν κάτω στην πλατεία ήταν γνώριμα πρόσωπα. Αυτό το έβριμα ήταν το οποίο ξάφνιασε και βέβαια έχει γίνει επί τούτου. Πρώτον, για να μην καλύπτεται το εύρος της στόχευσής του εν ώψη των εκλογών από την πρώτη μέρα, αλλά να είναι ευρύ, να είναι συμπαράταξη, στην οποία άρα συμπαράταξη έλεγαν συνεργάτες του, μπορεί να τοποθετηθεί οποιοδήποτε αισθάνεται ότι μπορεί να συμπαραταχθεί με αυτή τη διακήρυξη. Άρα εδώ υπάρχει μια ευρύτητα την οποία επιδιώκουν εντέχνως, και απ' την άλλη υπάρχει και μια αριστερή ταυτότητα. Και γιατί, θα σας αποκαλύψω και κάτι. Πριν από ένα χρονικό διάστημα ο ίδιος δεν μιλούσε για αριστερά και μάλιστα δεν μιλούσε εντέχνως. Η κινητικότητα όμως του κόμματος Καριστιανού και η οριζόντια έτσι διάθεση που φαίνεται να έχει η Μαρία Καριστιανού, ξεπερνώντας, όπως η ίδια λέει, τις ιδεολογικές περιχαρακώσεις δεξιάς και αριστεράς, αυτά κινητοποίησαν το επιτελείο Τσίπρα, γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουν μια αφετηριακή, παύλα εκλογική βάση και μετά να χτίσουν. Άρα όταν έρχεται η Μαρία Καριστιανού για να υπερβεί αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, ο Τσίπρας ψάχνει μια αφετηρία και από εκεί θέλει να κάνει την αφετηρία βατήρα για να πάει όλο και πιο κεντρό και δεξιά.
4: Για να δούμε.
3: Να είσαι καλά, Γεωργία. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, πάμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά που συζητήσαμε λίγο. Δελτίο ειδήσεων.
3: Η Μιράντα Σκαμπαρδόν είναι ήδη στο στούντιο για να σας ενημερώσει με το δελτίο. Θα τα λέμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρεση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φόρο διαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του diesel με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. ΣΟΗ περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18 στους 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και να μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Απέναντί μας η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει στον ήχο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Ή αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Facebook. Εάν μπείτε στη σελίδα μας, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 βγαίνει ο μήνας. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγιάννη του Ρώσου. Καλά το λέω.
1: Γιορτάζουν κάποιοι Ιωάννηδες, δηλαδή κάποιοι Γιάννηδες, χρόνια πολλά.
0: Δεν ξέρω, εγώ μπερδεύομαι με αυτά.
1: Και εγώ τις πολλές γιορτές. Αλλά πες χρόνια πολλά, ευχή είναι. Κυρία... Πρέπει να ακούσει, ανοίγει η καρδιά σου.
0: Έτσι. Κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα είναι, πώς το πούμε τώρα, όλες αυτές οι διεργασίες που συντελούνται στο πολιτικό σκηνικό. Είμαστε για καλά στην προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Χτες το βράδυ είχαμε την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, υπό την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή Ελλάς. Ένας τίτλος, ένας συμβολισμός, ένα όνομα. Μπορεί και περισσότεροι συμβολισμοί από ένας, που ήδη προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Ναι. Και στις συζητήσεις και στο διαδίκτυο και στην κοινωνία γενικά. Όπως επίσης συζητήσεις προκαλεί όλη αυτή η, πώς το πούμε, η πολιτική ζήμωση που συντελείται στον χώρο της κεντροαριστεράς σε σχέση με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις. Έτσι, γιατί στην κάλπη δεν ξέρεις.
1: Μπορεί Βασίλη, και το είδαμε ήδη. Γιατί από χθες είχαμε μια πρώτη δημοσκόπηση η οποία μας έδωσε το στίγμα. Γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είχαμε ακόμη την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Τσίπρα το περιμέναμε. Ήταν θέμα ωρών. Η οποία έδειξε αυτή τη μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε χθες για πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα.
1: Χθες στο Υπουργικό,
0: Βεβαίως, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ την ίδια στιγμή εντείνεται η αντιπαράθεση. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση κάνει διμέτωπο αγώνα τόσο ως προς το ΠΑΣΟΚ, έτσι, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, όσο και ως προς το νέο κόμμα και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, δεν λείπουν οι κατηγορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ότι ενδεχομένως ο κ. Μητσοτάκης να έχει επιλέξει αντίπαλο.
1: Θυμάσαι, ο κ. Τσιπαλάς μας να είναι... έχει πει εδώ.
0: Και αυτός να είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς για να θέσει μπροστά από τις κάλπες το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Επειδή κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι το δίλημα δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή Τσίπρας.
1: Εδώ έχει επιστρέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μπαλάκι, την μπάλα, ναι, στα γήπεδα των άλλων κομμάτων. Ναι, αυτό είναι αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, υψώνοντας ταυτόχρονα πολύ ψηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης. Και την ίδια ώρα υπάρχει μια κομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Για ποιο θέμα, Βασίλη, το συζητούσαμε χθες, για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα του Γιάννη Στουρνάρα. Το πώς ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Και υπάρχουν και κάποιες δυσαρέσκειες στο εσωτερικό. Οφείλω να σου πω ότι με κάποια στελέχη που μίλησα, παρομοίαζαν τη στάση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα του Γιάννη Στουρνάρα με τη στάση που τήρησε το ΠΑΣΟΚ. Είναι εντελώς διαφορετικά τα γεγονότα. Στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.
0: Ναι.
1: Που δεν εμφανίστηκε. Για να δώσουν έμφαση σε αυτό που περιέγραφα για το παρόν του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, στην εκλογή του Γιάννη Στουρνάρα. Τι λένε από την κυβέρνηση, ότι το γεγονός ότι εμφανίσταν υποχώρητο στην υπόθεση του κυρίου Στουρνάρα, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον εκνευρισμό του από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Έτσι λένε στην κυβέρνηση. Επίσης στην κυβέρνηση, απέναντι στο, πώς το πούμε, σε αυτό που ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε πολιτική Βαβέλ, αντιπαραθέτουν το, πώς το πούμε, αφήγημα ή το επίδικο, που λέμε, τη σταθερότητα. Τη σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Όχι το επίδικο, το αφήγημα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, σταθερότητα.
1: Κατά,
0: ναι,
1: την άποψή μου, η κυβέρνηση έχει ένα θέμα με τη σταθερότητα και μόνο. Θα είναι λίγο περιορισμένο το αφήγημα της διεκδίκησης επόμενης τετραετίας μόνο με την σταθερότητα. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω για να επιστρέψω, ναι, για να επιστρέψω στο ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικό του εκνευρισμού ήταν και η ανακοίνωση χθες, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, για τη συνέντευξη του Γιώργου Σκιακαντάρη εδώ στην εκπομπή μας, στο Air News Radio, και η ανταλλαγή ανακοινώσεων.
0: Όλα, έτσι, τα έκανε όλα τα αναστάτωση.
1: Εσύ τα έκανε τώρα. Αυτά με την ερώτηση για τις ιδεολογίες.
0: Βγάλαμε εδώ τον άνθρωπο
1: εγώ
0: να μας
1: πει. Εγώ τι να κάνω.
0: Βγάλαμε τον άνθρωπο. Είναι, καταρχάς η Μαρία, πάνω από το ξέρει πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Σκιακαντάρη. Νομίζω ότι έχει μιλήσει και πολλές φορές σε συνεντεύξεις κλπ. Και ο Σκιακαντάρης, ο οποίος ένας άνθρωπος κεντρογενού, κεντροαριστερής προέλευσης, κάπως έτσι το πούμε.
1: Κεντροαριστερής προέλευσης, ας πούμε.
0: Ναι, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα που συνέταξε το μανιφέστο του κόμματος.
1: Που πριν λίγες μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα.
0: Λοιπόν, μας μίλησε για όλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ερώτηση που του κάναμε.
1: Εσύ την έκανε και μου λες ότι τα έκανα εγώ μαντά.
0: Λέμε ρε παιδί μου, τώρα μία ερώτηση που του κάναμε για το εάν στην εποχή μας.
1: Ναι,
0: εάν στην εποχή μας πια επικεντρώνουμε στις ιδεολογίες ή στην ανάγκη εξεύρεσης λύσεων, άναψε φωτιές. Να ακούσουμε πώς ακριβώς απάντησε ο κύριος Σκιακαντάρης σε εμάς και να σας πούμε τι ακολούθησε.
2: Αλλά οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μια πλευρά είναι οι λύσεις που θα είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της δεξιάς, και οι λύσεις που, για τα ίδια θέματα που έχουν το πρόσωπο της αριστεράς.
1: Ναι.
2: Διαλέγεις.
1: Ναι.
2: Και θεωρείς ποιο από αυτά σου πάει περισσότερο.
1: Γιατί
2: ξέρετε, μιλάμε για τάξεις. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για κοινωνικά στρώματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική. Για τους ωμέγα λόγους. Αλλά αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συγγνώμη, μια αντίθεση σε αυτό το πράγμα.
0: Παρότι η τοποθέτηση ήταν καθαρή, έτσι. Το Πασόκ τον κατηγόρησε ότι ουσιαστικά εισάγει την ανάγκη εξεύρεση τεχνοκρατικών λύσεων χωρίς ιδεολογικό πρόσημο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν προκύπτει. Και γιατί, επειδή αυτή η συζήτηση ακολούθησαν και ερωτήσεις και το συγκεκριμένο.
0: Τεχνοκρατικών λύσεων χωρίς ιδεολογικό πρόσημο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν προκύπτει. Και γιατί, επειδή αυτή η συζήτηση ακολούθησαν και ερωτήσεις και το.

0: Γεωργιάδη, για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, που είχε θέσει το θέμα του νόμιμου και του ηθικού, κατά πόσο είναι νόμιμο, κατά πόσο είναι.
1: Χρημάτων που σε πρωτοκρούσαμε.
0: Είχαμε κάνει και κουβέντα εδώ με τον κύριο Τσουκαλά, μεγάλη κουβέντα.
1: Και με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και με τον κύριο Γεωργιάδη, βεβαίως. Ο οποίος επέμεινε. Επέμεινε.
1: Όχι μόνο, αποκάλυψε και έδωσε και νέα στοιχεία μέσω της συνέντευξης.
0: Ναι. Το είχε χοντρίνει το θέμα στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Πασόκ μασαμπούκονε. Έτσι δεν είχε πει, μασαμπούκονε.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Το ρήμα που χρησιμοποίησε. Νομίζω. Αυτό μπορεί να κάνω και λάθος. Έλα να.
0: Του καθυστερήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Ναι.
1: Να καλημερίσουμε τη Λίνα Μπεθάνη.
0: Θέλω
1: να
0: τηλέφωνο
1: που μα γραμμεί για να μα πει περισσότερα.
0: Συνάδελφό μα, πολιτική συντάκτρια, Λίνα, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ενημερωνόμαστε λοιπόν ότι ο πρόεδρος του Πασό καταθέτει σήμερα μήνυση στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως επισημαίνεται από τη Χαρελαιότρικουπή, η σημερινή κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αφορά την συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο. Η μήνυση αφορά την επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Ανδρουλάκης τόσο για το πόθεν έσχης όσο και για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και σημειώνουν ότι οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης πολλών ετών, ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενίκια εκτός Ελλάδος, το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου και μιλούν για οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Το είχε υπογραμμίσει ο κύριος Ανδρουλάκης όταν δέχτηκε την επίθεση από τον κύριο Γεωργιάδη. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν, σημειώνουν, να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελίνα μου.
1: Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Η Λίνα Ιμπεθάνη, πολιτική συντάκτρια, παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θα πάμε αμέσως σε ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
3: Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Χαρά μου που είμαι μαζί σας. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε για την μήνυση που θα κατατεθεί σήμερα από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να σταθούμε πάνω σε αυτό. Ήταν πλήρες το ρεπορτάζ που μας έδωσε η Λίνα.
3: Αν θέλετε μόνο ένα σχόλιο, γιατί είναι πράγματι πλήρες το ρεπορτάζ της κυρίας Μπεθάνη, όπως πάντα. Απλώς θέλω να πω, το πολιτικό μήνυμα δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, μία ακόμα δικαστική προσωπική αντιπαράθεση. Είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και άρα συκοφαντία αυτή, η οποία κατά την άποψή μας έχει τελεστεί. Και το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη με αυτήν του τη μήνυση είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στην εκστρατεία κατά συκοφάντησης πολιτικών αντιπάλων. Από εδώ και πέρα η ελληνική δικαιοσύνη έχει τον λόγο και θα κρίνει εκείνη ανεξάρτητα και αμερόληπτα τις πράξεις και τις ευθύνες.
0: Εδώ που τα λέμε, πολύ αναμενόμενη ήταν αυτή η εξέλιξη. Λογικό είναι να συμβεί ό,τι συμβαίνει. Τώρα, θέλαμε λίγο να σταθούμε, κύριε Μάντζο, γιατί ήταν το πολιτικό θέμα της ημέρας θες, στην ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταρχάς, πώς σας φάνηκαν όλα όσα ακούστηκαν χθες στο Θησείο από την πλευρά του και εάν συμφωνείτε με την άποψη που λέει ότι επιχείρησε για μία ακόμη φορά να μιμηθεί με διάφορους τρόπους τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
1: Για να μην πω διεμπολίσει και με τις αναφορές και με τη γλώσσα της εικόνας.
3: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και μέσα προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες, κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ. Δηλαδή να ταυτιστεί ξανά με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση. Να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα, αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Επίσης, στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά. Ο όρος Ελλάς.
0: Πώς σας φάνηκε, αλήθεια?
3: Εάν δεν αφορά σε μια αντίχυση του ονόματος της χώρας μας, που αυτό θα μας θύμιζε ίσως και το αρχικό λεξό της ελληνικής αστυνομίας, στον άλλο.

0: παράδειγμα, και αφορά σε αυτό που καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις στο ΕΑΜ Ελλάς, θεωρώ πολύ προβληματικό να καπηλεύεται κανείς έννοιες ιστορικές. Η εθνική αντίσταση και ο Ελλάς, το ΕΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ. Όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου, κατά την άποψή μου. Και δεν εκφέρω τώρα μια κομματική άποψη, αλλά μια άποψη ενός πολίτη το 2026, ότι ζητήματα και γεγονότα που συνέβησαν με βαθιά πολιτική και ουσιαστική αξία, συμβολική και ουσιαστική αξία το 1974, δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο μίμησης το 2026. Ναι. Δεν είναι όλα για το marketing, θέλω να πω. Και ξέρετε, νομίζω οι πολίτες ζητούν από εμάς τις πολιτικές δυνάμεις και τους πολιτικούς να μιλούμε με όρους μελλοντικούς για το αύριο και όχι με όρους ανακύκλωσης του χθες. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας απόφαση, η δική μας άποψη, και είναι αξιακά διαφορετική από τον κύριο Τσίπρα, όπως αποδείχθηκε χθες.
1: Πάντως, πολλοί σχολίασαν ακόμη και τις κινήσεις. Τότε σήκωσε τη διακήρυξη, το κορίτσι που του φέρνει το όνομα, η μικρή Ήρα που του φέρνει το όνομα του κόμματος, το ΕΛΑΣ, και το παρομοίωσαν με άλλες προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ, τη μικρή Ανούλα με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι, ακριβώς, κυρία Γεωργίου, γι' αυτό και εγώ, επειδή τα έχω διαβάσει όλα αυτά που λέτε, σωστά.
2: Ναι.
0: Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα, οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται εκεί που ανήκουν, δηλαδή στην συλλογική μας εθνική ιστορία και στο λαϊκό, στο λαϊκό συλλογικό αισθητήριο, και όχι να γίνονται όλα αντικείμενο μάρκετινγκ. Αν έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία θα εμπνεύσουν τους συμπολίτες μας, ας τα πούμε με όρους σήμερα και αύριο και όχι με όρους αναπαλαίωσης και ανακύκλωσης του χθες.
2: Είναι και Διεθνής Μέρα Μάρκετινγκ εν τω μεταξύ σήμερα. Τέλος πάντων, άσχετο. Να ρωτήσω.
0: Δεν είχα δει αυτό.
2: Ναι, να ρωτήσω το εξής, εγώ θα ήθελα.
1: Σήμερα, όχι χθες.
2: Ναι, σήμερα, ναι. Α, χθες είπα.
1: Όχι, εσύ. Χθες που ήταν η εκδήλωση, αυτό το λέω.
2: Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Μάντζο. Είναι άχαρο, το γνωρίζω, και είναι και μια ερώτηση η οποία ενοχλεί πάρα πολύ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν γίνεται να μην την υποβάλλουμε. Βλέπουμε μια δημοσκοπική πραγματικότητα δύσκολη για το κόμμα σας. Δηλαδή, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό που δημιουργεί μετατοπίσεις σε ό,τι αφορά, πώς το πούμε, τη σειρά των κομμάτων. Χθες, ας πούμε, είδαμε σε μια δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί στην τρίτη θέση. Λένε ότι θα υπάρξουν κι άλλες τέτοιες. Πώς το βλέπετε και πώς το σχολιάζετε?
0: Καταρχάς, δήλωση εναρκτήρια, δεν υπάρχουν για μένα τουλάχιστον δυσάρεστες ερωτήσεις. Ό,τι υποβάλλετε πρέπει να απαντάτε. Έρχομαι στο αντικείμενο το οποίο με ρωτήσατε, οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε πολλές φορές αναλύσει, χωρίς να υποτιμούμε, όλες τις μετρήσεις και στην εκπομπή σας και παντού. Και στη δημόσια τηλεόραση και στο ραδιόφωνο παντού. Δεν έχουμε φοβηθεί να πούμε ότι δεν είναι όλες οι δημοσκοπικές μετρήσεις το ίδιο αξιόπιστη η μία με την άλλη, ούτε καν οι εταιρείες μεταξύ τους. Δεν είναι όλες καν εγγεγραμμένες στο σύνδεσμό τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια συζήτηση που αν την κάνουμε επί Μακρόν. Επίσης, θυμίζω ότι, για παράδειγμα, τέτοια εποχή πέρυσι θα συζητούσαμε την εκπομπή σας, την Πάντα Φιλόξενη, για το πώς η κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, έχει 17-18% ή λίγο λιγότερο και φιγουράρει στη δεύτερη θέση. Όλοι βλέπουμε τώρα πώς έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για τον κύριο Τσίπρα συγκεκριμένα, έχει το προηγούμενο διάστημα.
1: Και να σας στήσουμε να μην μετακινήσετε λίγο, γιατί σας χάνουμε.
2: Και να επαναλάβετε, γιατί έκανε διακοπή. Για τον κύριο Τσίπρα, λέγατε.
0: Επαναλαμβάνω την τελευταία μου φράση, λοιπόν. Για τον κύριο Τσίπρα, έχει υπάρξει τέτοια διαφήμιση το προηγούμενο διάστημα. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη διαφήμιση για μελλοντικό κόμμα αντίστοιχη, που και αυτοδύναμο να τον δείξει κάποια δημοσκόπηση, δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη. Τι θέλω να πω. Εμείς έχουμε μία σπουδαία αποστολή, η οποία είναι δύσκολη, αλλά είναι απολύτως αναγκαία. Να κάνουμε πράξη το πλειοψηφικό αίτημα όλων των περισσότερων πολιτών σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης για την πολιτική αλλαγή. Αυτή δεν θα γίνει με αναστήλωση του χθες ή με τη στήρα αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Θα αξιολογηθούμε με τις προτάσεις μας. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα πρέπει να πείσουμε όλο ένα και περισσότερο συμπολίτες να έρθουν στις κάλπες, να μην ψηφίσουν με αρνητική ψήφο φόβου, αλλά με θετική ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες, και έχει απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση ένα πρόγραμμα ενός άλλου δρόμου, είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Άρα, όσο πηγαίνουν προς εκλογές, εγώ έχω την αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα, θα πω, ότι θα έχουμε άνοδο των δημοσκοπικών μας ποσοστών και μια έκπληξη, η οποία είναι απολύτως αναγκαία στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν.
1: Πάντως, μια και λέτε ότι θα αξιολογηθείτε από τις θέσεις σας, μας φτάνουν μηνύματα. Ας πω προσωπικά, μου φτάνουν μηνύματα δυσαρέσκειας από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο Πασόκ για τη στάση που κρατήσει για το παρόν στο Γιάννη Στουρνάρα στην ανανέωση της θητείας. Πώς οδηγηθήκατε εκεί, πώς οδηγηθήκατε εκεί, πώς θέτατε θέμα θητείων ενώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα?
0: Εμείς το θέτουμε διότι το πιστεύουμε αξιακά και το έχουμε μάλιστα αποφασίσει και στο συνέδριό μας για δημόσια αξιώματα βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων, περιφερειακών και τις δημόσιες αξιώματα.
1: Τα 20 χρόνια έχετε.
0: Και λιγότερο για τους βουλευτές και λιγότερο για τρεις πυρίστιδες. Έχουμε ένα όριο θητιών στα αξιώματα τα δημόσια. Εν προκειμένου, ο κύριος Στουρνάρας, όταν ολοκληρώσει και τη νέα του θητεία, θα έχει 18 έτη στη θέση αυτή. Είναι μια μακροβιότητα η οποία είναι κατά θυμάς μη σκοπιμή, υπό την έννοια ότι χρειάζεται ανανέωση του προσωπικού σε κρίσιμες θέσεις ευθύνης. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας είναι εκείνος ο οποίος εποπτεύει και τον τραπεζικό χώρο αλλά και τον χώρο των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα βήματα για τη ρύθμιση της αγοράς, ιδίως της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, ώστε να υπάρξει νόμος και τάξη σε αυτή τη ζούγκλα των funds που δυστυχώς δεν επιτρέπουν στους συμπολίτες μας να διαπραγματευτούν λύσεις και
1: δεν
0: να τις εξυπηρετήσουν.
1: Δεν είχατε πρόταση πάντως άλλο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν υπήρχε άλλη πρόταση από εμάς. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, δεν καταψηφίσαμε όπως σπανίως κάνουμε. Όταν υπάρχει βασική διαφωνία στο πρόσωπο, ψηφίζουμε όχι. Αλλά δεν υπερψηφίσαμε. Εγώ, όχι ως διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια πάγια τακτική του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Όταν διαφωνεί με την υποψηφιότητα, αλλά όχι με την προσωπικότητα, ψηφίζει παρόν. Όταν συμφωνεί σπανίως και με την προσωπικότητα και με την υποψηφιότητα, ψηφίζει. Ναι, και σε τελείως ακραίες περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα και με την προσωπικότητα, καταψηφίζει. Αυτή είναι η πάγια τακτική την οποία επί πολλά χρόνια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και σας το λέω και ως πρώην διευθυντής της κοινοβουλευτικής του
1: ομάδας. Δεν είχατε ενημερώσει τον κ. Κουκουλόπουλο μόνο.
0: Ο κ. Κουκουλόπουλος εξέφρασε την άποψη του κινήματος σε σχέση με την προσωπικότητα του κ. Στουρνάρα. Δεν έχει κάποιος διαφωνία για το αν συνέβαλε στα κρίσιμα περιστατικά της χώρας μας για την διατήρηση της χώρας μας στο ευρώ ή την υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής. Αυτά τα έχει γράψει η ιστορία. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουν υπάρξει και στιγμές, στις οποίες και ο νυν διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θα μπορούσε, για παράδειγμα, ζητήματα τα οποία και ο ίδιος αναγνωρίζει ως αναγκαία, όπως είναι, για παράδειγμα, να επισπευθεί η απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, κάτι το οποίο είπε προχθές στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, θα μπορούσε να το έχει υποστηρίξει όταν το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αυτή την πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Ή να έχει εισπεύσει περαιτέρω για τη ρύθμιση της αγοράς των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, των funds. Πράγματα που δεν έγιναν επί θητείας του.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Μάτσο. Να είστε καλά, κύριε Μάτσο.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Λοιπόν, 9 και 29, πάμε προς και 30. Θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τον κεντρικό καλεσμένο μας. Έχουμε να συζητήσουμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις, όχι μόνο για το κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και για τις διεργασίες που συντελούνται στο χώρο της κυβερνώσας παράταξης, να το πούμε έτσι.
1: Και εκεί πολλές και ενδιαφέρουσες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις στο διπλωματικό πεδίο για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα που ανακοίνωσε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και άρα συκοφαντία. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κατηγορούμενη από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοπτήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ. Καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον 11 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Είναι και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου του 2026. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
4: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
3: Και από ό,τι βλέπω η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη και αυτή την ώρα στον Κηφισό,
4: ναι,
3: στην Κηφισίας και στην Παραλιακή. Και έχουμε και καθυστερήσει 30 λεπτών στην Αττική Οδό, από ό,τι βλέπω.
4: Ναι, αντί να συνήθως βελτιώνεται, ξέρεις, η εικόνα αυτή την ώρα. Όχι, δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Είναι δυσκολότερη από ό,τι περιγράφαμε στην Αττική Οδό, γιατί έχουμε γίνει ουσιαστικά από τη Φυλής μέχρι την Πλακεντίας. Με αυξομοιώσεις, κάπου έχουμε ποτηλιάρισμα, κάπου αργή ροή, αλλά έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Και στον Κηφισό παραμένει αμύωτο το πρόβλημα. Έχει φτάσει στην Πετρουράλη πια προς Πειραιά και ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, στην κάθοδο πάντα. Στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Κυρίες και κύριοι, διανύουμε μία εβδομάδα πολύ ψηλών θερμοκρασιών, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και γενικά τις κινήσεις και τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο σε πάρα πολλές χώρες, όπως στην Βρετανία, στη Γαλλία. Έχουμε νεκρούς και έχουμε και φόβους για ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι, το οποίο θα κάνει το βίο αβίωτο των ανθρώπων που κατοικούν σε ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις.
4: Στο επίκεντρο του Ελνίνιο θα βρεθούμε και το 2026 και το 2027.
3: Εδώ στη χώρα μας θα έχουμε θερμοκρασίες που σήμερα σε κάποιες περιοχές, όπως το βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο, θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο τους 32. Και στα υπηρετικά, κεντρικά υπηρετικά, του 33 βαθμού Κελσίου.
4: Αλλά ανάσα δροσιά είμαστε μέσα στην Ευρώπη.
3: Όπως και στην Πελοπόννησο, ναι.
4: Γιατί εμείς είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές τις θερμοκρασίες, το 30 και 31.
3: Εδώ στην Αττική 16 με 31 βαθμού Κελσίου, Θεσσαλονίκη 17 με 33 βαθμού. Έτσι, δηλαδή.
4: Στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι στη Νότια.
3: Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 23 βαθμοί Κελσίου, Αθήνα κέντρο 25, Πειραιάς 24 και Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Εντάξει, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαιράκι. Άργησε, αλλά μπαίνουμε σιγά-σιγά.
3: Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, πρέπει να σας πούμε.
4: Εκεί είναι ακόμη ψηλότερες θερμοκρασίες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι.
3: Όπως ακριβώς τα διαβάζουμε από το airnews.gr. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όποια πέτρα και να σηκώσεις στη Μεγαλόνησο, ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεις. Έτσι.
4: Και όχι μόνο.
3: Λοιπόν.
4: Γιατί έχουμε και διάφορες αποκαλύψεις και από άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά η Κρήτη έχει τη τιμητική της.
3: Ενώ στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο ακουργημάτων, μετά από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. από τους 36 κατηγορούμενους, όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι, παρόντες είναι μόνον οι 6. Πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, στην προτελευταία συνεδρίαση για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας. Έχουμε νέα πραγματικότητα σε αυτή την περίφημη αίθουσα που θυμίζει Γεφυρί Τσάρτας πια, έτσι. Δηλαδή είναι τρομερό. Γεφυρί Τσάρτας,
4: αν και δεν
3: καταστρέφεται. Όχι. Απλά ανακαινίζεται μόνο.
4: Ανακαινίζεται και επεκτείνεται. Πια έβλεπα κάποια πλάνα, θυμίζει αμφιθέατρο, βέβαια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι γονείς, δικηγόροι, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό.
3: Στο κόκκινο είναι και η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
4: Υπάρχουν και ερωτηματικά για την εγκεχηρία σε αυτό το μέτωπο.
3: Εξαιρετικά έφραυστη η εγκεχηρία.
4: Βέβαια, και πολλοί μιλούν για αντίπεινα της Τεχεράνης. Αντίπεινα σε τι, στο χτύπημα που έγινε σε κάποια πλοία χθες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονταν ότι τοποθετούσαν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
3: Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα. Είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, είτε μέσω Viber.
4: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη. Για σχόλια, βεβαίως, καλοδεχούμενα, ευχές, καλημέρες, αλλά και φωτογραφίες. Φτιάξτε μας τη διάθεση.
3: Καλημέρα στον Κώστα το Σαράφογλου. Καλημέρα στη φίλη μας την Κιουβέλ. Μας στέλνει και στο Φανάση από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο
4: από το Ηράκλειο.
3: Ναι.
4: Στη Γιούλη.
3: Καλή δύναμη, στη Γιούλη.
4: Καλημέρα στη Γιούλη. Mm-hmm. Καλημέρα στην Αργυρό, την Ουζούνη.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ αιχμηρά κάποια σχόλια, είτε υπέρ είτε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Να το πούμε αυτό. Εντάξει, δεν έχει νόημα να πούμε.
4: Όχι.
3: Σχεδόν χουλιγκανίζουν κάποια σχόλια.
4: Μην το κάνουμε.
3: Και τα διαβάζουμε, δεν έχουν νόημα, έτσι.
4: Ναι, δεν έχει νόημα. Λοιπόν. Στην Κωνσταντίνα που μας έχει στείλει καταπληκτικές φωτογραφίες, καταπληκτικές όμως, δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε.
3: Υπέροχες.
4: Ναι, πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ. Από τη Λευκάδα, έτσι, από την ορεινή Λευκάδα. Καλημέρα στην Έλενα. Λέει, μήπως γνωρίζετε αν θα πληρωθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης τώρα ή τέλη Μαΐου? Όχι, αλλά θα το ρωτήσουμε.
4: Θα το γνωρίζουμε.
3: Το επίδομα θέρμανσης,
4: τέλη Μαΐου, ωραίο. Δεύτερη είναι. Δόση επιδόματος θέρμανσης.
3: Ωραίο. Τέλος Μαΐου, μια χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο. Καλημέρα στον Θόδωρο τον Γιαννακόπουλο. Από την Κόκλα Μεσσηνίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αλμύρ, τον Παναγιώτη τον Παπαγιανόπουλο. Τον Κωνσταντίνο το Μπουρανόπουλο και τον Δημήτρη τον Παρίσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Κάτσα να δω αν έχουμε και μηνύματα στη σελίδα των γκρούπης μας, έτσι, στο Facebook.
4: Ωραία, για να πάμε στην
3: πιο φανατική. Βεβαίως, είναι ο Νίκος Οκαλίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα του. Πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας.
4: Βέβαια.
3: Είναι ο κύριος Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Το καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Έρθνους Radio 105,8. Καλή σας μέρα, κυρία Μοιρά.
4: Καλημέρα, κυρία Μοιρά.
5: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ.
3: Ελάς. Πώς σας φάνηκε?
4: Και το όνομα αυτό,
3: Ελάς.
5: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η χθεσινή παρουσία του κύριου Τσίπρα νομίζω ότι έχει δώσει κάποια στοιχεία. Έλειπε καμία αυτοκριτική. Δεν είχαμε καμία αυτοκριτική. Προσχολημένος στο χθες. Και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρακτηριστικό στην ομιλία, στο σήμα του
3: ναι,
5: κόμματος.
3: Αριστερή συμπαράταξη, ναι.
5: Αριστερή συμπαράταξη. Αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και μάλιστα έχουν κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Είχαμε όμως εδώ χτες τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του Μανιφέστου και μας έλεγε διάφορα, έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του Πασόκ. Να πάση τόση, μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα. Όχι βέβαια.
5: Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κύριου Τσίπρα. Γιατί άλλα έλεγε το 2015 και άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε. Και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν. Yeah. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει η εμπειρία των κυβερνητικών του πεπραγμένων, πολύ αρνητική εμπειρία. Βλέπουμε επίσης και με αφορμή το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του Sky.
3: Ναι.
5: Θυμόμαστε όλοι πώς διτώσαμε πραγματικά από το χείλος του γκρεμού στην καταστροφική διαπραγμάτευση τότε Τσίπρα Βαρουφάκη. Και θα σας έλεγα ότι να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών, νομίζω ότι δεν προσφέρει ούτε
6: πάντως
5: νέο, ούτε θα έχει και κάποια δείγμα ότι έχει αλλάξει ο κ. Τσίπρας. Νομίζω ότι είναι ίδιος, απαράλλακτος, προσκολλημένος το χθες και κυρίως χωρίς καμία αυτοκριτική. Κύριε Γεωργίου, μου επιτρέπετε, κύριε Αδαμόπουλε, το μοναδικό λάθος το οποίο είχε αναγνωρίσει είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου όταν είχε αναλάβει την εξουσία.
4: Όσο η κριτική για να το ασκηθεί πάντως με το καλημέρα, πριν ακόμη ανακοινωθεί το κόμμα, η δημοσκοπήση το δίνουν δεύτερο.
5: Κοιτάξτε, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις πώς θα κινηθούν. Αυτό που μας απασχολεί εμάς, γιατί έχουμε δει για το κυνήγι της δεύτερης θέσης να υπάρχουν πολλές αλλαγές μεταξύ των κομμάτων τους τελευταίους μήνες. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στην κυβέρνηση, και εκεί είμαστε πραγματικά προσανατολισμένοι και προσιλωμένοι, δεν είναι να κοιτάζουμε πίσω μας ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος ή τέταρτος στις δημοσκοπήσεις, ας τα δουν μεταξύ τους, αλλά να πάμε μπροστά. Να πάμε μπροστά τη χώρα με το πρόγραμμα μας, να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην κοινωνία και τα αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και με μια δημοσιονομική σταθερότητα που δεν θα επιτρέψει ποτέ, δεν θα φέρει ξανά τη χώρα στα σκηνικά του παρελθόντος.
3: Παρόλα αυτά, κυρία Μοιρά, το Πασόκ έχει άλλη άποψη και λέει ότι κατ' ουσίαν η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θέλει ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, ακριβώς για να μπορέσει ο Πρωθυπουργός προεκλογικά να βάλει το δίλημα στον ελληνικό λαό Μητσοτάκης ή Τσίπρας και να το διαχειριστεί πολύ πιο εύκολα από ότι με το Πασόκ που τα βρίσκει δύσκολα, λένε από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης.
5: Νομίζω ότι και με το Πασόκ οι διαφορές είναι διπλάσεις. Βλέπουμε ότι η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις διπλάσια ποσοστά από τον εκάστοτε δεύτερο. Σας θυμίζω ότι έχουν αλλάξει 3-4 φορές κόμματα στην δεύτερη θέση. Και επομένως, εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λογική του διαγωνισμού μεταξύ Πασόκ, Τσίπρα. Πραγματικά δεν μας απασχολεί. Αυτό που μας απασχολεί είναι τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Για παράδειγμα, χθες ένα αίτημα δεκαετιών, το ξέρετε, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ και των οδηγών του ΕΚΑΒ γίνεται πράξη. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Γίνεται η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου. Υπάρχουν δηλαδή πραγματικά προβλήματα. Το ζήτημα της ακρίβειας που απασχολεί πάρα πολύ τα ελληνικά νοικοκυριά, μέσα στον Ιούνιο θα δοθούν από 150 ευρώ για κάθε παιδί, για το περίπου 80% των οικογενειών, ως μια εφάπαξ ενίσχυση μέσα από πλεονάσματα, και εδώ είναι μια διαφορά με το παρελθόν, πλεονάσματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, όχι από την υπερφορολόγηση, αντιθέτως η κυβέρνηση Μητσοτάκη μειώνει φόρους.
4: Ναι, ας αφήσουμε τώρα την αριστερή και την αριστερή πολυκατοικία για να έρθουμε στη δεξιά πολυκατοικία. Χθες για άλλη μια φορά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, άσκησε κριτική στα πράγματα της κυβέρνησης. Μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις
3: που πλήττουν
4: τη δημοκρατία και άξιζε κριτική και για την πολιτική των ήρεμων νερών.
5: Ναι, κοιτάξτε, το ξέρετε πολύ καλά, επειδή έχουμε συνομιλήσει και άλλες φορές, δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Εγώ θέλω να κάνω μια έτσι γενική παρατήρηση ότι η πολιτική μας και στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό, γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Το βλέπουμε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ΑΟΣ με Αίγυπτο και Ιταλία, μαχητικά Ραφάλ, φρεγάτα, η πρώτη φρεγάτα μας είχε πάει στην Κύπρο, έρχεται τους επόμενους μήνες και η δεύτερη φρεγάτα, επομένως η Ελλάδα μεγαλώνει και δυναμώνει. Και στα ζητήματα του κράτους δικαίου η βελτίωση της χώρας αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την καθήλυνα αρμόδια να εξετάζει την πρόοδο ή τις επιδόσεις κάθε χώρας μέλους στο κράτος δικαίου. Την προηγούμενη πριν από 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Επίτροπος, ο αρμόδιος για το κράτος δικαίου στην Αθήνα και ανέφερε και σημείωσε τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στα ζητήματα του κράτους.
3: Πάντως, κυρία Μοιρά, αυτό το έλλειμμα συσπήρωσης πυροδοτεί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διάφορα σενάρια για το εκλογικό και το μετεκλογικό τοπίο. Δηλαδή για το αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία ή όχι να σταθεί, αν δεν κατακτήσει την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Και φαίνεται ότι τόσο το υποδιαμόρφωση, να το πω έτσι, κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος καθόλου δεν διαψεύδει ότι σκοπεύει να προχωρήσει, όσο και αυτό το έλλειμμα, το ξαναλέω, συσπήρωσης που υπάρχει σε ένα μέρος των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας και με τη στάση του κυρίου Καραμαλή, μπορεί να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία.
5: Κύριε Αραμόπουλε, ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ναι. Και πιστεύουμε ότι οι πολίτες, όταν θα φτάσει το 2027 η ώρα της κάλπης, mm-hmm. θα αναλογιστούν, θα δουν τα προγράμματα, θα δουν τι είχαμε πει και τι έχουμε κάνει. Σε αυτό επιμένει ο Πρωθυπουργός για ένα βασικό λόγο, γιατί αυτά θα δείτε και το διαπιστώνετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του προεκλογικού προγράμματος του 2023 έχει υλοποιηθεί. Mm-hmm. Επομένως και αυτά που θα πει για την Ελλάδα του 2030 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την αξιοπιστία ότι θα τα πράξει. Θα δει δηλαδή πεπραγμένα πρόγραμμα και νομίζω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας με αρκετή δουλειά θα επιτευχθεί. Τώρα για σενάρια, κόμματα κλπ. Ξέρετε, επειδή τα ακούμε πολλούς μήνες και δεν μπορώ να μπω σε αυτή την σενάριολογία και νομίζω ότι θα χάσουμε και το κέντρο που, το επίκεντρο της προσπάθειάς μας, που είναι και να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά και να παρουσιάσουμε στον κόσμο το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Γιατί οι πολίτες με αυτά τελικά τα κριτήρια θα επιλέξουν την ψήφο τους στις εκλογές του 2020.
4: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Σε σχέση με τις κινήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Λάουρας Κοβέση. Η κυρία Κοβέση φαίνεται να επιμένει. Έστειλε επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανανέωση της θητείας ουσιαστικά των Ελλήνων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το σχόλιο σας, κυρία Μοιρά.
5: Κοιτάξτε, θα δούμε καταρχάς την επιστολή όταν θα την λάβουμε. Απλώς εγώ επισημαίνω ότι η κυρία Κοβέση στην τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα και στις συνομιλίες που είχε με συναδέλφους σας στους Δελφούς, είχε πει ότι γνώριζε για την τροπολογία, για την επίσκεψη των διαδικασιών και μάλιστα είχε πει ότι συμφωνεί με αυτή την τοποθέτηση. Και θα σας έλεγα ότι με την τροπολογία δεν αλλάζει στο παραμικρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αντίθετα, θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις αναβαθμίζεται το αναφετικό έργο που μπορεί να γίνεται από εφέτη ανακριτή. Μιλάμε για ελληνική δικαιοσύνη, το ίδιο ανεξάρτητη, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά επειδή δεν έχουμε την επιστολή στα χέρια μας, μπορώ να σας θέσω αυτό το πλαίσιο. Δεν έχω επιμέρους στοιχεία για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα.
3: Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
4: Να είστε καλά.
3: Καλή σας ημέρα.
5: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Ο κύριος Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
4: Είχαμε λοιπόν αντίδραση και από την αξιωματική αντιπολίτευση για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και από την κυβέρνηση διαστόματος του κ. Μοιρά.

0: τώρα ξέρω θα με κατηγορήσω ότι γκρινιάζω σαν τους γέρους του Muppet Show, αλλά ρε παιδί μου, σαν ψέμα μου φαίνεται ότι σε 4 μέρες πάει η άνοιξη και έρχεται το καλοκαίρι. Ημερομηνιακά τουλάχιστον, έτσι δηλαδή. Είδες.
1: Σαν νεράκι κυλάει ο χρόνος.
0: Απίστευτο. Και ένα καλοκαίρι το οποίο φαίνεται ότι θα είναι καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών. Όχι μόνο μετεωρολογικών, είπαμε, αλλά και πολιτικών. Εάν κρίνει κανείς από το ύφος της αντιπαράθεσης το οποίο κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό, νομίζω αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα. Θα έχουμε σκληρές κόντρες και με χτυπήματα, λένε πολύ, και κάτω από τη ζώνη.
1: Φαντάσου την επίσημη προεκλογική περίοδο πόσο υψηλή θα είναι η τόνη. Ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας. Είτε γίνουν το φθινόπωρο.
0: Καλά τα λες.
1: Με κάποιους μήνες μπροστά. Είτε γίνουν την άνοιξη. Πράγμα το οποίο διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά. Πάντως, εγώ να σου πω ότι πριν λίγο στο Εξ ανέβηκε ανάρτηση του Πάνου Καμένου.
0: Έλα, τι λέει ο Πάνος ο Καμένος. Εδές.
1: Εδές,
0: εθνική δεξιά συμμαχία.
1: Όταν εμφανίζεται Ελλάς.
0: Ναι.
1: Αποσκοπητικά για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται. Εδές, ελληνική
0: εκεί
1: δεξιά
0: εθνική, εθνική συμμαχία.
1: Ναι. Αυτή είναι η
0: αντίθεση. Ότι θα τρολάριζε τόσο πολύ τον πρώην κυβερνητικό εταίρο. Ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενα.
1: Έχει χιούμορ ο κύριο Καμένο. Αγνώριστο κυριολεκτικά στη φωτογραφία, γιατί. Και τη φωτογραφία, την βλέπω και τη φωτογραφία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Βέβαια πριν από κάποιο
1: στην αρχή
0: διάστημα.
1: Ήταν σύμμαχοι, βέβαια, όποιοι θυμούνται.
0: Πριν από κάποιο διάστημα ήταν πιο αγνώριστος. Αλλά εντάξει.
1: Ναι, καλά ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Πάντως ο τρόπος με τον οποίο αντιδράσει το έξω πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι, έχει.
1: Πάνω από το 6 είναι.
0: Μήπως το πήρε το παιδί το κινητό πάλι και σα σήκωσε τίποτα, θυμάμαι.
1: Όχι, θυμήθηκε στις γραβάτες τότε.
0: Με το παιδί. Ναι.
1: Με το παιδί. Που έπαιζε με το 6. Έπαιζε με το κινητό.
0: Ναι. Να σου ρωτήσω τώρα κάτι άσχετο.
1: Το παιδί δεν ξέρει τον
0: το, ναι. Να σου ρωτήσω κάτι άσχετο, γιατί βλέπω στο Air News GR,
1: ναι,
0: για τα λεφτά που συγκέντρωνε τα μαύρα αυτά τα μετρητά, το παράνομο κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ, Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και, τα Σέρας. Γιατί τα βάζουν μέσα σε σημόχαρτα τα λεφτά, εσύ? Γιατί?
1: Κάτσε, με μπέρδεψες.
0: Θα τα ψήσουν,
1: και για τον ΠΚΠ. Εγώ στο ασημόχαρτο ξέρω για την κομμήνα της ΔΕΗ. Αυτή που πάνε με τη ΔΕΗ, ότι έχετε διαρροή ρεύματος, βάλει τα κοσμήματα και
0: όχι, και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά τα.
1: Τα κάρβουνε στο φούρνο.
0: Ναι, δεν τα λες κλεψιμέικα, τα. Όχι. Μέσα στο ασημόχαρτο.
1: Τα λες και νόμιμα.
0: Ναι. Και στην παρουσίαση ανοίγουν οι αστυνομικοί τα ασημόχαρτα και δείχνουν τα λεφτά. Ναι. Τι να πω τώρα. Ναι, τι να πω.
1: Το αλουμινόχαρτο δεν φτάνει. Και χαρτί ψησίματο να βάλουν. Μην κολλήσουν.
0: Επίσης, κυρία, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πολύ σύντομο. Παρατηρώ για άλλη μια φορά και σε αυτή την προεκλογική περίοδο ιδιαίτερα έντονα να εξελίσσεται ένα φαινόμενο το οποίο εμένα λίγο με ενοχλεί, θέλω να σου πω.
1: Όπως, γιατί πολλά εξελίσσονται πιο απ' όλα,
0: ναι.
1: Σε πιο απ' όλα εντάξει, κοίταξε,
0: το ότι τα στελέχη των κομμάτων θα κονταροχτυπηθούνε στα Μαρμαρένια, Λόνια.
1: Είναι και θα έχει ενδιαφέρον η προεκλογική περίοδο. Αλίμονο. Δεν έχουμε χτυπήματα κάτω από τη μέση.
0: Αλίμονο. Εντάξει. Και αυτά, εδώ που τα λέμε, όσο και αν είναι, πώς το πούμε τώρα, καταδικαστέα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ασυνήθιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όχι ότι τα αποδεχόμαστε, αλλά δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα κιόλας. Ναι.
1: Κάποιες προεκλογικές περιόδους μεγάλης έντασης.
0: Εκείνο το οποίο είναι λίγο ενοχλητικό, έως πολύ για μένα, είναι το να υποδίονται δημοσιογράφοι ρόλο εκπροσώπων τύπου. Αυτό λίγο με ενοχλεί.
1: Γίνεται αλήθεια. Πολλά χρόνια όμως.
0: Πολλά χρόνια, βέβαια.
1: Πολλά
0: χρόνια. Δεκαετίες. Όχι δεκαετία, δεκαετία.
1: Συμπεριφέρονται και μεταφέρουν το ρεπορτάζ σε έναν στελέχη ουσιαστικά του κόμματος. Καμιά φορά.
0: Ούτε καν
1: στελέχη...
0: μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Ούτε καν μεταφέρουν το ρεπορτάζ.
1: Καμιά φορά μπορεί να ακούς το ρεπορτάζ μετά να βλέπεις στέλεχος του κόμματος να είναι πιο περισσότερο αποστασιοποιημένο το στέλεχος, ο βουλευτής.
0: Βεβαίως.
1: Από το συνάδελφο ή τη συνάδελφο.
0: Ναι.
1: Και, θέλει λίγη, ξέρεις, προσοχή.
0: Πυκνώνει το φαινόμενο, ιδιαίτερα όταν βλέπεις, ας πούμε, πάνελ άνω των 2, 3, 4 ατόμων. Μήπως δεν έχει τύχει να παρακολουθήσει τηλεόραση.
1: Κοίταξε.
0: Που είναι περισσότερα, ας πούμε, τα παράθυρα είναι περισσότερα και από πολυκατοικία.
1: Ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
1: Πάνε στην μπάλα.
0: Οι άνθρωποι υποδίονται ρόλους.
1: Καμιά φορά, εγώ νομίζω ότι είναι και επιδίωξη των καναλιών το πρέπει να υποδηθείς ρόλους για να έχει ενδιαφέρον. Λες και μια τέτοια διαφωνία θα έχει ενδιαφέρον και θα μείνει στο κανάλι επειδή θα διαφωνούν δύο δημοσιογράφοι.
0: Η πολιτική διαφωνία πάντα. Όλοι
1: θεμητή
0: οι άνθρωποι
1: είναι.
0: Είναι πολιτικοποιημένοι.
1: Η ταύτιση δεν είναι όμως.
0: Και έχουν και την διπλωματική τους προτίμηση, έτσι.
1: Ναι, αλλά η ταύτιση, Βασίλη, δεν είναι θεμητή.
0: Ναι, ναι. Λέμε τώρα. Εντάξει.
1: Θα πάρω το στέλεχος του κόμματος, άμα είναι, να μου μεταφέρει με αυτή την ένταση.
0: Να τα πει και πιο καθαρά, έτσι.
1: Ναι, εγώ θέλω ρεπορτάζ να ακούσω. Ναι. Να ακούσω πληροφορίες.
0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, αφού κάναμε και λίγη χριστομάθεια στο τέλος.
1: Και είπαμε και τον καημένο.
0: Βγάλαμε τον διδακτισμό μας. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Ρε Σίδη, και ο Σκαρανίκας, τι.
1: Δεν χάνει ευκαιρία.
0: Ναι. Τι είπε για την Ελλάς. Για το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς.
1: Τι είπε.
0: Αντί λέει για rebranding, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε reunion και μάζεψε όλα τα ρετάλια. Τώρα δηλαδή ρετάλια. Αυτά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πρώην σύντροφη τι είναι. Ποιος θα είχε πει. Ο Θεόδωρος Πάγκολος είχε αναφέρει στα ρετάλια. Τα ρετάλια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε αριστερά σκεπή, μάλιστα.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Γογόμαστρο Κώστα στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.
1: Κουράγιο στην οικογένειά της.
0: Θα ακολουθήσει ταφή στο Ευηνοχώρι, Μεσολογίου, του τόπου καταγωγής της. Η οικογένεια Αντί Στεφάνων επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Εντάξει, το πούμε αυτό. Καλό της ταξίδι, ναι.
1: Καλό της ταξίδι. Κουράγιο, δύναμη στην οικογένειά της. Εγώ να σου πω ότι αυτή την ώρα πρώτο θέμα στο CNN.com είναι, τον τίτλο θα μεταφέρω, γιατί ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να είναι πραγματικά δύσκολος για τον Τραμπ. Όχι, θα μπορούσε, είναι. Αφήνω το σχόλιο. Και πάω στο BBC, γιατί το Ισραήλ ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο νέος επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς είναι νεκρός, σκοτώθηκε σε επιδρομές στη Γάζα.
0: Πάλι. Όχι. Μάλιστα.
1: Είναι ο νέος επικεφαλής.
0: Ο νέος, ναι, ναι, ναι. Δεν προλαβαίνουν να βρουν αντικαταστάτη.
1: Και.
0: Μάλιστα.
1: Σχολοθερεύεται. Πλευρά του Ισραήλ. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιαρακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνε σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους σε εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά από τις 10, στους 105,8 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Νομίζω πρέπει να ήταν το 2013-2014. Είχα πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία και κάτι ήμασταν μέσα στο τρένο. Καθόταν απέναντι μια κοπέλα. Κάτι ρωτήσαμε, πιάσαμε την κουβέντα, είπε είστε Έλληνας και τα λοιπά και άρχισε τα γνωστά, ναι, έχω πάει Ήο, έχω πάει Πάρο, τι ωραία που είναι η Ελλάδα, και μετά άρχισε να μιλάει για την Κύπρο και Τσίπρους και τι ωραία που είναι, τι σημαντική, τι... πώς την παρακολουθώ συνέχεια. Σιγά σιγά άρχισε να μην βγάζει νόημα όμως αυτό που έλεγε για την Τσίπρους. Λέγε, σαν να μιλάει για άνθρωπο και όχι για χώρα. Το ξέρετε, οι Ιταλοί δεν μιλάνε και πάρα πολύ καλά αγγλικά. Τέλος πάντων, γυρίσαμε την κουβέντα στα ιταλικά και εννοούσε τον Τσίπρα. Τι να το ξέρεις, γιατί ακόμα δεν είχε γίνει εκλογές, δεν είχε αναδειχθεί. Ναι, βέβαια μου λέει, έχουμε μεγάλο κίνημα, τον υποστηρίσουμε, ήταν μια αριστερή κοπέλα κτλ. Και είναι η ελπίδα και χρειαζόμαστε και κάτι τέτοιο στην Ιταλία και άρχισε, έλεγε διάφορα έτσι γενικόλογα, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι έδειχνε να έχει απήχηση και μάλιστα πάρα πολύ στην νεολαία και ότι κάτι τέτοιο χρειάζεται όλη η Ευρώπη. Χθες η Ευρώπη μέτρησε 11 νεκρούς. Αρκετούς οι οποίοι νοσηλεύονται λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που υπάρχουν. Οι 34-35 βαθμούς για την Αγγλία και τη Γαλλία είναι πάρα πολύ, γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχουν συνηθίσει σε αυτές τις θερμοκρασίες και έχει πάρα πολύ υγρασία. Δεν έχουν air condition, δεν έχουν καν ανεμιστήρες γιατί τόσα χρόνια δεν τους χρειάζονταν, όχι για άλλο λόγο. Είναι αυτές οι χώρες που τον Αύγουστο το γρασίδι είναι τίγκα, ας πούμε, λόγω επειδή έχουν και βροχές κτλ. Όλα αυτά αλλάζουν. Οι επιστήμονες λένε ότι μοιάζει σαν να υπάρχει μια κατσαρόλα αερίων που έχει παγιδεύσει το θερμό αέρα, αυτό είναι λέει ο θερμός στόλος, σαν να υπάρχει μια μεγάλη αόρατη κουβέρτα πάνω από αυτές τις περιοχές που εξαιτίας της κλιματικής κρίσης δεν αφήνει τον αέρα να φύγει, δεν αφήνει τη δροσιά να έρθει, με αποτέλεσμα τις τελευταίες 2-3 μέρες το βράδυ οι Ευρωπαίοι να κοιμούνται με 21 βαθμούς που είναι θερμοκρασία αδιανόητη για αυτούς. Και είναι προφανές ότι οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για όλα αυτά, αλλά οι ίδιοι λένε ότι έρχεται πολύ πιο νωρίς από τις εκτιμήσεις τους. Δηλαδή έρχονται πιο νωρίς οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης και του γεγονότος ότι δεν παίρνουν δραστικά μέτρα. Ξαναγυρίζω τώρα στην κοπέλα. Στα προβλήματα δηλαδή τα οποία δεν είναι μόνο δικά μας, είναι πανευρωπαϊκά, όπως είναι η κλιματική κρίση. Κάτι που χθες στις 7 δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα δεν το είδα πουθενά να είναι έντονα. Νομίζω στην 5η δέσμευση λέει προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για δίκαιη πρόσβαση όλων στα βασικά αγαθά της ζωής, νερό, τροφή, ενέργεια κτλ. Και αυτό ήταν, τελειώσαμε. Όπως επίσης θα περίμενα να ακούσουμε για τα μείζωνα προβλήματα αυτής της χώρας, που είναι το δημογραφικό, τις μεγάλες προκλήσεις, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια θα πείτε, οι αρχές πάντοτε είναι πάρα πολύ γενικές, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομπρέλα που μπορούν να καλύψουν αρκετά και ίσως όλα αυτά τα δούμε πιο αναλυτικά και με προτάσεις, εφικτές βέβαια πάντοτε να είναι αυτές οι προτάσεις, το επόμενο χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, αν μείνουμε στην ουσία, που μετά την αναμενόμενη ανακοίνωση του κόμματος είναι η πολιτική, οι βασικές δεσμεύσεις είναι πράγματα τα οποία καθημερινά όλοι οι πολιτικοί τα λένε στα πάνελ. Δεν προσθέτει ούτε αφαιρεί κάτι. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλή επιτυχία ευχόμαστε και σε αυτή την προσπάθεια που ολοκληρώνουμε, νομίζουμε, τον κύκλο των νέων προσπαθειών όσον αφορά στα κόμματα. Ο κ. Σαμαράς δεν το διαψεύει, δεν το επιβεβαιώνει, αλλά στον ορίζοντα δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει μια πραγματική αναμέτρηση των πολιτικών. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι με τα προβλήματα, γιατί
ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής συζήτησης αναλώνεται σε κάτι καυγάδες που έχουν μεταξύ τους, σε κάτι διαφορές, σε κάτι κοντρίτσες, σε κάτι αρθυποθέματα, τα οποία σε τίποτα δεν βελτιώνουν ή δεν αλλάζουν τη δική μας τη ζωή. Το Πασόκ, το οποίο πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι και με μία ψήφο να είμαστε πρώτοι, δεν λέω ότι έχει σταματήσει να το λέει, αλλά είναι προφανές ότι πλέον πρέπει να αναμετρηθεί όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΕΛΑΣ, και τα δύο τελευταία χρόνια που ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ, έως μπάχαλο εντελώς, είχε την ευκαιρία του και μάλιστα απέναντι σε πάρα πολύ σημαντικές κρίσεις, όπου και ΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, ακρίβεια. Δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά δημοσκοπικά πάντοτε απέναντι στο πρώτο κόμμα. Και τώρα έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό αντίπαλο.

Έναν αντίπαλο ο οποίος μιλάει για συμπαράταξη, που είναι κάτι ενωτικό, που είναι κάτι μεγάλο, που θέλει πολύ κόλλα για να μπορέσουν να κολλήσουν μεταξύ τους όλοι όσοι μπορούν να χωρέσουν αυτή την ομπρέλα. Αλλά στην πραγματικότητα η περίοδος Τσίπρα, από τότε που ξεκίνησε το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα, έχει δημιουργήσει μέσα από τους δικούς τους συνεργάτες το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το κόμμα του κυρίου Λαφαζάνη και του Παπαδημούλη. Τώρα και αυτός έκανε άλλο ένα κόμμα, το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η συμπαράταξη στο παρελθόν της έχει 7 κόμματα. Βέβαια, αν θέλω να το δούμε θετικά, και αυτό δημιουργικό είναι. Κυβέρνηση δεν κάνει. Αν θέλω να το δούμε θετικά, και αυτό δημιουργικό είναι. Κυβέρνηση δεν κάνει.

η συνεργασία του Βελουχιώτη με το Ζέρβα, δηλαδή της αριστεράς με τη δεξιά, και ότι αυτό περίπου έγινε και με την κυβέρνηση. Όχι περίπου, έγινε. Τώρα που έχουμε το Ελλάς, να περιμένουμε και τον ΕΔΕΣ. Δεν ξέρω αν έχουν την παραμικρή συνέστηση οι Έλληνες πολιτικοί ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα είναι 45 χρονών, όχι πιτσιρίκι, 45 χρονών, δεν ξέρει καν τι σημαίνει η λέξη αλλαγή. Του φαίνεται κάτι σαν προϊστορία, αν την έχει διαβάσει έτσι όπως την αντιληφθήκαμε όσοι το ζήσαμε. Γιατί όταν έγινε εκείνη η περίφημη που έγινε η αλλαγή, γεννιότανε, και ώσπου να πάει 14-15 να αρχίσει να ασχολήσει, είχε έρθει ο Σιμίτης. Μπορεί να του λέει κάτι λέξη εξυγχρονισμός δηλαδή, και εμείς καθόμαστε και του λέμε για ελές και εδές.

Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας και μάλιστα από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, με το που έπιασε λεφτά στα χέρια του, άρχισε να συμμετέχει σε διάφορες επενδύσεις, σε διάφορα σχήματα κτλ. Λέει ότι θα έχω γίνει δισεκατομμυριούχος. Πού σταματήσει τον μπάσκετ? Νομίζω είναι 29 χρονών. 30 κάπου εκεί. Τώρα πια παίζουν εύκολα αυτού του επίπεδου οι παίχτες μέχρι τα 36-37, αναλόγως από τους τραυματισμούς τους. Κάπου μίλαγε σε ένα κανάλι στο YouTube και λέει: υπήρξε μια χρονιά που έβγαλε 120 εκατομμύρια εκτός μπάσκετ. Για ένα παιδί που πήγαινε στη Λαϊκή, που πούλαγε CD, που δεν είχε παπούτσια και του δίνανε οι άλλοι για να μπορέσει να αθληθεί, τα έχει καταφέρει περίφημα. Και μη σας φαίνεται απλό και αυτονόητο, είπε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό σε όσους ασχολούνται με αυτά, ότι μετά, λέει, τον αθλητισμό, το 60% των αθλητών αυτού του επίπεδου πτωχεύουν ή τέλος πάντων έχουν εξαντληθεί τα περισσότερα κεφάλαια που βγάλανε παίζοντας. Και υπάρχει και μια άλλη έρευνα, την οποία δεν θυμάμαι τα ακριβή στοιχεία, οπότε να μην σας τα πω, που σύγκρινε τους παίχτες του NBA που τελείωσαν το πανεπιστήμιο και αυτούς που δεν τελείωσαν. Πώς διαχειρίστηκε την καριέρα τους οι πτυχιούχοι και πώς τη διαχειρίστηκαν αυτοί που δεν πήραν πτυχίο. Και η διαφορά ήταν χαοτική, βέβαια, υπέρ των πτυχιούχων, των παιδιών που είχαν κάτσει 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο να πάρουν το πτυχίο τους και μετά να πάνε στο NBA. Ο Αντετοκούνμπο δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, γιατί 18 χρονών πήγε κατευθείαν και έπαιξε, αλλά προφανώς έχει πάρει το μάθημά του. Και τώρα παραδίδει.

Έρχεται και ο Νίστρουμπ στην Ελλάδα. Ο Γιάκοπ Νίστρουμπ είναι Δανός τεχνικός, ο οποίος ήταν στην Κοπενχάγη. Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο οποίος αφήνει τα πειράματα με διάφορα ονόματα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Πάει σε έναν Δανό, ο οποίος έχει να παρουσιάσει μια μοντέρνα αντίληψη για το ποδόσφαιρο κατά την περίοδο που ήταν στην Κοπενχάγη. Από όπου διάβαζα προχθές ότι την περίοδο που ήταν αυτός, έβγαλε κάποιους παίκτες που όλοι μαζί πουλήθηκαν κοντά στα 70-80 εκατομμύρια. Δηλαδή δουλεύει με την νεολαία, δημιουργεί, φέρνει και αποτελέσματα, φέρνει και λεφτά στο ταμείο.

συλλήφθη, γιατί έντερε έναν 14χρονο. Τον έβαλε λέει και στο προπαδεκάρι στο αυτοκίνητο. Αυτός λέει όχι, τον έβαλα για να τον πάω στην ασφάλεια. Τέλος πάντων, δεν έχουν πολύ σημασία αυτά, αλλά δεν είναι μοναδική περίπτωση παίκτη reality ο οποίος έρχεται στην επικαιρότητα πάλι με παραβατική συμπεριφορά. Και νομίζω καλό είναι τα κανάλια να τα ξαναδούν τα θέματα και με ποιους βάζουν σε δημόσια θέα και σε καθημερινή επαφή με τον κόσμο.

Βλέπω τώρα και δήλωση ανάρτηση του κυρίου Καρανίκα, ο οποίος ήταν για τον κύριο Καρανίκα. Ο κύριος Τσίπρας είχε φάει πάρα πολύ ξύλο όταν τον έβαλε σύμβουλο. Τον υπερασπίστηκε δημόσια αρκετές φορές. Θυμάμαι μία από όλες σίγουρα μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Καρανίκας τώρα είναι τέρμα απέναντί του και λέει: αντί για rebranding, έκανε η reunion. Μάζεψε όλα τα ρετάλια. Έχει βάλει σκοπό να προσβάλλει και να ξεφυλίσει την έννοια και τη μνήμη της αριστεράς. Μνήμη δεν έχουμε για κάτι ζωντανό, έτσι δεν είναι? Α, έχει τηλεόραση στο Sky και εκεί τα είπε.

Λοιπόν, ο καιρός, κυρίες και κύριοι, όσοι ετοιμάζεστε για τριήμερο, θα έχουμε λέει κάτι από τις ματινές μπόρες, αλλά γενικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τριαντάρια. Και με τα μποφόρ κάτω από τα 5, εντάξει, ήρθε η ώρα για την παραλία νομίζω. Εύχομαι να κάθεστε οι περισσότεροι και να πάτε να το διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε. Υπάρχει, βλέπω εδώ, τη στατιστική που λέει μία μείωση στα έξοδα που κάνουμε στις ταβέρνες και τα λοιπά. Έχω την εντύπωση τώρα, δεν ξέρω και με βεβαιότητα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, ότι ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι πια ο κόσμος προσέχει πάρα πολύ τι πίνει και πόσο πίνει μάλλον. Αν κρίνω από τις δικές μου τις παρέες, όλοι πίνουν στο όριο του αλκοτέστ. Όλοι όσοι οδηγάνε, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό από μόνο του, επειδή ειδικά στα εστιατόρια το ακριβό κομμάτι είναι το ποτό, δεν είναι το φαγητό, θα το ρίξει το τζίρο. Είναι και τσιμπημένες οι τιμές. Δεν μπορείς να, δηλαδή, τη σκέφτεσαι την έξοδο. Εντάξει, για μία-δύο φορές το μήνα, οκ, okay, τις παραπάνω αρχίζεις και βλέπεις τον προϋπολογισμό. Σου έρχονται και λογαριασμοί. Αυτή τη φτηνή ΔΕΗ που λέει η κυβέρνηση, εμείς ποτέ θα τη δούμε?

Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η μικρή Ήρα Παρανίδου είναι στην επιλογή της μουσικής. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη μουσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Γράφετε Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας.

Εννοείται ότι από το καλοκαίρι και μετά μπαίνουμε σε κανονική προεκλογική περίοδο, όπου πλέον ο καθένας πρέπει να βάλει τα δυνατά του, να πείσει ότι είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Τι έχουμε μετά το καλοκαίρι? Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα οικονομικό γεγονός όπου παραδοσιακά ανεβαίνουν πάνω τα κόμματα, λένε τα δικά τους, αλλά το σημαντικό είναι ότι ανεβαίνει η κυβέρνηση που έχει και το ταμείο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα εξαγγείλει ένα πακέτο παροχών που θα είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια, αρκετά μέτρα κτλ. Και θα πρέπει όσοι θέλουν να ξεπεράσουν την κυβέρνηση, να βγουν πρώτες έστω και με μία ψήφο, να απαντήσουν στο γεγονός ότι η αντιπολίτευση πάντα έχει μια δυσκολία. Δεν υποσχέσει, δεν πάει να υλοποιήσει κάτι, έτσι δεν είναι?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας. Αμυντικά χαρακτηρίσαν τα χτυπήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχους η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει. Είναι ίδιος και παράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε στο Earth News Radio ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, τόνισε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνα η Ευρώπη, βράζουν Λονδίνο και Παρίσι, 11 νεκροί και φόβοι για το καλοκαίρι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Εντάξει, δεν ξέρω αν είχατε πάει, αλλά κάπου όλο και κάπου θα έχετε διαβάσει για την περίφημη συναυλία του Ντόρι Γκάλαχερ στην Φιλαδέλφια. Τότε που συναυλία χωρίς μάτι δεν γινότανε. Πρώτα μπαίνει η αστυνομία, μετά μπαίνει ο κόσμος. Και η αστυνομία μετά τον κόσμο. Ήρθε ο Γκάλαχερ την Ιρλανδία να κάνει το ροκάρ και το αγριεμένο. Μόλις τελείωσε το ξυλοκόπημα, λέει, νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί. Έχετε δει μερικούς που έχουν κάτι κονίτσες στα πορτοφόλια τους και τα λοιπά? Ξέρω άνθρωπο που έχει τα απόκομα του εισιτηρίου 40 χρόνια εκεί.

πάμε στο δεκάλογο και στο νούμερο 10. Οι Ιρανοί, οι οποίοι σε αυστηρό ύφος είπαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν μας ξαναεπιτεθείτε δεν θα έχετε πουθενά ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σαν να λες σε κάποιον, θα κάτσω να με δέρνεις μέχρι να πονέσει το χέρι σου. Στο νούμερο 9, ο πρώην αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Βιζέρο, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπήρχε σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας. Την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και την επιστροφή στη δραχμή, και θα γίνονταν, λέει, αυτόματη υποτίμηση από 60 έως 80% σε σχέση με το ευρώ. Λέει το καλό σενάριο να παίρναμε το 60. Ένας που είχε στην τράπεζα 10 χιλιάρικα θα ξέμενε το πρωί και θα είχε 4. Και ένας που χρώσταγε στην τράπεζα 10.000 θα ξύπναγε και θα χρώσταγε 16. Δεν συζητάω πόσος κόσμος θα έφευγε με ελικόπτερα με τα δυσκολίας, γιατί δεν θα είχαμε λεφτά για τα καύσιμα. Στο νούμερο 8, η σταθερότητα. Αυτή αποδεικνύεται ότι είναι η λέξη κλειδί στην πολιτική συγκυρία. Και τα τελευταία χρόνια, εκτός όλων των άλλων, έχουμε και σταθερά ανεπαρκή αντιπολίτευση. Εκτός αν βλέπετε καμιά ουσιαστική πίεση στην κυβέρνηση που μας έχει ξεφύγει των υπολείπων. Στο νούμερο 7, το World Population Review ψήφισε την Ελλάδα ως την ομορφότερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο οργανισμός, ειλικρινά. Είναι κάποιοι πάντως που δεν ζουν ανάμεσά μας. Κάποιοι που το πρωί δεν πάνε στη δουλειά τους από τον Κηφισό. Στο νούμερο 7, συγγνώμη, η κυρία Καριστιανού, που ξεκαθάρισε ότι δεν δημιούργησε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Και μετά άρχισε να λέει όλα τα στοιχεία τα οποία την κάνουν να διαμαρτύρεται. Στο νούμερο 6, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είπε χθες στη δημόσια τηλεόραση, ο Μητσοτάκης, λέει, έχει πέσει και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στην εξουσία. Εν τω μεταξύ, καμιά ώρα πριν δώσει τη συνέντευξή της, είχε βγει μια δημοσκόπηση που έδινε 26,5 στην κυβέρνηση και 3,2 στο κόμμα της. Διαβάζει τη δημοσκόπηση και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει πίσω Μητσοτάκης. Στο νούμερο 5, η Τζένιφερ Λόπες, η οποία έβαλε ένα τζιν το οποίο είχε πρωτοφορέσει σε κάποια εκδήλωση πριν 24 χρόνια, Μάρια. Και σας ρωτάω, μπορείς να εμπιστευτείς άνθρωπο ο οποίος επί 24 χρόνια έχει τα ίδια κιλά? Δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους ποινή? Στο νούμερο 4, 22χρονος, ο οποίος έπεσε στη Ζάκυνθο, στον κρεμό που είναι πάνω από το περίφημο ναυάγιο, προσπαθούσε να βγάλει μια selfie. Προσέξτε τώρα. Αν και ο κρεμός είναι 300 μέτρα, αυτό στα 10 μέτρα βρίσκει ένα μικρό δεντράκι που έχει βγει σε μια άνυδρη περιοχή. Αν και κράταγε το κινητό και του έπεσε και αυτό από τα χέρια, συμβαίνει να πάει να του πέφτει δίπλα και να σταματάει σε ένα βραχάκι. Οπότε σώθηκε, είχε και το κινητό να πάρει τηλέφωνο να έρθουν να τον μαζέψουν. Πάντα τόσο τυχερός του ευχόμαστε, τυχερός και υγιής. Γιατί από μυαλό δεν πάει για πρωτάθλημα. Στο νούμερο 3, οι αποκαλύψεις για εκατοντάδες προσπάθειες ψηφιακής απάτης μέσω Facebook, TikTok και άλλων εφαρμογών. Επειδή λογικό είναι, αν δεν ξέρουμε όλες αυτές τις εφαρμογές τι κάνουν, πώς λειτουργούν κτλ. Και μπορεί όλοι να την πατήσουμε, κρατήστε μια βασική αρχή. Όπου σας τάζουν μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλότατες τιμές, είναι απάτη. Αν κάποια επιχείρηση έχει αληθινές προσφορές, το μαθαίνει στόμα με στόμα. Αν είναι απάτη, το μαθαίνει όταν πληρώσει τον λογαριασμό. Στο νούμερο 2, μια νέα τάση που διαβάσαμε, σύμφωνα με την οποία τα ρολόγια πλέον δεν είναι επένδυση. Γιατί, λέει, πολλοί αγοράζανε ρολόγια, με αποτέλεσμα και αυτά πέραν αξία. Ένα μεταχειρισμένο Rolex, για παράδειγμα, είχε φτάσει στα 17 χιλιάρικα και τώρα πέσει στα 13. Αυτά για όσους λένε ότι δεν υπάρχει κρίση. Κατά τα άλλα, διαβάζεις κάτι τέτοια και λες, δεν παίζεις, όσο είναι ένα παράλληλο σύμπαν. Δεν είναι ότι κάποιος πουλάει 17 χιλιάρικα ένα ρολόι. Υπάρχει και αυτός που το αγοράζει.
το μεταχειρισμένο, το χρέπι. Και στο νούμερο 1, η Οδύσσια του Νόλαν, που όπως μάθαμε, εκτός από το ότι θα έχει μαύρη Ελένη, παρουσιάζει την Πινελόπη ως μια γυναίκα που είναι οργισμένη και εισάξια του Οδυσσέα, όχι κατώτερη. Ποιος ακούει τον Έλον Μάσκ?

0: Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, πρώην υπουργός και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γαβρόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε. Εγώ ευχαριστώ.
0: Τι ευχόμαστε τώρα? Καλή πορεία, καλή επιτυχία στο κόμμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η πρώτη κριτική που γίνεται όσον αφορά, η αρνητική τώρα θα σας πω εγώ, έτσι, γιατί θα υπάρχει και θετική φαντάζομαι, έτσι, άλλη μόνο. Και μπορούμε να το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Από το ΠΑΣΟΚ που έρχεται, τη θεσμική να σας πω, λέει ότι στην ουσία λέει κάτι παλιό. Επιστρέφει, πολύ παλιό αυτό που διαφημίζουν ως νέο, λέει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κύριος Μαρινάκης είπε μόνο το περιτύλιγμα άλλαξε, αναπαράγοντας διχαστικά μηνύματα.
1: Ναι. Κοίταξε, ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα να κάνει την όποια κριτική. Αν αυτή είναι η κριτική από όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί οι κριτικές πρέπει να γίνονται επί του πολιτικού. Εδώ υπάρχουν 7 δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να είναι εκεί.
0: Ωραία.
1: Δεν
0: πάμε
1: πρέπει
0: και
1: να
0: δεσμεύσεις.
1: Είναι και αστάκες, ξέρετε τώρα, τα εύκολα.
0: Στην πολιτική δεν είναι ασυνήθιστο αυτό.
1: Καθόλου, δεν το λέει. Γι' αυτό σας λέω. Έχει ο καθένας τον τρόπο να.
0: Κύριε Γαβρόγλου, είπατε ότι θα εξειδικευτούν. Γιατί η πρώτη εντύπωση από τις δεσμεύσεις είναι ότι είναι πολύ γενικόλογες. Είναι κουβέντες που καθημερινά οι πολιτικοί στα πάνελ τις επαναλαμβάνουν. Έτσι, από όλα τα κόμματα. Δηλαδή, δεν έχουμε. Ενώ υποτίθεται ότι προσφέρουν ένα όραμα, προς το παρόν δεν το προσφέρουν γιατί είναι πολύ γενικές.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το συνειδητό, γιατί με αυτές τις δεσμεύσεις καταρχήν οριοθετούμαστε στα προβλήματα. Εντάξει? Δηλαδή να είναι σαφές ότι η κοινωνία θα έχει απαιτήσεις για εμάς για την έννοια της αξιοπρέπειας των πολιτών, για την έννοια των μισθών στους εκπαιδευτικούς κτλ. Κτλ. Ναι. Άρα πρώτα απ' όλα θέλουμε να ξέρει η ελληνική κοινωνία σε ποιο πλαίσιο λειτουργούμε. Και μετά το μεγάλο θέμα, όπως αφήσατε να υπονοηθεί, είναι πώς πείσεις τους πολίτες. Τους πολίτες δεν τους πείσεις με συνθήματα. Γι' αυτό και το Επιστημονικό Συμβούλιο είναι σε διαρκή διαδικασία μελέτης και επεξεργασίας της κάθε συγκεκριμένης αιχμής. Γι' αυτό και λέμε αυτό πρέπει σιγά σιγά να απλωθεί, δεν θα γίνουν όλα μαζί, ακριβώς για να έχει την ευκαιρία και να έχουν ευκαιρία και οι πολίτες της χώρας να τους συζητήσουν, να ακούσουν.
0: Πάντως πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί ας πούμε σας λέω ένα παράδειγμα, λέει δεσμευόμαστε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Εντάξει, είναι αυτονόητο, δεσμεύεται κανείς για μια ζωή χωρίς αξιοπρέπεια?
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, όταν λέμε δεσμευόμαστε για αξιοπρέπεια, τι σημαίνει αυτό? Εκεί είναι. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης ενδεχομένως.
0: Ναι, λέει, όχι, περιμένουμε είπατε, θα τα εξειδικεύσετε τις επόμενες μέρες. Ναι. Έτσι, ωραία.
1: Όχι, για να είμαι εντάξει απέναντί σας, θα τα εξειδικεύουμε σε όλη τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Mm-hmm. Πρώτα θα εξειδικεύσουμε το ένα, μετά θα εξειδικεύσουμε το άλλο, για να μπορέσει σιγά σιγά να χτίζεται και στη συνείδηση των πολιτών. Το ξέρετε και εσείς από τη δουλειά σας πάρα πολύ καλά.
0: Κύριε Γαβρόγλου, ξεκινώντας και από την ονομασία του κόμματος, αλλά και από όλα όσα έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής, το κόμμα δεν το ορίζουμε στο κέντρο, αλλά αριστερά από το κέντρο, σωστό?
1: Είναι σαφέστατο αυτό. Αλλά στις μέρες μας, επίσης, πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα τα κόμματα, όλοι οι ιδεολογικοί μηχανισμοί προσπαθούν να επανανοηματοδοτηθούν. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον των καιρών μας και το πολύ προκλητικό. Τίποτα δεν ισχύει όπως ήταν οι παλιές συνταγές. Όχι ότι δεν έχει συνέχειες, αλλά οι συνέχειες είναι μαζί και με τις ρήξεις. Γι' αυτό και η αριστερά, και αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλετε, το καινούριο που θέλουμε να φέρουμε, είναι μια αριστερά του σύγχρονου κόσμου. Μάλιστα. δεν είναι μια αριστερά που κοιτάει πίσω.
0: Σας κατηγορούν όμως ότι χθες ήταν πολλές παλιές συνταγές, λέω τη φράση που είπατε εσείς.
1: Ναι.
0: Και ότι αντιγράφηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και η συμπαράταξη θυμίζει Ένωση Κέντρου. Δεν μπαίνω τώρα στα σκηνοθετικά και τα λοιπά, εντάξει, αυτά ναι. δεν έχουν νόημα. Για τα πιο πολιτικά.
1: Ναι, κοιτάξτε. Όπως σας είπα, η αριστερά, αλλά ο οποιοσδήποτε πολιτικός σχηματισμός ή αν θέλετε και οποιοσδήποτε θεσμός, και εσείς στην ΕΡΤ, είναι ένας συνδυασμός συνέχειας και ένας συνδυασμός νέων ρήξεων. Ρήξεων με το παλιό πάντα είναι βεβαίως. Αλλά το παλιό δεν μπορεί να ανοίξει το παράγραφο και να το πετάξει το σύνολό του. Εδώ λοιπόν το είπαμε και είμαστε απολύτως σαφείς. Η πρώτη τετραετία του Ανδρέα Παπανδρέου, ξέρεις, το λέω και εγώ από πλευράς της εκπαίδευσης που ξέρω λίγα πράγματα παραπάνω, ήταν για εκείνη την εποχή, κάτι το πάρα πολύ ριζοσπαστικό, σχεδόν επαναστατικό. Αυτό το πράγμα, άμα δεν το αναγνωρίσεις, που είναι καταγεγραμμένο στη συνείδηση του κόσμου, δεν το λέμε με το ζόρι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κοινωνία. Αφήστε αν είναι του Πασόκ, του Παπανδρέου ή οτιδήποτε άλλο. Μην τα πετάμε όλα από το παράθυρο. Γι' αυτό νομίζω ότι...
0: Η κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου όμως δεν είναι δικιά σας δουλειά. Είναι του Πασόκ. Θέλω να πω
1: όχι,
0: που
1: κανείς,
0: κεντρώος δήλωνε παρόλα αυτά.
1: Θα σας πω κύριε Πετρόπουλη. Κοιτάξτε, η κληρονομιά είναι της κοινωνίας. Και η κληρονομία της κοινωνίας, πάλι στα δικά μου η αλλαγή που έγινε στο Πανεπιστήμιο. Η αλλαγή που έγινε στο Πανεπιστήμιο ήταν από τις σημαντικότερες από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 19ο αιώνα.
0: Όχι, μην γυρίσουμε όμως στα 80 τώρα, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα.
1: Επειδή
0: δεν έχουμε χρόνο. Επειδή δεν έχουμε χρόνο. Αλλιώς εγώ όσο θέλετε να μιλάμε για το 80.
1: Δεν είναι κανένα πρόβλημα.
0: Τι γίνεται με τους συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Χθες κάποιοι ήταν, κυρίως αυτοί που δεν είναι βουλευτές κτλ. Και με πολύ μεγάλη αγωνία από τους υπόλοιπους, που δείχνει ένα μεγάλο κομμάτι ότι θα ήθελε τη σύγκληση, να τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να περάσουν όλοι στο καινούριο εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι αισθάνονται ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι και θέλουν να συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχουν και στέγη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα, έχει τις δικές του διαδικασίες. Εμείς σεβόμαστε απολύτως τις διαδικασίες των κομμάτων. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή να παραιτηθούν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Αριστερά και να φτιάξουν την κοινοβουλευτική ομάδα του νέου φορέα. Εμείς θέλουμε καθαρά πράγματα, δεν καλούμε κανέναν να φύγει, ο καθένας είναι φοβερά όριμος για να μπορέσει να πάρει αποφάσεις που δεν είναι εύκολες, να το δεχτούμε αυτό. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές, αλλά ο καθένας θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις. Και ο κόσμος που θα συνεχίσει να μένει στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επειδή εμείς δεν τον θέλουμε. Είναι ένας κόσμος ο οποίος βλέπει τα πολιτικά διακυβεύματα, τις θέσεις, το ένα το άλλο κτλ. Και θεωρεί ότι η επόμενη φάση της πολιτικής του πορείας είναι με το να μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το δεχόμαστε αυτό. Είναι απολύτως λογικό και δημοκρατικό.
0: Γιατί δεν θέλετε να υπάρχουν βουλευτές αυτή του, δηλαδή είπατε θα έδινε και ένα δικαίωμα παρέμβαση στα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, εμάς
0: εννοώ το ίδιο πρόσωπο που το θέλετε στο κόμμα, δεν λέω κάποιον δεν θέλετε, τον ίδιο που τον θέλετε.
1: Τι
0: πειράζει να είναι και να έχει και ένα λόγο? Αυτή είναι η δημοκρατία μας, εκεί εκφράζεται στη Βουλή.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ εύλογη ερώτηση. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε από την πρώτη στιγμή πει ότι θέλουμε να συζητήσουμε με τα προβλήματα των πολιτών μας, με την κοινωνία. Η Βουλή αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε πάρα πολλά πράγματα που δυστυχώς εκφυλίζουν τον πολιτικό λόγο. Προσπαθούν αριστεροί βουλευτές και βουλεύτριες να το σώσουν. Αλλά όπως βλέπετε, είναι ένα άλλο πεδίο στο οποίο εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή τη φάση. Εμείς σε αυτή τη φάση θέλουμε με καθαρή θέση να απευθυνθούμε στις διάφορες ομάδες και τις διάφορες κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες σήμερα κυριολεκτικά υποφέρουν από μια κυβερνητική πολιτική.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εσείς έχετε αναλάβει τον τομέα της παιδείας, γιατί το υπονόησατε λίγο.
1: Κοιτάξτε, εξορισμού δεν είναι θέμα να τον έχω αναλάβει. Έχω πολύ περισσότερες γνώσεις και εμπειρία σε αυτό. Οπότε μαζί με άλλους έχουμε μια πολυπλησή ομάδα. Και
0: έτσι για να έχουμε ένα στίγμα, δεν ξέρω αν είναι η ώρα και αν έχετε αποφασίσει, αλλά σας ρωτάω, ας πούμε.
1: Πείτε μου.
0: Το νέο κόμμα τις κρατάει τις Πανελλήνες ή τις καταργεί?
1: Κύριε Πετρόπουλε, αν δείτε την αναλυτική δέσμευση, μάλλον την αναλυτική διακήρυξη, ένα από τα πράγματα, γιατί δεν τα είπε όλα χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν μια, στην ομιλία του ήταν μια περίληψη της διακήρυξης, ενώ η δημοσιευμένη έχει πολύ πιο αναλυτικά πράγματα. Λέμε εκεί, ένα από τα πράγματα είναι αναβαθμίζοντας το απολυτήριο και καταργώντας τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό, έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση και πρέπει να τελειώσει όχι μόνο το άγχος των παιδιών, αλλά και τα απίστευτα ποσά που δαπανώνται για την προετοιμασία για ένα πράγμα το οποίο έχει χάσει πια την δυναμική
0: μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
1: Μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, θα είμαστε πάρα πάρα πολύ. Καταρχήν δεν είναι μη κερδοσκοπικά, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ξέρετε ότι αυτά που λένε μη κερδοσκοπικά είναι κερδοσκοπικά. Απλώς δεν μοιράζουν τα κέρδη, αλλά τα απορροφούν εντός. Mm-hmm. Αυτό είναι το μη κερδοσκοπικό, όλο το κόλπο του μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου.
0: Όχι, δεν το ξέρω ειλικρινά, αν εσείς ξέρετε να μας πείτε.
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, το μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι ένας κλάδος μιας μητέρας εταιρείας, η οποία είναι εταιρεία κανονική. Αυτή λοιπόν έχει πάρα πολλές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, αν είσαι ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και θέλεις να φτιάξεις ένα κτίριο, θα το φτιάξεις το κτίριο με τους εργολάβους που είναι της μητέρας εταιρείας, οι οποίοι πληρώνονται από το πανεπιστήμιο, δεν θα είναι τζάμπα. Λέω λοιπόν ότι τα πανεπιστήμια αυτά θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά μα εξαιρετικά αυστηροί στον τρόπο που επιλέγονται οι διδάσκοντες, στα προγράμματα σπουδών και να μην υπάρχουν οι απίστευτες αυθαιρεσίες που νομικά έχουν κατοχυρωθεί.
0: Δεν δυστυχώς, είπατε όχι πάντως.
1: Θα σας πω, ναι, καλώς το καταλάβατε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, εγώ προσωπικά, να σας πω όχι όταν υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν πάμε τώρα εδώ να καταργήσουμε τα πάντα. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί και κάνει το παν να καταργηθούν.
0: Οι εκπαιδευτικοί που είναι χιλιάδες, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός τους και τα λοιπά, να αξιολογούνται ή όχι?
1: Οι εκπαιδευτικοί, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είχαμε καθιερώσει έναν τρόπο αξιολόγησης. Τον κατάργησε αυτόν η κυρία Κεραμέως και έκανε μία αξιολόγηση που δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Γραφειοκρατικοποιεί τα πάντα. Και να ξέρετε ότι από τις 22.000 αξιολογήσεις που ήδη έχουν γίνει, μόνον 6, προσέξτε, από τις 22.000 μόνον 6 έχουν πάρει κάτω από τη βάση. Mm-hmm. Αυτό τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύει σε τίποτα πέραν του να γραφειοκρατικοποιηθεί η καθημερινή.
0: Άρα δεν είστε κατά της αξιολόγησης στους όρους?
1: Εγώ είμαι απολύτως κατά της αξιολόγησης έτσι όπως γίνεται. Ναι. Είμαι όμως
0: όχι το δικό σας πρόγραμμα, λέω.
1: Θα σας πω. Ναι. Είμαι πάρα πολύ υπέρ του να υπάρχουν θεσμοί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς να μπορούμε να παρακολουθούμε το έργο κάποιου σχολείου. Στην αρχή της χρονιάς να λέμε ποια είναι τα προβλήματα, στη διάρκεια του έτους να δούμε πώς θα τα λύσουμε με αυτούς τους θεσμούς, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ψυχολόγους, με ανθρώπους που ξέρουν εκπαιδευτικές διαδικασίες κτλ. Και στο τέλος του έτους να καταλάβουμε ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν και ποια δεν αντιμετωπίστηκαν και για ποιους λόγους δεν αντιμετωπίστηκαν.
0: Λοιπόν, μπήκαμε και λίγο στην ουσία. Σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι πρέπει σε όλα να μπαίνει το κόμμα σας, έτσι. Και να καταλήξει και κάπου ο πολίτης όταν έρθει εκείνη η ώρα.
1: Συμφωνούμε απολύτως.
0: Έχετε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός το λέει και το ξαναλέει στην ώρα τους εκλογές. Άρα έχετε μπροστά σας και το χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβρόπουλο.
1: Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μέρα.
0: Ο κύριος Γαβρόπουλο, πρώην Υπουργός Παιδείας, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, ένας ακεκριμένος επιστήμονας.

Το διαπιστώνω πάντως και εξ ιδίων, αλλά και παρακολουθώντας και άλλες συζητήσεις, πόσο εύκολο είναι την ώρα που μπλέκεις με το ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσεις να μιλάς για το παρελθόν. Θέλει λίγη προσοχή, υπό την έννοια ότι ωραίες είναι αυτές οι κουβέντες. Εμένα μου αρέσουν και πάρα πολύ. Αλλά θα έρθει η ώρα που ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και πρέπει να ξέρει το σχέδιο των κομμάτων για το μέλλον.

Λοιπόν, αριστερό το κόμμα, έτσι, πέραν του κέντρου, νομίζω, που είπε χθες ο κ. Σακαντάρης, έτσι δεν το όρισε. Αλλά αρκετή αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Που βέβαια είχε θεωρηθεί και αριστερός και αυτός στην εποχή του, έτσι, και όντως τα μέτρα που πήρε δεκαετία του 80 ήταν ριζοσπαστικά για την ελληνική κοινωνία, ήταν όμως και αναπόφευκτα μέτρα. Δηλαδή η ελληνική κοινωνία τη δεκαετία του 80 ήταν κάμια 50 χρόνια πίσω νομοθετικά από στοιχειώδη ζητήματα. Να σας θυμίσω, ας πούμε, καλά δεν υπήρχε καθόλου ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ο νόμος περί μοιχείας, τώρα αυτή η γελοιότητα, ας πούμε, κυνηγάγανε με τους detective τους ανθρώπους να τους πιάσουν τους παντρεμένους, ενώ ταυτόχρονα τα διαζύγια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ήταν κατά ανάγκη οι άνθρωποι άπιστοι, δεν μπορούσαν και να χωρίσουν. Και αν τους τρέχουν τώρα με τα σεντόνια σε αστυνομικό τμήμα. Ήμασταν λίγο μπανανία. Δηλαδή, θα μου πεις γιατί δεν τα έκαναν προηγούμενα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφαφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνο Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμιράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμιράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμιράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφινων, συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio. Για να δούμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Ο κύριος Μποζιόλης έχει κάνει ένα κολλάζ φωτογραφιών όπου δείχνει το κοριτσάκι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το κοριτσάκι με τον κύριο Τσίπρα. Πώς έδειχνε την ιδρυτική διακήρυξη, το φίλο του χαρτιού Παπανδρέου, πώς ο κύριος Τσίπρας, κάπου τη βρήκατε. Ναι, εντάξει, από το πρωί σχολιάζεται αυτό, ότι έχει πάρει στοιχεία από τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο κύριος Γαβρόγλου είπε ότι εντάξει, είναι μια σύνθεση παρελθόντος και παρόντος. Ο κύριος Πέτρος ενθουσιασμένος με τις επιλογές της Ήρας και τον Ρόρι Γκάλαχερ. Λέγαμε για τα κιλά, μας λέει και τα δικά του. Εντάξει, καλά είστε, όσο μεγαλώνουμε πρέπει να χάνουμε. Η κυρία Νίκη όντως λέει το Facebook έχει γεμίσει από ψεύτικες διαφημίσεις και δίθεν εκπτώσεις προϊόντων γνωστών εταιριών. Και όχι μόνο αυτό, κυρία Νίκη, αλλά γίνονται αναφορές στις πλατφόρμες όπου μια στατιστική λέει ότι δεν τις κατεβάζουν αυτές τις διαφημίσεις. Για την ακρίβεια συμβαίνει το εξής. Όσοι εξαπατώνται κάνουν αναφορά στην πλατφόρμα για μια ψευδή διαφήμιση και ώσπου να την εξετάσει το Facebook την έχει κατεβάσει αυτός που κατάλαβε ότι τον έχουν πάρει χαμπάρι. Έχει κάνει όμως την αρπαχτή του εντωμεταξύ. Ο κύριος Χαλάτσης στέλνει τους χαιρετισμούς του στην Ήρα και στις μουσικές της επιλογές. Η κυρία Ειρήνη, για τα σχέδια του Ερντογάν για το Αιγαίο και το τι σχεδιάζει η δική μας κυβέρνηση, γι' αυτό είπαμε κάτι. Νομίζω ότι καθημερινά λέγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Και πάρα πολλές συζητήσεις. Ο κύριος Χρήστος ειρωνικά λέει: το δημογραφικό και την κλιματική αλλαγή τα λύσει ο Μητσοτάκης, γι' αυτό δεν μιλήσει ο Τσίπρας.

0: Λοιπόν, είπαμε, τριαντάρια θα έχουμε του Αγίου Πνεύματος, τα έχουν όμως ήδη και πολύ παραπάνω στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στο Λονδίνο, με νεκρούς, με ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία για να ανταπεξέλθουν, σε χώρες οι οποίες είναι εντελώς ασυνήθιστες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι διαφορετικό να έρθουν και να βρουν 37 βαθμούς στην Ελλάδα, δίπλα στην πισίνα και στη θάλασσα, και είναι άλλο στην υγρασία του περιβάλλοντός τους και στην καθημερινότητά τους. Η Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, θα μας πει για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι με αυτές τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Και το βράδυ κάνει πολύ ζέστη. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Από το Λονδίνο.
0: Από τη σχετικά δροσερή Αθήνα, θα έλεγα ακόμα.
1: Πόσο έχετε?
0: Το πρωί ξέρω, κάτω από 25. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Καλύτερα από μάθεις. Λοιπόν, ναι, και εμείς ξυπνήσαμε με σχεδόν 20 βαθμούς, κάτι που είναι εδώ πέρα δεν είναι συνηθισμένο, πρέπει να σου πω. Και σήμερα είναι λίγο καλύτερα, φυσάει τουλάχιστον λίγο, τουλάχιστον στο Λονδίνο που είμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά θα αναμένεται να αγγίξει πάλι έτσι το θερμόμετρο κάποιες ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Χτες όμως κορυφώθηκε και προχτές σπάσαν τα ρεκόρ σε τις δύο μέρες, έφτασαν στους 35 βαθμούς και πάνω, οπότε και ήταν μάλιστα, χτες ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που σπάει το ρεκόρ Μαΐου, το οποίο κρατάει από την για αυτή τη βδομάδα του Μαΐου συγκεκριμένα.
0: Ευδοξία, να πούμε ότι είναι και κοινωνίες απροετοίμαστες για μεγάλες θερμοκρασίες, έτσι.
1: Από το 22 και το 44 αντίστοιχα, οπότε έχουμε έναν αιώνα να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες εδώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες, Δημήτρη, γιατί δεν είναι κάτι σύνηθες, οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι εδώ και τα σπίτια και ο τρόπος ζωής, δεν υπάρχουν air condition, ας πούμε, κλιματιστικά, δεν υπάρχει κλιματισμός στα σπίτια. Σε κάποια πιο καινούρια επιχειρήσεις, κτίρια με γραφεία κτλ. Έχουν βάλει πια, αρχίζουν και τοποθετούν.
0: Διαβάζω ότι και στα μέσα μεταφοράς, για παράδειγμα, δεν υπάρχει, που έχουμε και συνωστισμό, είναι και κάτω από τη γη.
1: Βέβαια, το, ναι, ναι, το tube, το αντίστοιχο μετρό, ας πούμε, της Ελλάδας είναι πάρα πολύ παλιό, είναι αιώνων, δεν έχει κλιματισμό και είναι αφόρητες οι συνθήκες όταν, ειδικότερα στις ώρες αιχμής, όταν ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του. Και όταν επιστρέφει, που είναι και μάλιστα η θερμότερη ώρα της ημέρας, που είναι γύρω στις 5 βέβαια, ξέρεις, 3 η ώρα είναι, κορυφώνεται το μεσημέρι. Δυστυχώς είχαμε και τραγικό απολογισμό εξαιτίας άμεσα των θερμοκρασιών, αλλά κυρίως είχαμε περιστατικά στα νερά γενικότερα, θάλασσες, ποτάμια, πισίνες. Και από τα 6 άτομα τώρα πια, που οι 5 ήταν ανήλικοι, ήταν 16 χρονών, 15, 13, 12, δυστυχώς χτες το νεότερο περιστατικό, που πνίγηκαν προσπαθώντας να βρουν λίγη δροσιά στα νερά.
0: Συγγνώμη, έχετε 6 νεκρούς από πνιγμούς?
1: Ναι.
0: Όχι από θερμοπληξία?
1: Όχι, θερμοπληξία δεν υπάρχει κανένα περιστατικό.
0: Κατά πώς πνίγονται, θέλω να πω, υπάρχουν συνθήκες, μπαίνουν μεθυσμένοι, δεν ξέρουν μπάνιο, πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, κοίταξε, τώρα τα ανήλικα προφανώς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, γιατί το ένα περιστατικό ήταν σε πάρκο με πισίνες, το άλλο ήταν σε ταμιευτήρα νερού, ένα άλλο ήταν σε ποταμό και ένα άλλο, οι ανήλικοι, ήταν σε λίμνη. Δεν έχει εξακριβωθεί γιατί ακριβώς, αλλά
0: ωραία. Ευδοξία,
1: είναι...
0: οι ειδικοί τι λένε, πώς το αναλύουν το φαινόμενο και πιστεύουν ότι είναι παροδικό? Αν και εγώ νομίζω πριν 5 χρόνια πάλι Αύγουστο είχα έρθει τριαντάρια το Λονδίνο, που κανονικά έπρεπε να βρέχει τον Αύγουστο.
1: Κοίταξε, έχει αλλάξει ο καιρός και τις 2 δεκαετίες που ζω εγώ εδώ τουλάχιστον έχω δει τον καιρό να αλλάζει δραματικά, θα έλεγα. Τα καλοκαίρια δεν ήταν τόσο ζεστά. Εδώ και μερικά χρόνια έχουμε κύματα καύσωνα στην Αγγλία, που δεν υπήρχε, ας πούμε, στις αρχές του 2000, στα μέσα του 2000. Οπότε Υπάρχει αλλαγή ήδη. Όλοι το αποδίδουν, οι επιστήμονες το αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Και τώρα λένε ότι αυτά τα φαινόμενα θα αυξηθούν, δυστυχώς. Δεν είναι κάτι περαστικό. Και στο παρελθόν, όπως λέω, και το 44 και το 1922 είχε συμβεί, αλλά αυτό ήταν πολύ σπάνιο και μία στο, ξέρεις, κάθε 20 χρόνια, κάτι τέτοιο. Εδώ τώρα το βλέπουμε πολύ συχνά. Το έχουμε δει Ιούλιο, το έχουμε δει Αύγουστο, δηλαδή τώρα ήρθε και Μάιο πια. Δηλαδή τώρα και είναι νωρίς και νομίζω ότι θα επαναληφθεί και μέσα στο καλοκαίρι. Και δεν πέρασε κιόλας. Η κορύφωση ίσως πέρασε, αλλά σήμερα περιμένουμε να φτάσει 30. Όπως είπα, έφτασε 35 και δεν έχει ακόμα τελειώσει ο Μάιος. Οπότε, είναι το φαινόμενο καινούριο, αλλά ήρθε για να μείνει, φαίνεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κουράγιο. Καλά, εσύ φαντάζομαι ότι προσαρμόζεσαι.
1: Έτσι και έτσι. Τα σπίτια είναι εδώ πέρα με μοκέτες, ξέρεις, είναι αλλιώς φτιαγμένα. Θα πρέπει να αλλάξουμε, να κάνουμε ανακαίνιση.
0: Ευχαριστούμε, μια χαρά. Λοιπόν, και θα αλλάξουν και θα κάνουν ανακαίνιση. Μιας και έχουμε πολύ παρελθοντολογία αυτές τις μέρες, να θυμίσουμε το 1987 έκανε ένα καύσωνα, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο. Όπου είχαμε, ποιος ξέρει πόσους νεκρούς, ήταν πάντως, ξέρω εγώ, κάτι του τύπου 1500, έτσι. Και στην Ελλάδα δεν υπήρχαν air condition. Όχι γιατί δεν υπήρχαν air condition, αλλά γιατί τα air condition ήταν πάρα πολύ ακριβά. Δεν μπορούσε μια μεσηλληνική οικογένεια να κάνει αυτή την επένδυση. Στα σπίτια όμως δεν υπήρχαν ούτε ανεμιστήρες. Άντε στην καλύτερη, στη βαριά περίπτωση, να υπήρχε ένας ανεμιστήρας σε ένα σπίτι. Επειδή τότε οι οικογένειες 2-3 παιδάκια τα κάνανε. Ήθελες 2-3 ανεμιστήρες το βράδυ. Επειδή τότε οι οικογένειες 2-3 παιδάκια τα κάνανε, ήθελες 2-3 ανεμιστήρες το βράδυ.

0: Έτσι πια τα τελευταία 5-6 χρόνια το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και με πάρα πολλά θύματα στην Ευρώπη.
1: Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσονικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργάνων των ΕΕ, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, με μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί.
0: Άρα η πρόβλεψη είναι, διάβασα κάπου ότι οι συνάδελφοί σας τα είχαν προβλέψει αυτά, αλλά αισθάνονται ότι γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Οι ρυθμοί είναι ταχύτεροι από την επιστημονική πρόβλεψη, ισχύει?
1: Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος, του κλιματικού, ότι οι μικρές αλλαγές που μπορούν να συμβούν σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της κλιματικής αλλαγής, ότι σταματά αυτό που καταλαβαίνουμε ως ισορροπία. Τα συστήματα αρχίζουν και λειτουργούν με έναν τρόπο που είναι πιο επιθετικός, εξελίσσονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν και ισχυρότερες επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Διαβάζω, λέει, ότι οι επιστήμονες λένε πως η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρύπανση έχει κάνει μια αόρατη κουβέρτα από πάνω, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη και γι' αυτό δεν μπορούν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι. Μεταφορικά το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Κοιτάξτε, εν μέρη, η αλήθεια είναι ότι εννοούν προφανώς τα αέρια του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και άλλα, τα οποία στην ουσία τι κάνουν, επειδή εκλείονται από την καύση των ορυκτών καυσίμων, υπάρχουν στην ατμόσφαιρα σε μεγαλύτερη ποσότητα και δεν επιτρέπουν την ακτινοβολία που εκπέμπει η γη, τη θερμική ακτινοβολία, να φύγει στο διάστημα. Mm-hmm. Την απορροφούν και την επανεκπέμπουν στη γη και έτσι αυξάνει τη θερμοκρασία. Αυτό είναι στην ουσία που μου περιγράψατε. Εντάξει, κουβέρτα δεν είναι, είναι αυξημένες συγκεντρώσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Καταλάβαμε όλοι τι κάνει η κουβέρτα.
0: Χρησιμοποιούνται παραδείγματα για να τα κατανοούμε και οι αδαείς.
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Αυτό τώρα που βλέπουμε στην Ευρώπη, δηλαδή. Αυτοί είχαν μάθει σε πιο δροσερά καλοκαίρια και βροχές το καλοκαίρι, εμείς στους καύσονες. Εμάς μας επηρεάζει, όπως το είδαμε φέτος, ανάποδα με τα πλημμυρικά φαινόμενα, με τις βροχές οι οποίες δεν σταματάγανε με τίποτα, ξέρω εγώ, είχα τρομερή ένταση.
1: Κοιτάξτε, στη βόρεια, στη κεντρική, στη βόρεια Ευρώπη είναι σημαντικό, το ακούω που το λέγατε και εσείς προηγουμένως σε μια αναφορά στα ανεμιστήρια και τα air condition. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air condition. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχαν αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα. Τώρα στην Ελλάδα που είπατε, φέτος όντως είχαμε ένα πολύ βροχερό χειμώνα. Στην κλιματική επιστήμη δεν μπορεί να πεις με άνεση αν αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή ή όχι, επειδή ήταν μόνο ένας χειμώνας. Πρέπει να αυτό να παρατηρηθεί για περισσότερες εποχές, περιόδους, για να μπορείς να έχεις ένα. Εγώ θα έλεγα ήταν μια ακραία μετεωρολογική συμπεριφορά, γιατί άλλο μετεωρολογία που συμβαίνει τις επόμενες μέρες και άλλο η κλιματολογία, το κλίμα που χρειάζεται δεκαετίες για να αναπτυχθεί και να αποτυπώσει το στίγμα.
0: Τώρα, κύριε Καρτάλη, ναι, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία των επιστημόνων που λένε ότι όλα αυτά οφείλονται στον τρόπο με στο παραγωγικό μας μοντέλο, στα ορυκτά καύσιμα, στη ρύπανση κτλ. Και υπάρχει και άλλη και λέει καλά, αλλά και συμβαίνανε πάντοτε.
1: Το πρώτο ισχύει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια βαθιά, θέλετε, αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κλίμα, επειδή προκύπτει σημαντική αύξηση των αερίων θερμοκηπίου που είναι αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων. Γι' αυτό και η λύση της κλιματικής αλλαγής, η άμβληση των επιπτώσεων, είναι η σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Μακριά από το λιγνίτι, το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Και δεν είναι τυχαίο που και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη γραμμή έχει και η Ελλάδα την ίδια γραμμή έχει, με μια παραλλαγή, θα έλεγα, ότι το 2050, γιατί δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, είναι τεράστιο μετασχηματισμό, σταδιακά μέχρι το 2050 θα έχουν μειωθεί οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά περίπου 90%. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει σήμερα. Ο σημερινός στόχος είναι, αφορά το 2030, να έχουν μειωθεί κατά περίπου 55% σε σχέση με το 1990. Σήμερα που μιλάμε, η μείωση είναι κοντά στο 40%. Δηλαδή έχουν γίνει πολλά βήματα. Μάλιστα. Αλλά χρειάζεται να γίνουν και άλλα. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην επιστημονική κοινότητα ότι αυτό οφείλεται στην καύση των ορυκτών καυσίμων.
0: Μια τελευταία.

0: Ερώτηση, την περίοδο της πανδημίας που κοκάλωσε η παγκόσμια οικονομία, άρα δεν ρυπαίναμε τόσο πολύ. Είδαμε διαφορές, είδαμε αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία που μετράτησες για τη ρύπανση και τις επιπτώσεις στο κλίμα.
1: Για την αέρια ρύπανση είδαμε τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή, ιδιαίτερα περιοχές που είναι ιδιαίτερα ρυπασμένες πόλεις στην Νοτιοανατολική Ασία, που δεν βλέπεις απόσταση παραπάνω από 100 μέτρα, καθαρίζει ορίζοντας. Χαρακτηριστική είναι οι φωτογραφίες που υπήρχαν από περιοχές της Ινδίας που ξαφνικά είδαν τα Ιμαλάια. Κατάλαβαν ότι υπάρχει το βουνό. Η οροσειρά, γιατί δεν φαινόντουσαν από τη ρύπανση. Σε ό,τι αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου, προφανώς υπήρχε μια μείωση, αλλά να σας δώσω μια κλίμακα διαφοροποίηση και για να δείξουμε και πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα. Η μείωση που προέκυψε τότε είναι το 15% της μείωσης που θα πρέπει να γίνει, μόλις το 15% της μείωσης πρέπει να γίνει συνολικά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι ο πλανήτης έκλεισε για 2 χρόνια τις μεταφορές σε μεγάλο βαθμό, τη βιομηχανία. Περιόρισε την ενέργεια, όχι πλήρως, γιατί οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από ενέργεια, άρα παραγωγή και πάλι.
0: Ήταν όμως ένα ενδιαφέρον πείραμα για να δούμε τελικά αν αυτά που λένε οι επιστήμονες ισχύουν ή όχι, αφού είχαμε μειωμένη κατανάλωση και ρύπανση.
1: Επιβεβαιώθηκε, ναι. Επιβεβαιώθηκε. Ιδιαίτερα για τη ρύπανση, επιβεβαιώθηκε πλήρως ότι υπάρχει άμεση σχέση. Και για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αποδείχθηκε ότι πόσο δύσκολο είναι ακόμα και όταν κλείνει τον πλανήτη να μειώσει όλες αυτές τις εκπομπές. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάθε λεπτό που μιλάμε, που περνάει, εκπέμπονται στον πλανήτη από τη χρήση ορυκτών καυσίμων 70.000 τόνοι διοξείδιου του άνθρακα. Κάθε λεπτό, 70.000 τόνοι. Συνολικά περίπου 38 δισεκατομμύρια τόνοι το χρόνο. Αυτό λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλο μετασχηματισμό από πολλά κράτη και κυρίως αυτά που έχουν βασίσει την οικονομία του στα ρυκτά καύσιμα, σταδιακά, και αυτό δεν έχει καμία αμφιβολία, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, θα καταστραφεί όποια χώρα πάνω το κάνει. Και βεβαίως θέλει και πάρα πολύ προσοχή στο να λαμβάνει υπόψη επιστημονική γνώση. Επιστημονική γνώση πολλές φορές μπορεί να μοιάζει υπερβολική, πολλές φορές να μοιάζει ίσως και γλαφυρή, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια σοβαρή ένδειξη τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας. Λοιπόν, εάν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε τώρα, εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί και πάρα πολλά, αλλά δεν εφαρμόζονται, και αν δεν το τρέξουμε και λίγο το θέμα, οι Ευρωπαίοι θα σκάνε, εμείς θα πνιγόμαστε και για αυτά δεν είναι και πολύ σίγουροι οι επιστήμονες, ούτε πόσο συχνά, ούτε πόσο γρήγορα θα έρθουν, ούτε πόσο συχνά. Είναι σίγουροι ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Κάποτε, δεν ξέρω, οι άνθρωποι ήταν σαν τα μυρμήγκια, εργατικά κτλ. Και δημιουργούσαν. Τώρα νομίζω μέσα στις ακρίδες. Το καταστρέφουμε. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέο κύκλωμα εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 οι συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια για τον οργανισμό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο, παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών των Συνταξιούχων ζητούν αυξήσεις και οριζόντια κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί παρά την εκεχηρία. Ένα από τα πιο σφοδρά κύματα βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων. Δεκάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν προσπαθούν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν μεσολαβητές σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Air News Radio, 35 λεπτά, 36 τώρα μετά από τις 11. Ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά θα έλεγα για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Λέω το επόμενο γιατί δεν είναι, ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται και με τον, ο ρυθμός με τον οποίο όλο και περισσότεροι τη χρησιμοποιούν αυξάνεται θεαματικά. Αυτό δείχνει και μια έρευνα που έκανε η Διανέωση και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλία Νικολαίδη, Διευθυντή Περιεχομένου της Διανέωσης. Καλή σας ημέρα κύριε Νικολαίδη.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
0: Έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία η έρευνα που κάνατε σε όσους είναι πάνω από 17 χρονών. Το πιο εντυπωσιακό είναι νομίζω ότι 7 στους 10 έτη την έχουν χρησιμοποιήσει. Έτσι, αν λάβει κανείς υπόψη το γερασμένο τους μεγάλους σε ηλικία που δεν έχουν κάνει υπολογιστή, αυτό είναι όλοι.
1: Ακριβώς, είναι πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι 7 στους 10 τους έχουν χρησιμοποιήσει. Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, το 96% δηλώνουν ότι είτε τη γνωρίζουν είτε έχουν ακουστά για την AI. Δηλαδή ουσιαστικά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αν σκεφτούμε ότι τον προηγούμενο Οκτώβριο σε μια άλλη αντίστοιχη έρευνα της μέτρων ανάλυσης μόνο 47% ήταν χρησιμοποιήσει AI, το ότι φτάσαμε μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο στο 69, στους 7 στους 10 είναι πολύ μεγάλο άλμα.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Εντάξει, ένα μεγάλο ποσοστό νομίζω είναι έτσι και αυτό να, που, να αυτό που μπαίνει στην αναζήτηση το, να ρωτήσεις ναι. κάτι και σου βγάζει AI, έτσι, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και την επαγγελματική χρήση από την ερασιτεχνική.
1: Βέβαια, να πούμε έτσι λίγο για τα τυπικά, ότι η έρευνα που, για την οποία συζητάμε έγινε το Μάιο, στις αρχές Μαΐου τώρα, δηλαδή πριν λίγες εβδομάδες, από τη μέτρων ανάλυσης σε δείγμα 1103 ατόμων. Mm-hmm. Οπότε όλα τα αποτελέσματα που θα συζητάμε, να ξέρουμε ότι πρόκειται για αποτελέσματα τα οποία αφορούν αυτόν τον μήνα που διανύουμε ακόμα.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεχωρίσουμε και λιγάκι. Είναι άλλο ένας που μπαίνει στο AI έτσι, για απλές αναζητήσεις ή για κουτσομπολιό και είναι άλλο η επαγγελματική χρήση, που αυτό είναι και το μεγάλο κομμάτι της σοβαρότητας εννοώ, έτσι, γιατί, που επηρεάζει επαγγέλματα, ζωές, συνθήκες εργασίας κτλ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Βεβαίως, είναι διαφορετικό. Είναι και διαφορετικό και διαφορετικά τα συναισθήματα που αισθάνονται οι άνθρωποι, οι Έλληνες τουλάχιστον που ρωτήσαμε, απέναντι στην κάθε χρήση. Γιατί μεν εργασία θεωρούν ότι σε μεγάλα ποσοστά, και φάνηκε και από την αμέσως προηγούμενη έρευνα που είχαμε κάνει για το ίδιο θέμα, ότι θα τους ωφελήσει. Περιμένουν ωφέλη στην παραγωγικότητά τους, πρόοδο για την επιστήμη κτλ. Αλλά ανησυχούν αντίστροφα πολύ, πρώτον για τις γνωστικές τους λειτουργίες, για τη μνήμη τους, το πώς σκέφτονται, για το πώς όλη αυτή η αλληλεπίδραση με τη μηχανή μπορεί να τις επηρεάσει, και ανησυχούν και επίσης και για τους θεσμούς και τη δημοκρατία, καθώς όλη αυτή η νέα τεχνολογία γύρει και πολλά θέματα ρύθμισης και δεοντολογίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ότι ένα από τα συμπεράσματά σας είναι ότι το 80% επιθυμεί να υπάρχει υποχρεωτική σήμανση. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, το 86% υποχρεωτικά να το λέει δίπλα, δηλαδή μια εικόνα στην τηλεόραση, ένα βίντεο, να φαίνεται τι είναι και τι δεν είναι. Γιατί προς το παρόν και μπορείς να μπερδευτείς, αλλά και όσοι δεν τον μπερδεύουν, σε λίγο θα τον μπερδεύουν. Γιατί βελτιώνεται αυτό κάθε μέρα και γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό.
1: Βεβαίως. Θέσαμε μια σειρά από έτσι διλήμματα για το πού θα διάφορες περιοχές που είναι ακόμα γκρίζες και τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Π.χ. αυτό που αναφέρατε, όταν δημοσιεύονται εικόνες ή βίντεο τα οποία έχουν παραχθεί μόνο από τεχνητή νοημοσύνη, αν θα πρέπει να υπάρχει σήμανση ή όχι. Πράγματι, ο 86%, 9 στους 10 είπαν ότι χρειάζεται υποχρεωτικά η σήμανση. Ρωτήσαμε αν συμφωνούν με περιορισμό στη χρήση προσωπικών δεδομένων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα παίρνουμε λιγότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. 2 στους 3 συμφωνούν με αυτό, ενώ οι υπόλοιποι λένε ότι καλύτερα ας χρησιμοποιήσουμε όσα δεδομένα έχουμε, προκειμένου να έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ρωτήσαμε για παράδειγμα για το ενεργειακό κόστος της AI. Εκεί ήταν πιο μοιρασμένη η κατάσταση. 55% έλεγαν ότι η AI θα ισοφαρίσει το ενεργειακό της κόστος, λύνοντας μεγάλα προβλήματα. Ενώ οι υπόλοιποι λέγαν ότι θα επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον. Υπήρχε και ένα 7% που απέφυγε να απαντήσει.
0: Αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη ερώτηση, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρουν καν τι σημαίνει ενεργειακό κόστος, έτσι. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον η χρήση από την αστυνομία για αναγνώριση προσώπων. Όπου εδώ πέρα αυτό μάλλον το συνδυάζουμε και με την ανάγκη των ανθρώπων να υπάρχει ασφάλεια.
1: Βεβαίως, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει αυτή η συζήτηση για την αναγνώριση προσώπων. Όσο οι τεχνολογίες γίνονται καλύτερες, τόσο η αναγνώριση προσώπων γίνεται πιο ακριβής. Είναι μια μεγάλη παγκόσμια συζήτηση για τις αστυνομίες παντού στον κόσμο. Πράγματι, ρωτήσαμε αυτό το πράγμα. Αν συμφωνείτε να μπορεί η αστυνομία να χρησιμοποιήσει την AI για αναγνώριση προσώπων, είτε μόνο σε σοβαρά εγκλήματα, είτε γενικότερα. 8 στους 10 είπαν ότι να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για σοβαρά εγκλήματα.
0: Μάλιστα. Κάτι το οποίο εγώ νομίζω είναι εντυπωσιακό, μπορεί κάποιος να μην το εκτιμάει έτσι, ότι η πλειοψηφία εμπιστεύεται την κυβέρνηση για να βάλει κανόνες. Επειδή συνήθως έχουμε μια τάση πάντα της συνωμοσιολογίας, ένα ποσοστό τέλος πάντων κτλ., εδώ θεωρούν ότι μάλλον δεν υπάρχει άλλος για να βάλει κανόνες, αν όχι μια κυβέρνηση.
1: Ακριβώς. Κάναμε την ερώτηση ποιος θεσμός πιστεύετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να ρυθμίσει την AI. Οι περισσότερες αναφορές, 6 στους 10, οι ερωτώμενοι είχαν την επιλογή να απαντήσουν, να διαλέξουν έως δύο επιλογές. Οι 6 στους 10, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη επιλογή τους, είπαν η κυβέρνηση της κάθε χώρας. Όμως είναι ενδιαφέρον να το δούμε και λίγο αντίστροφα, γιατί η AI είναι κάτι που αφορά, αν όχι όλες, πολλές χώρες ταυτόχρονα, και προφανώς για να ρυθμιστεί χρειάζεται κάτι που ξεπερνά τα στενά σύνορα, καθώς όλες οι επιχειρήσεις εξάγουν τα προϊόντα τους σε πάρα πολλές χώρες, ενώ πιθανόν είναι βασισμένες μόνο σε μία. Οπότε αθρηστικά, αν στην ίδια ερώτηση ποιος είναι πιο κατάλληλος για να ρυθμίσει την AI, η κυβέρνηση κάθε χώρας έρχεται πρώτη και με μεγάλη διαφορά, μάλιστα με διπλάσια διαφορά από τον αμέσω επόμενο. Αλλά οι υπερεθνικοί θεσμοί, αν αθροίσουμε τα αποτελέσματά τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί, ΟΗΕ, ΟΣΑ κτλ., αλλά και οι ίδιες εταιρείες τεχνολογίας που είναι πολυεθνικές, βγάζουν ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό. Βγάζουν γύρω στο 74%, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Οπότε νομίζω υπάρχει αυτή η ένταση και αποτυπώνεται και στην έρευνα μεταξύ του πώς ρυθμίζουμε κάτι τοπικά, αλλά το οποίο ξεπερνάει τις τοπικές δυνατότητες.
0: Προφανώς βλέπουν πάντως ότι και οι εταιρείες δεν έχουν διάθεση για ρύθμιση, έτσι, μπροστά στο τι γεμίζει το ταμείο. Τα ηθικά ζητήματα μάλλον περισσεύουν. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
1: Ρωτήσαμε πάντως. Ρωτήσαμε ότι αν υπάρχει μια βλάβη ή ζημιά από τη χρήση του AI, ποιος έχει τελικά την ευθύνη. Η πιο δημοφιλής απάντηση ήταν η εκάστοτε εταιρεία και πλατφόρμα. Ένας στους δύο αυτό απάντησε.
0: Όχι άλλο η ευθύνη. Εγώ λέω για τους περιορισμούς. Ποιος θα φτιάξει τους κανόνες. Οι εταιρείες δεν φτιάχνουν κανόνες. Το ανάποδο. Δεν θέλουν κανόνες. Κάνω λάθος.
1: Όχι, σίγουρα. Απλώς οι κανόνες ουσιαστικά έχουν στόχο να αποφύγουμε την όποια ζημιά ή βλάβη.
0: Πάντως, κλείνοντας, νομίζω ας κρατήσουμε κάτι. Ότι το 60% όσων έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη βάζουν θετικό πρόσημο. Ακόμα δηλαδή ο κόσμος δεν αισθάνεται ότι απειλείται, ότι χάνει τη δουλειά του, που αυτό θα είχε άλλα αποτελέσματα, έτσι. Ή διακυβεύονται σοβαρά ζητήματα της ασφαλείας του.
1: Βεβαίως. Αυτό που φαίνεται και από αυτή την έρευνα και από άλλες και από την προηγούμενη που κάναμε εμείς είναι ότι παρότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανησυχίας, δεν υπάρχει αυτό που λέμε πανικός. Δηλαδή οι άνθρωποι υιοθετούν αυτή την τεχνολογία κρατώντας τους ενδιασμούς τους, καταλαβαίνοντας ότι υπάρχουν μεγάλα διλήμματα γύρω από αυτή και γύρω από τη ρύθμισή της και γύρω από το ποιος έχει την ευθύνη κτλ. Αλλά εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν και εξακολουθούν επίσης να ελπίζουν ότι θα έχουν καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη οικονομία, ότι αυτό το πράγμα θα φέρει κάτι θετικό.
0: Εντάξει, έχει να κάνει βέβαια ότι η έρευνα είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τεράστιες επιχειρήσεις με 60.000 εργαζόμενους να απολύεται το 10% όπως γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ είναι 4-5 άτομα. Οι επιπτώσεις σαφώς ακόμα δεν υπάρχουν, νομίζω.
1: Και πιθανόν τέτοιου είδους κύματα θα έρθουν σε εμάς λίγο αργότερα από ό,τι σε άλλα μέρη στον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω με αυτή την ευκαιρία, απλώς πριν κλείσουμε, ότι απόψε στο Δύο Αθηνών στις 6 διοργανώνουμε την παρουσίαση αυτής της έρευνας μαζί με μια ομιλία του κ. Χρήστου Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι καθηγητής στο Κολούμπια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
0: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ο κ. Νικολάηδης είναι διευθυντής περιεχομένου της Διανέωσης, η οποία κάνει τέτοιου είδους έρευνες που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οδηγούν και σε πάρα πολλά συμπεράσματα ή είναι μια αφορμή για σκέψεις. Τέλος πάντων, κρατήστε τώρα κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Δηλαδή, όταν το 80% των ανθρώπων λέει ναι για σοβαρά εγκλήματα να χρησιμοποιεί αναγνώριση προσώπων η αστυνομία, ενώ ας πούμε για τις κάμερες στους δρόμους ακόμα δεν τα έχουμε βρει, ενώ οι πολίτες μεταξύ μας αν συμφωνούμε ή όχι, αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει τίποτα για την νοημοσύνη. Δείχνει ότι ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Δεν θέλει το έγκλημα να έχει εργαλεία περισσότερα από τους διώκτες του. Η πλειοψηφία προτιμάει τους κανόνες να τους βάζει μια κυβέρνηση. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν εμπιστεύεται τις εταιρείες, οι οποίες δεν δίνουν και πολλές αφορμές για να τις εμπιστευτείς σε αυτά τα ζητήματα. Απ' την άλλη, βέβαια, τώρα και οι κυβερνήσεις έχουν ζητηματάκια. Η Δέσποινα Σελιοπούλου είναι κοντά μας, η οποία θα ξεκινήσει με το Θαπατέρο. Ο Θαπατέρο είναι πρώην πρωθυπουργός στη δεκαετία το 2013, κάπου εκεί νομίζω, στην Ισπανία. Και του κάνανε μία έρευνα και τι βρήκανε?
2: Λοιπόν, ονομασία, κωδική ονομασία Θιβέτ. Λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκίες. Λοιπόν, η οικονομική αστυνομία εντόπισε σε ένα χρηματοκιβώτιο στο γραφείο του περισσότερα από 100 αντικείμενα πολυτελείας. Ρολόγια, κοσμήματα, ένα περιδέριο λέει με τη 14 ρουμπίνια, ύψους όλα συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγγέλεις λοιπόν θεωρούν ότι όλο αυτό το μέρος αποκτήθηκε μέσω παράνομων χρηματορροών και εικονικών συμβάσεων. Η υπόθεση συνδέεται.
0: Οι εικονικές συμβάσεις ήταν προς τις κόρες του κτλ.
2: Μπράβο, ναι,
0: για συμβουλές των 300.000.
2: Εταιρείες επικοινωνίας κλπ. Να σου πω λοιπόν, επίσης, υπάρχει και η διάσωση κατά τη διάρκεια του COVID που. Η διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra. Εκεί εξετάζεται αν μέρος των 53 εκατομμυρίων ευρώ κρατικής ενίσχυσης κατέληξε και σε εταιρείες του Θαπατέρο. Είναι μια δικογραφία η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει στις 4.000 σελίδες. Μάλιστα λένε ότι.
0: Άντε τώρα να σου είχε ρυθμίσει και θέματα τεχνητής νοημοσύνης στον Θαπατέρο. Πολύ τίμιος άνθρωπος.
2: Ναι. Επίσης, λίγες μέρες πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση, είχε αγοράσει ένα εισιτήριο προς τον Άγιο Δομήνικο με τελικό προορισμό το Καράκας, χωρίς βέβαια να υπάρχει επίσημη καταγραφή του ταξιδιού. Να σου πω ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει το 2024. Για τον Άγιο Δομήνικο και μετά λένε οι πληροφορίες ότι θα πήγαινε με ιδιωτικό αεροσκάφος προς το Καράκας. Λοιπόν, η έρευνα ξεκίνησε το 2024. Βέβαια και όλο αυτό το ζήτημα δημιουργεί πίεση, αρκετά μεγάλη πολιτική πίεση και στην κυβέρνηση του Σάντσες, ο οποίος συνεχίζει να τον στηρίζει. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι όλα αυτά είναι μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Λοιπόν, μάλιστα. Να συνεχίσουμε και σε άλλες ειδήσεις. Να πάμε σε μια ελβετική εταιρεία ασφαλείας, η οποία αποκαλύπτει 116.000 περιπτώσεις όπου δεδομένα εργαζομένων των New York Times, της Wall Street Journal και της Washington Post βρέθηκαν εκτεθειμένα στο dark web, το σκοτεινό διαδίκτυο, τα τελευταία 5 χρόνια. Επηρεάστηκαν περισσότερες από 35.000 εταιρικές διευθύνσεις email, με τις μισές διαρροές να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, ονόματα, τηλέφωνα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις. Στοιχεία που, όπως λένε και όπως είναι λογικό, δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο και για το λεγόμενο phishing, τον εκβιασμό ή στοχευμένη ή παρενόχληση. Τέλος πάντων, η εταιρεία αυτή η ελβετική ενημέρωσε τις τρεις εφημερίδες και συνέστησε στους δημοσιογράφους να αλλάξουν κωδικούς, να αλλάξουν διευθύνσεις και επίσης εφιστώντας τον κίνδυνο ότι οι διαρροές αυτές μπορούν να απειλούν και την ασφάλεια των πηγών τους. Λοιπόν, να πάμε πάλι και στην Ισπανία, που ο γιος του, ο Τζόναθαν Άντικ, ο γιος του Ισάκ Άντικ, του πρόεδρου της Μάγκο,
0: Αυτός που κατηγορείται ότι
2: δολοφόνησε τον πατέρα, παραιτήθηκε από τη θέση του στην εταιρεία μετά τη σύλληψή του την προηγούμενη εβδομάδα, στις 19 Μαΐου. Τον συνέλαβαν συνέλαβε η αστυνομία της Καταλωνίας και αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση 1.000.000 ευρώ. Έστειλε επιστολή προς τους εργαζομένους, είπε ότι είναι αθώος, είπε ότι έχει δημιουργηθεί μια διαστρεβλωμένη δημόσια εικόνα που τον παρουσιάζει ως ένοχο και ότι αποχωρεί από τα καθήκοντά του προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του. Να θυμίσουμε ότι ο πατέρας του έχασε τη ζωή του, εντός ή εκτός εισαγωγικών, το Δεκέμβριο του 2024, έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας 100 μέτρων. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που αρνήθηκε χθες να εξετάσει την προσφυγή της Meta, της εταιρείας του Facebook, Instagram, WhatsApp, η οποία επιδίωκε να αποφύγει μια αγωγή που έχει καταθέσει η Γενική Εισαγγελέα του Vermont, της Πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατηγορεί την εταιρεία ότι σχεδίασε την εφαρμογή Instagram με τρόπο που να προκαλεί εθισμό στους νεαρούς χρήστες. Με την απόφαση αυτή παραμένει σε ισχύ η κρίση του δικαστηρίου της του Vermont, που επιτρέπει την υπόθεση να προχωρήσει και να εξεταστεί με την παρουσία ενόρκων κλπ. Και να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία. Γιατί η Meta υποστήριζε ότι τα δικαστήρια του Vermont δεν έχουν δικαιοδοσία, κάτι που όπως είπαμε απορρίφθηκε. Να σου πω επίσης ότι ουσιαστικά όλη αυτή η αγωγή της πολιτείας του Vermont μέσω της Γενικής Εισαγγελίας ήταν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δράσης 42 πολιτειών, και μετά βέβαια υπήρξε και ένα ευρύτερο κύμα που, από πολιτείες, από σχολικές περιφέρειες, από ιδιώτες εναντίον της Meta και γενικότερα πώς λειτουργούν τα social media για τους νέους. Και να πάμε στη Γερμανία και στο δημοσίευμα του Spiegel, όπου λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν σημαντικές περικοπές στρατιωτικές δυνάμεις που θα διαθέτουν πλέον στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση κρίσης. Το σχέδιο προβλέπει ότι ο αριθμός των βομβαρδιστικών θα μειωθεί στο μισό, τα μαχητικά θα μειωθούν κατά περίπου στο 1/3, το αμερικανικό ναυτικό θα διαθέσει λιγότερα αντιτορπιλικά και για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει καμία μονάδα υποβρυχίων. Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το περιοδικό, παρουσιάστηκαν σε κλειστή ενημέρωση στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες από αποσταλμένο του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Χέξεθ, και αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να περιορίσει σημαντικά τη στρατιωτική της συνεισφορά, την ώρα που η συμμαχία βρίσκεται υπό έντονη πίεση για το αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μείνουν ή δεν θα μείνουν στο ΝΑΤΟ, και αν τελικά τι θα κάνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον
0: αυτό,
2: ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Τραμπ
2: έχει πει.
0: Να έχει σύνθημα έχω και να το τέτοιο συνδικάτο.
2: Αυτό που το πας, θέλει να φύγει. Βέβαια, θέλει να φύγει γιατί είναι χολωμένος. Κάθε φορά και σε κάθε αφορμή αναφέρει ότι τελικά δεν θέλαμε τη βοήθειά σας, δεν θέλαμε τη βοήθεια των ΝΑΤΟ, αλλά έπρεπε να είσαστε εκεί. Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και να πάμε σε μια τελευταία είδηση, που ο Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, κατέθεσε αγωγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζητώντας να μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση ηχογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων από συνεντεύξεις που είχε δώσει το 2017 για τα απομνημονεύματά του. Το υλικό, να σου πω, Δημήτρη, ότι αποκτήθηκε αργότερα από το Υπουργείο στο πλαίσιο μιας έρευνας του ειδικού εισαγγελέα εκείνη την εποχή για το χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων μετά τη θητεία του Biden ως αντιπροέδρου. Ολοκληρώθηκε η έρευνα αυτή το 24, καταλήγοντας ότι ο Biden εσκεμμένα διατήρησε και αποκάλυψε διαβαθμισμένα έγγραφα, ωστόσο πρότεινε να μην υπάρχουν ποινικές διώξεις. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με ένα νόμο που υπάρχει για το Freedom of Information Act, δηλαδή την πράξη που μπορείς να ζητήσεις με βάση την ελευθερία στην πληροφόρηση, μπορείς να ζητήσεις αρχεία και έγγραφα από περασμένα έτη. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποίησε το Ίδρυμα Heritage, ένα πολύ συντηρητικό think tank στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ζητά πρόσβαση στο υλικό, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε στείλει απάντηση ότι σκοπεύει να το παραδώσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οπότε ο Τζο Μπάιντεν, θέλοντας να μην βγουν όλα αυτά στην δημοσιότητα, έκανε αγωγή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ωραία. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε. Ο κύριος Βασιλιάδης στέλνει ένα μήνυμα. Λέγαμε νωρίτερα για το Πασόκ που καταργήσε τον νόμο περί μοιχείας. Δεν νομιμοποίησε τη μοιχεία, έτσι. Κατάργησε τον νόμο που έλεγε ότι πρέπει ο μοιχός ή η μοιχαλίδα να συλληφθούν επ' αυτοφόρο και γυμνοί, όπως σύναντε με κανένα σεντόνι, να πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Τέλος πάντων, λέει, όσον αφορά τη μοιχεία, όταν κάνουμε ένα συμβόλαιο και δεν τηρήσουμε τους όρους, έχουμε κυρώσεις, πόσο μάλλον όταν αυτό το συμβόλαιο αφορά το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Πώς μέσα από την ελευθεριότητα θα στηρίξουμε την οικογένεια και τα παιδιά που τόσο βάλλονται από αυτές ακριβώς τις παράλογες, παραφύσεις, χαοτικές και εν τέλει απάνθρωπες πολιτικές που επιβάλλονται από τη νέα woke θρησκεία.

Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο. Η μικρή Ήρα Παρανίδου ήταν στη μουσική επιμέλεια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πάμε με αυτό το ωραίο τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, στον συμβολισμό της ονομασίας και της στοχεύσης του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μοιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλακτος με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Σεμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, κανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και γίνεται Ελλάς. Πάει και το δεύτερο κόμμα. Να το έχουμε. Ανακοινώθηκε. Ξέρουμε πώς μας συστήθηκε με το ακρονίμιο Ελλάς. Ένα ακρονίμιο που έχει ήδη προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τρολάρισμα στη γλώσσα των social media. Δυνατό τρολάρισμα.
0: Ναι, και τρολάρισμα και σχόλια.
1: Και σχόλια, ναι, σωστό.
0: Είναι, και
1: σωστό.
0: Τα δύο μαζί έχουν πέσει, ναι, και τρολάρισμα και σχόλια. Για πάρτε λοιπόν τώρα τα κινητά σας στο χέρι σας για να ακούσω τις εντυπώσεις σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα δεν τα στείλετε σήμερα, πότε θα μας τα στείλετε? Πώς σας φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας? Πώς αντιληφθήκατε το rebranding που δούλευε τόσο καιρό? Πέραν του ονόματος του ακρονιμίου του κόμματός του, που θα το δούμε και θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν δηλαδή και τα σύν του και τα πλήν του, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά για στείλτε μας λοιπόν εδώ τώρα στο Viber Earth News Radio 105,8 τις εντυπώσεις σας και τα σχόλιά σας, γιατί όσοι και όσες με ακούτε, χθες το βράδυ άκουσα ξαφνικά στο τηλέφωνο μου ντρινγκ ντρινγκ ντρινγκ ντρινγκ στο Messenger και μου στέλνετε μηνύματα, νάτα, σε σχέση με με το όνομα του νέου φορέα.
1: Να πούμε και εμείς πώς μας φάνηκε. Ξεκίνα εσύ. Ναι, όλο πώς σου φάνηκε, δηλαδή μου το στήσιμο, όλη η εκδήλωση.
0: Εγώ, εικόνα της εκδήλωσης, τηλεοπτική εικόνα της εκδήλωσης, δεν θα πω ψέματα, δεν έχω. Γύρισα χθες το βράδυ και την αναζήτησα στο YouTube να την βρω, γιατί την ώρα που δεν ήξερα πότε ανακοίνωνε ο Τσίπρας το κόμμα του, πριν από δύο εβδομάδες είχα κλείσει και είχα δηλώσει ότι θα πάω να παρακολουθήσω την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πανεπιστημιακού, του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
1: Α, ήσουν στον Καραμαλή.
0: Αναφέρομαι, μάλιστα. Αναφέρομαι λοιπόν στην εκδήλωση που κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είχαμε και τη χθεσινή. Ηχηρή, με μέτρο, αλλά ηχηρή παρέμβαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε, όταν τέλειωσε αυτή η εκδήλωση, μέσα στο αυτοκίνητο πρόλαβα και άκουσα, ραδιοφωνικά εννοείται. Άκουσα, γι' αυτό λέω άκουσα, το τελευταίο τέταρτο της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα. Όταν άκουσα το Ελλάς, ξαφνιάστηκα.
1: Ήσουνα και δίπλα στο Σαμαρά, σκέφτηκες αμέσως το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Μα δεν είσαι τώρα. Δηλαδή, ναι, με ξάφνιασε. Ναι. Βεβαίως έχω να σας πω, για να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκαιοι, ότι είναι εντυπωσιακό που καταφέρανε ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του.
1: Του βγάζουμε το καπέλο αυτό, respect.
0: Να μην υποψιαστούμε καν τι μπορεί να είναι. Είδες που λέγαμε τα πηξίδα, το πηξίδα το ανέφεραν τρεις-τέσσερις φορές χθες το βράδυ και οι παρουσιαστές, γιατί διάβασα μετά την ομιλία και την άκουσα και ο ίδιος, και μάλιστα πρόλαβα εγώ το απόσπασμα που έλεγε. Είπε δύο φορές πηξίδα και λέω λες. Ναι. Μπάλο, παραπλανητικό είναι. Σκεφτόμουν μόνη μου, με τον εαυτό μου μιλούσα.
1: Τώρα, μια και λες, το λες, έκανε μια ανάρτηση ο Πάνος Καμένος, ο συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, στα social media του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Και τι έβαλε ο αθεόφοβος ο Πάνος? Εδές, με τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καμένος,
0: το δανείζεται από τον ΕΔΕΣ.
1: Ναι, έτσι. Και ο Καμένος έχω πει, μάλλον ο ίδιος έχει πει, ότι δεν αποκλείει ξανά την κάθοδό του στην πολιτική. Φαντάζεσαι να κατέβει ο Καμένος με το κόμμα ΕΔΕΣ απέναντι στο Ελλάς του Τσίπρα?
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά και εμείς και ο Καμένος και ο κάθε Καμένος την υπόθεση που λέγεται πολιτική, δηλαδή να έχουμε χιούμορ, δεν είπα εγώ να μην έχουμε, αλλά λίγο και να έχουμε και σοβαρότητα.
1: Όχι,
0: και
1: μπορεί να το κάνει ο Καμένος. Έχει βρει και το σήμα, θέλω να σου πω, στο διαδίκτυο του. Έχει βάλει και το σήμα, το οποίο είναι ένα σπαθί με δύο φτερά.
0: Ναι. Το ακούω, όπως βλέπεις, λέω ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί δημοσιογράφος είμαι, μπορώ να μιλήσω.
1: ΕΔΕΣ εναντίον Ελλάς. Το θέμα
0: μπορώ
1: είναι,
0: λοιπόν, να καταλάβω.
1: Ποια είναι η γέφυρα του Γοργοπόταμου που θα ανατινάξουν από κοινού.
0: Εγώ δεν θα μπω τώρα σε αυτά του είδους τα τρολαρίσματα. Δεν κάνουμε εμείς τρολαρίσματα από την εκπομπή. Βεβαίως θα τα αναφέρουμε. Είναι μια πραγματικότητα διαδικτυακή που δεν θα την αγνοήσουμε, αλίμονο. Τώρα, ως προς την επιλογή αυτής της ονομασίας του κόμματος με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, νομίζω ότι και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι διεπέμενε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για να μπει αυτή η ονομασία και αυτό το ακρονίμιο. Για το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας και που φαντάζομαι ότι σε μια πρώτη φάση θέλει να έχει μπετοναρισμένο, όπως λέμε συνήθως, το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΛΑΣ λοιπόν σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Αλλά και όχι μόνο γι' αυτό. Το ΕΛΑΣ είναι χώρα, είναι πατρίδα. Ναι. Είναι πατρίδα, η μία έννοια του ΕΛΑΣ. Η άλλη έννοια είναι ότι είναι ένα ακρονίμιο που συνδέεται ευθέως με την ιστορία της αριστεράς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Περιμένω επίσης ένα σχόλιο από το ΚΚΕ, έχω να σου πω.
1: Βέβαια.
0: Σκεφτόμουν μετά που το άκουσα αυτό το
1: μυαλό μου. Γιατί ο ΕΛΑΣ ήταν ο στρατός του ΚΚΕ.
0: Πρέπει λοιπόν να δούμε το ΚΚΕ πώς θα αντιδράσει στο ΕΛΑΣ. Αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει. Τώρα, το Ελληνική Αστυνομία ή το ΕΛΑΣ Αντώνη Σαμαράς που είπες εσύ, τα ακούμε όλα αυτά. Όμως, διάβασα κάτι, γιατί δεν το ήξερα, δεν τα ξέρουμε όλα, φίλες και φίλοι, ότι επί της ουσίας η λογική του Τσίπρα ήταν αυτή που είχε εφαρμόσει και υλοποιήσει ο Sting. Θα μου πείτε, Ευαγγελία, τρελάθηκες. Όχι. Τι προσπάθησε να κάνει, ότι να αντιγράψει αυτή τη λογική του Πολύς. Ναι. Θυμόσαστε το συγκρότημα Πολύς. Οι δημοσιογράφοι είχαν ρωτήσει τότε τον Sting γιατί, ενώ ήταν καθαρόαιμα ένα συγκρότημα που είχε αυτό που σήμερα λέμε αντισυστημικά χαρακτηριστικά, αυτοί επέλεξαν τη λέξη Πολύς για το συγκρότημά τους. Και έδωσε μια απάντηση ο Sting που έκανε εντύπωση. «Παιδιά, τσάμπα διαφήμιση», είπε. «Κάθε μέρα όλος ο κόσμος βλέπει τη λέξη πολύ σε περιπολικά, σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Άρα, χωρίς να το ξέρουν, μας διαφημίζουν».
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άρα υπάρχει ένα παραπολιτικό, ας το πούμε, ότι ο Τσίπρας αντέγραψε την λογική του Sting για το να ονομάσει το συγκρότημα Πολύς. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, γιατί λέμε πάρα πολλά, αυτό είναι τώρα το κόμμα. Λέγεται Ελλάς και με την Ελλάς θα συμπορευθούμε. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον πολύ καλό συναδελφό μας, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Τώρα, έτσι όπως τα λέτε, σκέφτομαι όποιος περνάει έξω από τη Γαδά πια θα πρέπει να σκέφτεται το κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή.
0: Με τη Γαδά όχι.
2: Αν έχουμε αντιγράψει τον Sting.
0: Εσύ πήγες πια, έκανες άλματα. Ναι. Κυκλοφορεί αυτός παραπολιτικό, έχω να σου πω. Δεν ξέρω αν έφτασε. Ναι. Κυκλοφορεί αυτός παραπολιτικό, έχω να σου πω. Δεν ξέρω αν έφτασε.
2: Το

0: τους άφηνα να
1: διαρρέουν,
0: ναι, ναι, πηξίδες και τα λοιπά, είναι μια έκπληξη.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς όλοι σκεφτήκαμε όταν το είδαμε ότι παραπέμπει στο ΕΑΜ Ελλάς, προσπαθεί να κάνει αυτή τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν είναι βολική λέξη για το αριστερό ακροατήριο το Ελλάς ως προς τη χώρα, έτσι, δεν λένε Ελλάς η αριστερή εύκολα, Ελλάδα ναι, αλλά...
2: Ναι, Ελλάς το λέει ο Σαμαράς.
0: Πιο συντηρητικό και πιο καθαρευουσιάνικο, να το πω έτσι.
1: Έχει την έννοια της πατρίδας ως Ελλάς,
0: ναι,
1: αυτό
0: προφανώς
1: παραπέμπει εκεί. Και από την άλλη, ναι, μεριά το Ελλάς ως ακρονίμιο ταυτόχρονα έχει ευθεία αναφορά με την ιστορία, με την ιστορία, ναι, της αριστεράς στην Ελλάδα, βέβαια.
0: Και έχει και το Συμπαράταξη που θυμίζω ότι το είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 89 στο, ναι, τίτλο, το βασικό δίπλα στο Πασόκ. Έτσι. Ναι, θα γίνουν αυτές οι συνδέσεις. Δεν ξέρω πόσο λειτουργούν το 2026. Θα φανεί. Μία αίσθηση δική μου, οφείλω να σας πω, είναι ότι βρήκα μία βιασύνη της από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν απολύτως έτοιμη. Ακόμη και το λογότυπο, να σας πω την αλήθεια, μου φάνηκε παλαιάσκοπης.
1: Εμένα περισσότερο η αισθητική του λογότυπου με ενοχλεί. Δηλαδή δεν...
2: Κατά αυτή την έννοια, Διονύση, με βάση αυτό που είπες.
0: Δεν μου έβγαλε φρέσκο πράγμα, ναι, Δημήτρη.
2: Μήπως τελικά ισχύει αυτό που γράφεται τις τελευταίες μέρες, ότι και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας πάτησαν την πεπονόφλουδα του Μαξίμου, που σκοπίμως διέρεε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο για να τους βγάλει νωρίς το Μεϊντάνι.
0: Θα μπορούσε.
2: Την πάτησαν, βγήκαν και τώρα οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 27.
0: Και αυτό θα το δούμε. Τώρα το τι θα αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω είναι μπροστά οι αποφάσεις. Δεν στέκομαι στο φθινόπωρο που διακινούσε το κυβερνητικό επιτελείο. Αρκετοί το διακινούν και σήμερα. Ούτε στη γενική λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι να κλείνει ο συνταγματικός κύκλος, άρα πάμε στο τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι κάπου εκεί στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο θα πάρει τις αποφάσεις.
2: Το λέω με την έννοια αυτή που είπες, ότι δείχνει βιασύνη, ναι, η ιστορία
0: Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Ότι εάν όντως ο Αλέξης Τσίπρας σχεδίαζε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, ξέραμε μέχρι πριν από 3-4 εβδομάδες ότι θα κάνει την κίνησή του. Εάν όντως τον ήθελε αυτό το χρόνο, χθες υπάρχει μια βιασύνη. Ναι. Κάποια πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα, ναι, από ότι θα έπρεπε να γίνουν και ίσως δεν είχαν δουλευτεί και τόσο. Και δεν στέκομαι μόνο στο λογότυπο που είπα πριν και στο περιεχόμενο
1: αυτό
0: της ομιλίας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ο κύριος Τσίπρας χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας θέλησε να εκπέμψει ένα μήνυμα, λέω εγώ, πως αυτό το νέο του εγχείρημα, το γεγονός ότι ξανασυστήνεται πολιτικά, δεν είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το φάνηκε, ναι, και από την ομιλία του, αλλά ότι πρόκειται ακριβώς για αυτό που λέμε, για μια πολιτική επανεκκίνηση. Ακόμα και ο κόσμος, γιατί μίλησα με φίλους και συναδέλφους που ήταν στη συγκέντρωση, δεν υπήρχε αυτό που συνήθως υπάρχει σε τέτοιου είδους ανοιχτές συγκεντρώσεις, δηλαδή κομματικά μπλοκ, συσπυρώσεις ανθρώπων που είναι γνωστοί και τα λοιπά. Δεν φάνηκε να υπάρχει μια τέτοιου είδους κινητοποίηση.
0: Ναι, το κοινό ήταν υπεραρκετό για την εποχή, έτσι, και, ναι, για τον τρόπο που οργανώθηκε όλο αυτό. Δεν θεωρώ ότι δεν πήγε καλά ως προς την εικόνα, έτσι, εκδήλωση στο Θησείο. Αλλά εάν πρέπει να κρατήσω το σημαντικό, νομίζω ότι αυτό κάποιος το βλέπει και από ένα σύνθημα που το ακούγαμε χθες από κάτω, αυτό το «Νάτος, Νάτος, ο Πρωθυπουργός». Είναι φανερό ότι η κίνηση αυτή και όλες οι κινήσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με το αντίπαλο δέος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος μπορεί να δώσει μια μάχη, να αντιπαρατεθεί στον Πρωθυπουργό με προοπτική κυβερνητικής εξουσίας, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες σήκωσε το χέρι και είπε εγώ εδώ.
2: Να σου πω όμως κάτι, Διονύση, από αυτού, γιατί χθες είχαμε μια συνέντευξη το βράδυ στο Άξονα με την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας είπε τρία πράγματα. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με κανέναν. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ ότι είναι ανέφικτο το σύνθημα «πρώτο με μία ψήφο διαφορά».

0: φορά λέμε για τη Νέα Δημοκρατία που έχει 30% περίπου στην εκτίμηση ότι είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Πόσο ο κύριος Τσίπρας με 12% λέει ότι θα βγει αυτοδύναμος?
1: Η κυρία Κουφονικολάκου σας είπε ότι ο στόχος του...
0: Ναι, η αυτοδυναμία.
1: Είναι η αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω πού να πατήσω και πού να σταθώ σε όλα αυτά. Ας μετρηθούμε πρώτα, ας ξέρουμε.
2: Κοίταξε, επειδή η αυτοδυναμία παίζει πάρα πολύ, είναι παρανομαστής σε πολλούς στόχους πολιτικούς.
0: Εντάξει, να παίζει όταν έχεις 30, όχι όταν έχεις 12.
2: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχει χάσει πια και την έννοια του ως στόχο, κατάλαβες, όταν το βάζουν από την αρχή. Παρά τα αυτά, εσύ, Διονύση, που ευστόχως ξεκίνησε την τοποθέτησή σου λέγοντας ότι από χθες έχουμε δύο προσωποπαγή κόμματα, αυτό που λέμε αρχηγικά κόμματα, πώς εκτιμάς τη διαδρομή των κομμάτων αυτών σε ένα περιβάλλον πολιτικό που θα πάμε με πολύ σκληρή αντιπαράθεση, είναι εμφανές αυτό από τώρα, και μάλιστα με δεδομένα που ενδεχομένως θα τα δούμε και για πρώτη φορά, έτσι?
1: Κοιτάξτε, το μάτι δεν μπορώ να κάνω. Μπορώ να σταθώ σε αυτά που καταγράφονται ως κλίμα δημοσκοπικό εκ πρώτης. Θα αρχίσουν να καταγράφονται ως κόμματα πια δεδομένα, έτσι, και όχι ως προθέσεις.
2: Σε καμιά εβδομάδα λοιπόν, θα έχουμε τις πρώτες
1: αλλά
2: μετρήσεις.
1: Αλλά μέσα, σωστό είναι. Μέσα από τις προθέσεις ήδη έχουμε μια εικόνα. Χθες έτρεξε κάποια δημοσκόπηση που τα μετράει ως κόμματα, και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και νομίζω ότι έτσι θα τα λέμε για πολύ καιρό και έτσι θα τα λέει και ο κόσμος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δεν ξέρω το ΕΛΑΣ ή το ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία πόσο θα λειτουργούν. Περισσότερο κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού θα καταγράφονται τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Είναι φανερό ότι οι προσδοκίες τους είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που λέμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και φαίνεται ότι υπάρχει. Ναι. Τόπος τέτοιος, έτσι, δεν είναι κόμματα που θα κινούνται πέριξ του ορίου του 30%. Τώρα, τι πύχη βάζουν και πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν θα φανεί και από τη δικιά τους διαδρομή και από τη δικιά τους διαχείριση και από τις δικές τους παρεμβάσεις, την κινητοποίηση και την οργάνωση, διότι τα κόμματα δεν γίνονται σε κενό αέρος, θέλουν ένα πανελλαδικό δίκτυο για να μπορούν να προσεγγίσουν και κόσμο και στελέχη. Mm-hmm. Και την εικόνα των στελεχών, ξέρετε, επειδή γινόταν και πάρα πολύ κουβέντα, ένα πρόβλημα μπορώ να το πω και για την κυρία Καριστιανού, αλλά σίγουρα και για τον Αλέξη Τσίπρα που το είδαμε χθες, είναι ότι όταν προετοιμάζεσαι να εμφανίσεις κάτι καινούριο που δεν θα ταυτίζεται με ό,τι υπήρχε τριγύρω, έτσι, και πολύ περισσότερο αυτό το καινούριο να μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ένα σκηνικό σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περιμένεις να δεις διαφορετικά πράγματα, νεοτερισμούς, πράγματα που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Ναι. Μπορεί να τα αντιγράψουμε από αλλού, από έξω, οκ, okay, αλλά...
0: Και επίσης και ένα διαφορετικό λόγο. Ο λόγος θύμιζε το λόγο του Αλέξη, του γνωστού Αλέξη
1: αυτό
0: Τσίπρα.
1: Αυτό εννοώ, ως πακέτο όλο αυτό. Και επειδή γινόντουσαν κάποιες παραπομπές ότι στο μυαλό κάποιων μπορεί να είναι ένα νέο 74 και μια νέα μεταπολίτευση, υπάρχουν και κάποιοι τίτλοι σήμερα σχετικοί, ναι, παραπέμποντας την ίδρυση του Πασόκ από τον Αντρέα Παπανδρέου. Να θυμίσω πολύ απλά ότι το 74 το Πασόκ, ακόμη και αντιγράφοντας πράγματα που δεν γίνονταν τόσο στην Ανατολή και στα κομμουνιστικά κράτη που νομίζαν πολύ περισσότερο, ήταν δυτικότροπα. Τα συνέδρια που είχαν οι Αμερικάνοι έφερε στην Ελλάδα τότε το Πασόκ, ένα νέο μοντέλο, ή οι Άγγλοι, νέο μοντέλο οργάνωσης κομματικής. Ας θυμηθούμε ότι το 1974 τα κόμματα, τα περισσότερα τα αστικά λεγόμενα, μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας ελάβαναν τις αποφάσεις. Η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 1997 για να βγάλει αφήγο από το συνέδριο.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, η οργανωτική δομή του κόμματος τότε, ο τρόπος που θα άρχισε να φτιάχνει τοπικές οργανώσεις, όλα αυτά ήταν καινούριο πράγμα.
0: Ναι.
1: Ο λόγος ήταν καινούριο πράγμα σε εκείνη τη φάση. Και να σας θυμίσω επίσης ότι η εικόνα δεν ήταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Θυμηθείτε την φωτογραφία, την ιστορική από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Είχε μια πλειάδα ανθρώπων δίπλα του.
0: Ναι.
1: Επίσης,
2: είχε ομάδα ομαδάρα, όπως τα λέγαμε τότε.
0: Και επίσης δεν είναι και τόσο φρέσκο να αντιγράψεις το 74 ή το 85.
1: Σωστό, μα ούτε και αυτό
2: ναι,
1: δεν έχει γίνει.
2: Γιατί είναι πλέον, γι' αυτό είπαμε ότι okay, έχει μια ιστορική αναφορά το Ελλάς, αλλά μπαίνει και ένα θέμα. Σε ποιους, δηλαδή, ωραία, θα μπετονάρει ένα μέρος του κοινού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, κάποιες γενιές δεν τις αφορά καθόλου.
0: Προφανώς.
2: Άρα δεν μπαίνει και ένα θέμα με ποιους όρους απευθύνεσαι σε αυτούς.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι υπάρχει πολλής κόσμος που το μυαλό του συνδέει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με το ΕΑΜ Ελλάς.
2: Αυτό σου λέω, ότι είναι ένα περιορισμένο κοινό, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Μετά οι υπόλοιποι σε ποιους θα απευθυνθεί, γιατί καλά τα λέμε εμείς όλα αυτά και γιατί ένα μέρος τους τα έχουμε ζήσει όλα, αλλά εμείς που έχουμε μια ηλικία, δηλαδή οι υπόλοιποι σε ποιους απευθύνεται. Εννοώ για το φρέσκο του λόγου ή την επανατοποθέτησή του, την πολιτική στο πλαίσιο τους ως πρόταση, αυτό λέω.
1: Επανέρχομαι και καταλήγω στο ότι τουλάχιστον έτσι το εισέπραξα εγώ και έτσι το εισπράττω και σήμερα, ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι εγώ είμαι εδώ και εγώ μπορώ. Επενδύει στην προσωπική του ακτινοβολία, στην πολιτική του εμπειρία πλέον, στη δυνατότητα να στέκεται σε αυτό που λέμε πολιτικό μπαλκόνι και να ανοίξει ένα νέο κύκλο σύγκρουσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι έχουν προηγηθεί κι άλλοι, έτσι. Ούτε
2: βέβαια
1: και αυτό θα το δούμε για πρώτη φορά.
2: Όχι,
1: θα φανεί. Όλο αυτό είναι ένα στοίχημα που θα φανεί. Αλλά πάντως νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο αυτό.
2: Ναι. Θα μείνουμε κι εμείς σε αυτό και ούτως ή άλλως θα τα λέμε. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα.
2: Διονύση Νασόπουλος, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε το στέλεχος, παρακαλώ πολύ, του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 7ο Συνέδριο Υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο Παγιές Κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί, παρά την εκεχηρία δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Στο πρώτο μέρος εκπομπής, την ηχοληψία έχει ο Γιάννης Πρίντης. Και τώρα παρακαλώ πάρα πολύ το κορίτσι μας, η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μουσικό λόγο είναι η Ήρα Πανανίδου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβαλάκη. Και όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, να σας υπενθυμίσω, βλέπω τα μηνύματά σας εδώ. Στείλτε μας λοιπόν με μήνυμα τα σχόλιά σας από τι εντύπωση σας έκδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Τι ήταν αυτό που, στο οποίο εσείς μείνατε, που σας έκανε εντύπωση, θετική ή αρνητική, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Μπομπότας, ο κύριος Τάσος Μπομπότας, ότι θεωρεί πως είναι λάθος το ξεκίνημα. Το σωστό θα ήταν κέντρο αριστερή συμπαράταξη, αφού εκεί πλέον απευθύνεται, όχι μόνο στην αριστερά. Υπογράφει ο Αναστάζιο. Καλημέρα, Αναστάζιο.
1: Ναι,
0: καλό μεσημέρι.
1: Απευθύνεται στην αριστερά.
0: Ναι. Θα πω λοιπόν, γιατί πρέπει λίγο να κάνουμε και τις διπλές, τριπλές και δεκαπλές αναγνώσεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν όλα αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ, όλα αυτά που ήθελε να σηματοδοτήσει και θέλει να σηματοδοτήσει ο Αλέξης Τσίπρας με το ακρονίμιο της ονομασίας του κόμματός του, και ας περιμένουμε στην συνέχεια να δούμε τον πολιτικό λόγο που θα διατυπώσει, τις πολιτικές προτάσεις που θα έχει. Εάν μου πείτε, μα και χθες, Ευαγγελία, πήραμε μία γεύση. Βεβαιότατα πήραμε μία γεύση. Φαίνεται πως χθες αυτό που λέει εδώ ο φίλος ακροατής, το κέντρο δεν ήταν στις...
1: Όχι, και τα περισσότερα στελέχη που είδαμε, τα αναγνωρίσιμα θα λέγαμε, τα περισσότερα στελέχη ήταν πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από
0: άλλο
1: τον κύριο
0: αυτό.
1: Τεμπονέρα και τον
0: Εντάξει.
1: κύριο Γαβρόγλου.
0: Άλλο αυτό. Αυτό τα ξέραμε, τα περιμέναμε.
1: Κύριο...
0: Ναι, τα περιμέναμε. Αυτά δεν μιλάω εγώ γι' αυτό, μιλάω για την απεύθυνση στους πολίτες.
1: Όταν λες αριστερή συμπαράταξη.
0: Και το πλαίσιο, το πολιτικό που έβαλε, δεν φαίνεται. Θα το δούμε, μήπως στη διαδρομή θελήσει να το διατυπώσει με έναν άλλο λόγο. Εδώ είμαστε, έχουμε υπομονή απεριόριστη για να... και αυτή είναι και η δουλειά μας, έτσι, και για να μην βιαζόμαστε στις κρίσεις μας. Οι πολιτικοί όμως προφανώς και έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν άμεσα την δική τους άποψη και εικόνα. Έχουμε λοιπόν, ορίστε, ένα πολύ νέο πολιτικό σήμερα κοντά μας, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη παρέα σας.
0: Και δική Καλησπέρα. Μας χαρά μεγάλη, γιατί είστε νέος στην ηλικία και εσείς πρέπει να εισπράτετε αλλά και να αντιγυρίζετε, να διατυπώνετε έναν λόγο που είναι αυτός που θα μας πάει μπροστά και στις επόμενες δεκαετίες. Έχω λοιπόν ευθέως να σας ρωτήσω, κύριε Καρχημάκη, εσείς πώς εισπράξατε το ΕΛΑΣ? Ήθελα να κάνω και λίγο χιούμορ με αυτό σήμερα, αλλά λέω ας μην το κάνω, και γιατί έχουμε και κάποιους ακροατές οι οποίοι δεν δέχονται και πολύ το χιούμορ. Ναι, γιατί είπα αν θα σας προκαλέσει τώρα να πάτε για κανέναν ένοπλο αγώνα.
2: Οι ελασίτες και ελασίτες, κυβέρνηση του βουνού. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι...
0: Με χιούμορ πάντα, έτσι να το λέμε.
2: Η καπηλεία των συμβόλων της αριστεράς έχει και ένα όριο, ιδιαίτερα τη στιγμή που για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, για τη γενιά μου σίγουρα, ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας από τους λόγους που χάθηκε εμπιστοσύνη στην πολιτική εν γέννη, όχι στην αριστερά ή τον προοδευτικό χώρο, και σε μεγάλο βαθμό ήταν και η ματέωση των προσδοκιών πάρα πολλών ανθρώπων, διότι δεν υπήρξε μια πολιτική διαχείριση προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Θέλω να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι την περίοδο κρίσης εμείς μιλήσαμε και εφαρμόσαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτή που αποδυνάμωσε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς σε περίοδο κρίσης είπαμε ότι οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή ότι 2 εκατομμύρια μετοχές, από εκεί βγάζει 200 χιλιάρικα, δεν μπορείς να φορολογήσεις με 5 και 10%. Ο κύριος Τσίπρας έκανε την πολιτική επιλογή να μειώσει τη φορολογία σε αυτούς τους ανθρώπους, να το πάει στο 10%. Καλά, η Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσε, το πήγε στο 5%.
0: Ναι.
2: Τα funds, τα οποία ταλαιπωρούν χιλιάδες πολίτες μέχρι σήμερα και τους τρομοκρατούν, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο απέναντί τους. Ο κύριος Τσίπρας τους άνοιξε την πόρτα. Άρα το να μιλάς εν ονόματι της αριστεράς τη στιγμή που λειτουργήσες ως ο καλύτερος, δεν θέλω να πω εκτελεστής της, αλλά ένας από τους λόγους που η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος ακόμα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ηθική και την πολιτική του αξιοπιστία, και ιδιαίτερα σας ξαναλέω απέναντι στη νέα γενιά. Ξέρετε πόσος κόσμος πίστεψε και ματαιώθηκε.
0: Πάντως
2: είναι ο λόγος όπου οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην πολιτική.
0: Ναι. Πάντως η ανακοίνωση του Πασόκ που ήταν και άμεση ήταν και εξαιρετικά σκληρή. Δεν θα μιλήσω μόνο για το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο οποίο αναφέρεται, αλλά γυρνάει πάρα πολύ πίσω λέγοντας ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Έχετε αναφερθεί επίσης και στην αναφορά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις κατηγορίες για τα χρέη του Πασόκ. Θέλω να πω, μας δίνεται ήδη μια πρόγευση για αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
2: Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία και στους συγκεκριτές ίδιες της ανακοίνωσης. Θεωρείτε ότι δεν είναι ένα ακόμα γιοταχή? Δηλαδή, εγώ περίμενα εχθές, με δεδομένο ότι αρχίζει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο από έναν πρώην πρωθυπουργό,
0: ναι,
2: να ακούσω ποιο είναι το νέο πολιτικό όραμα το οποίο κομίζει. Δηλαδή, όχι απλά ονομαστικά απέναντι σε ποιους μιλάει, αλλά και πώς θα τους υπηρετήσει. Το Πασόκ, το οποίο έχει κάνει μια νέα αρχή, mm-hmm, είναι στελέχη μπροστά νέας γενιάς, όχι απαραίτητα μόνο ηλικιακά, αλλά νέα γενιά στην πολιτική έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την πολιτική. Δεν είναι επαγγελματικά στελέχη. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι της κοινωνίας, της οικονομίας, άνθρωποι της καθημερινότητας. Έκανε αυτή την αρχή με τον Νίκο Ανδρουλάκη και είπε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης: εγώ θέλω να εκπροσωπήσω μια συγκεκριμένη κοινωνική συμμαχία. Ποια είναι αυτή? Νέα γενιά, εργαζόμενοι, παραγωγικές τάξεις της χώρας.
0: Ναι.
2: Πώς θα το κάνω? Στεγαστικό. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ακρίβεια, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Δηλαδή, οι μεγάλες πολυεθνικές βάζουν καπέλο, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που
1: βρίσκεται. Καλά, δεν θα το έλεγε χθες όλο αυτό. Τη διακήρυξη παρουσίασε. Δεν παρουσίασε όλο το πρόγραμμα.
0: Έχουμε τη διαδρομή μπροστά μας. Τη διακήρυξη έκανε χθες.
2: Ήταν μια ομιλία 40 λεπτών.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας πω ότι η παρουσίαση του προγράμματος του Πασόκ, των βασικών αξώνων στο συνέδριο του Πασόκ, που ο χρόνος στον οποίο μου προσφέρθηκε να μπορέσω να κάνω τη σχετική εισήγηση, ήταν 12 λεπτά.
1: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν ιδρύθηκε χθες. Το κόμμα Τσίπρα ιδρύθηκε χθες.
2: Δεν θέλω να πω ότι θα πρέπει να μιλήσει 40 λεπτά για πρόγραμμα, αλλά 10 λεπτά για να εξηγήσει πώς θα υπηρετήσει.
1: Ωραία. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι άλλο επ' αυτού.
2: Είναι διαφορετικό, νομίζω θα μπορούσε.
1: Επειδή λέτε πού στοχεύει. Μισό λεπτό. Επειδή λέτε πού στοχεύει. Άκουσα χθες την εκπρόσωπό του, εμείς τη ρωτήσαμε, να μας λέει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα άλλο υπάρχον κόμμα και ότι δεν είναι και όμορος ο χώρος μας με το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θέτει ένα πολύ καθαρό στόχο. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός αυτοδύναμος. Εσείς θέτετε ένα λιγότερο μαξιμαλιστικό στόχο. Λέτε να είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Πλέον έχετε ένα αντίπαλο στην αντιπολίτευση, γιατί δεν λες συζητάω για την κυβέρνηση που έτσι και αλλιώς θέλει να είναι πρώτη. Έχετε ένα αντίπαλο κόμμα στην αντιπολίτευση που βάζει μεγαλύτερο στόχο από εσάς. Όχι απλά να είναι πρώτο, να είναι αυτοδύναμο.
2: Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Το ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, το ίδιο πήγα.
1: Πολιτική αλλαγή λέει. Και μάλιστα με αλλαγή πολιτικής.
2: Την πολιτική αυτή ψάχνουμε όμως.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας πω όμως ότι όταν μιλούσα για στόχους, εννοούσα ποιος είναι ο πολιτικός του στόχος.
1: Αυτός είναι, να κυβερνήσουν.
2: Αυτό δεν είναι πολιτικός στόχος. Η πολιτική αφορά τους πολλούς. Το να κυβερνήσεις αφορά εσένα.
1: Όχι, αφορά τους πολλούς κατά τον κύριο Τσίπρα, διότι θα υλοποιήσει το πρόγραμμά του μέσα από την κυβέρνησή του που θα αφορά τους πολλούς.
2: το οποίο δεν ξέρουμε.
1: Θα το μάθουμε.
0: Θα το μάθουμε αυτό το πρόγραμμα. Οποίο, εντάξει, είναι εμφανές ότι έχει
2: βγει. Και το οποίο θέλω να σας πω, επειδή μου αρέσει να κοιτάζω τη λεπτομέρεια, δεν κατάλαβα ποια είναι η κοινωνική συμμαχία την οποία προσπαθεί να εκφράσει.
0: Το είπε. Απευθύνθηκε στους αριστερούς, στους σοσιαλδημοκράτες και στους οικολόγους.
2: Αυτό είναι η ιδεολογική τοποθέτηση.
0: Σε αυτούς απευθύνεται.
2: Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν πληρώνει το σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό τώρα είναι άλλο που βάζετε
2: εσείς. Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν έχει γραφειοκρατικά κολλήματα όταν πάει να ανοίξει μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Κύριε Καθημάκη, αυτά
2: οι κοινωνικές, θα... Επιτρέψτε με, επειδή αναφέρθηκε στην αριστερά, αριστερά, ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι δεν πάει να εκφράσει απλά ιδέες, πάει να εκφράσει κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό μιλάμε για ταξικότητα. Εμείς έχουμε κάνει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Λέμε ότι εκπροσωπούμε και μιλάμε όχι ως σύλλογος ιδεών, ως εκφραστής κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αναγκών.
0: Κύριε, πάντως,
2: εργαζόμενοι.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται ο διάμεσος μισθός, ο διάμεσος, όχι ο μεσαίος, ο μέσος, ο διάμεσος, δηλαδή αυτός που δίνεται πιο συχνά, να είναι 1050 ευρώ. Εμείς μιλάμε λοιπόν με τους εργαζόμενους, το 60% των εργαζομένων παίρνουν 1050 ευρώ. Λέμε, δεν γίνεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δηλαδή επιχειρήσεις από έναν που είναι οι ατομικές, μέχρι 25 εργαζομένους να μην μπορούν να περάσουν έξω από την τράπεζα. Γι' αυτό έχουμε ένα νέο προτείνουμε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα περνάει από την κατάργηση της Golden Visa.
0: Κύριε Καρχημάκη,
2: μιλάμε στους νέους.
0: Σας ακούμε. Αλλά είναι πια προφανές για όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα νέο σκληρό αντίπαλο απέναντί του. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Δεν είναι, δηλαδή, τα ακούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του κτλ. Ωραία. Εδώ όμως διαμορφώνεται μια πραγματικότητα πολιτική. Με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο κόμμα το οποίο θα χρειαστεί να ξαναενεργοποιηθεί, να αλλάξει στρατηγική, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πείτε το, είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακόμα πολύ μεγάλη ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι διαφωνώ.
0: Να το ακούσουμε κομμάτι, γιατί.
2: Στην ανάλυση. Διαφωνώ στην ανάλυση, διότι αν λέμε ότι αυτό είναι που αφορά, θα αφορούσε πράγματι. Αυτό ήταν το επόμενο επεισόδιο σε μια σειρά του Netflix. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, τον αφορά ο λογαριασμός του ρεύματος.
0: Μα σε αυτά θα κληθείτε αυτό, να απαντήσετε, γιατί σε αυτά θα τοποθετηθεί και ο Τσίπρας.
2: Εντάξει, αλλά προς το παρόν δεν τοποθετείται. Άρα σε τι θα τοποθετηθεί.
1: Πάντως, για να μπορέσετε να αλλάξετε.
0: Αυτό ότι θα σας δυσκολέψει,
2: κύριε Καρχημάκη. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Στο δημόσιο διάλογο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράδοξο. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό. Όχι, καλείτε εσείς, καλείτε με ΑΙ. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό να τοποθετηθεί επί ενός πολιτικού project, το οποίο είχε μέχρι στιγμής τουλάχιστον απόλυτα προσωποπαγή χαρακτηριστικά και πρέπει να γίνει πρώτη είδηση.
0: Ναι, αλλά είναι ένα έμπειρο πολιτικό project, κύριε Καρχημάκη.
2: Πολύ ωραία.
0: Αμέσως από το προσωποπαγές που αναφέρεστε.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην εμπειρία. Κάνουμε ένα σχήμα κύκλου στην κουβέντα. Ποια ήταν η εμπειρία? Η εμπειρία ήταν το γεγονός ότι απέλεξε να αποφορολογήσει τους πλουσίους και να φορολογήσει τους πολλούς. Να χτυπήσει τους συνταξιούχους. Να καταργήσει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή η εμπειρία δεν έχει πράγματι καμία σχέση με τον προγραμματικό λόγο και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Όλα αυτά είναι έτσι όπως τα λέτε και τα ακούμε. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Και το αλλά έχει να κάνει με το πού θα βρεθεί το κόμμα Τσίπρα και όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, έτσι, αλλά και τώρα που θα εμφανιστούν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ήδη χθες μια δημοσκόπηση της Interview που σας δείχνει τρίτους και ακούγεται σήμερα, το έχω διαβάσει τουλάχιστον σε κάποια site, μάλιστα λένε και την εταιρεία δημοσκοπήσεων που θα βγάλει αυτή τη δημοσκόπηση σήμερα, ότι σας δείχνει τέταρτους, με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει κοντά στο 16, με το καλημέρα. Τι λέτε γι' αυτό?
2: Δεν μπορώ να το ξέρετε, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι τη ζήμωση αυτή την ακούω εδώ και μια μισή εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Θέλω όμως να σας πω ότι εδώ και μια μισή εβδομάδα είναι λίγο δύσκολο να έχει γίνει η μέτρηση και να μην έχει δημοσιευτεί.
1: γίνονται, όπως ξέρετε, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Είναι κυλιόμενες αυτές, ναι.
2: Τη δήμωση λοιπόν αυτή δεν μπορώ να τοποθετηθώ και δεν μπορώ να τοποθετηθώ μέχρι να το δω. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω.
1: Με τη χθεσινή που είδατε και που σας έχει τρίτους.
2: Θέλω να σας πω ότι έχω και την εκτίμηση ότι όλο το πολιτικό σκηνικό θα ήταν πολύ διαφορετικό εάν καλούμασταν όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως, να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα και όχι να κάνουμε τους εραστέχνες δημοσκόπους.
1: Μα στα πραγματικά προβλήματα απαντάτε, τουλάχιστον όπως λέτε εσείς με το πρόγραμμά σας, αλλά φαίνεται ότι αυτό το πρόγραμμα οι πολίτες δεν το αξιολογούν όσο θα θέλατε να το αξιολογούν εσείς, αν σας δείχνουν είτε δεύτερους με περιορισμένα ποσοστά, είτε τρίτους.
2: Θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση με την έννοια του παρατηρώ, όχι ότι θα κάνω παρατήρηση. Το πρόγραμμα αυτό το έχω βάλει στη δική μας κουβέντα από το παράθυρο. Δεν,
1: καλά, δεν λέμε για σήμερα. Δεν λέμε για σήμερα, λέμε για όλο αυτό το πρόγραμμα που προβάλλεται τόσο καιρό από το κόμμα σας.
0: Και επίτρεψε μου, Δημήτρη.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, την ημέρα του κόμματος Τσίπρα που ιδρύθηκε χθες το βράδυ, εμείς σας ρωτούσαμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα γινόταν
0: και όχι
1: αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Καρχημάκης ξέρει ότι από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αυτήν την εκπομπή έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει με συναδέλφους του το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε εξαντλήσει.
1: Και ξέρει και πώς είναι και η δημοσιογραφική επικαιρότητα. Ναι. Δηλαδή, τη μέρα της ίδρυσης ενός κόμματος, εμείς βγάζουμε ένα εκπρόσωπο άλλο κόμματος για να το ρωτήσουμε για το πρόγραμμά του.
2: Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ.
1: Ναι, κανονικό.
2: Στην επόμενη, τώρα πρόσφατα παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος. Αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία. Στην επόμενη μεγάλη καμπάνια την οποία θα κάνουμε, πιστεύω θα καλέσετε και το εκπρόσωπο της Κυπριακής Νέας Δημοκρατίας να σας πούνε πόσο καλές είναι.
0: Εννοείται, κύριε Καρχημάκη.
1: Δεν μου απαντήσατε όμως για τις δημοσκοπήσεις, αν σας προβληματίζουν.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Πάνω από την κάλπη, ο μέσος πολίτης, ο άνθρωπος, όποιος πάει να ψηφίσει, πάει να ψηφίσει για να αλλάξει τη ζωή του.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πάει να ψηφίσει με όρους reality. Άρα θα πιστεύω και εκτιμώ ότι πάνω από την κάλπη θα δει ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό και το πρόγραμμα το οποίο όντως μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Προς το παρόν, αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος έχει αυτό το συνδυασμό είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε, κύριε Καρχημάκη. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης ήταν, φίλες και φίλοι. Το ακούμε. Ναι, έχει μια μηχανία το ΠΑΣΟΚ. Είναι εμφανές τώρα ότι έχει και είναι πάρα πολύ λογικό.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας κυρίως το ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε πρώτη φάση.
0: Εννοείται, Δημήτρη. Γι' αυτό και είναι το απλό το ερώτημα. Ότι, okay, τι θα κάνεις, θα αλλάξεις στρατηγική, ανασυντάσσεσαι ως ΠΑΣΟΚ. Τι κάνεις για να τον αντιμετωπίσεις, γιατί τώρα δεν είναι θα, το έχεις εδώ μπροστά σου. Το έχεις δίπλα σου και θα είναι κάθε μέρα μαζί σου. Γι' αυτό λέγεται αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θα δούμε όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή θα είναι μια πάρα πολύ περίεργη και ενδιαφέρουσα, θα ήθελα να πιστεύω, προεκλογική περίοδος.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Κυρία Μάτα, ναι, βλέπω ότι είσαστε και από τους πολίτες της χώρας που θυμόσαστε και το παλιότερο πολιτικό προσωπικό που, και τον πολιτικό λόγο που είχε ενδιαφέρον. Έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Ταχτατζή. Τι λες τώρα, πράγματι η ανακοίνωση του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα ήρθε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Ναι, τα λέγαμε, δεν τα λέγαμε τόσο καιρό. Ότι ο Μητσοτάκης μια χαρά τους έριξε στην παγίδα.
1: Πάτησαν
0: την Πανανόφλουδα. Ο έμπειρος Τσίπρας, όχι πολύ έμπειρος, αλλά ο πολύ έμπειρος Σαμαράς είναι πίσω και περιμένει και δεν θα μπει στη φθορά.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Σαμαράς έχει και inside ενημέρωση.
0: Κατάλαβες. Και την εμπειρία την πολιτική την πολύ μεγάλη. Και μπορεί και ξέρει τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, του αποκωδικοποιεί όλους. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, κύριε Δαλαμάγκα, και εσείς νέος στην ηλικία παππούς της απόψης. Ναι, σας βλέπω και εσάς, να είστε καλά. Να πω όμως κάτι πριν κλείσουμε που σας αφορά, ότι τώρα στη μία, από τη μία έως τις τρεις, ξεκινά στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΕΣΥΕΑ. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι η κανονική ροή του προγράμματος θα επανέλθει στις 3. Από 1 έως 3 είναι η στάση εργασίας. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και μόλις ξεκινήσαμε.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.

0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

the bottom.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Με προσωπικό τόνο αλλά και σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ, μίλησε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο συνέδριο το υγεία μου.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι χαμηλές αμοιβές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για πράξεις διαφθοράς. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πωλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια, έρευνες σε 300 αφημί. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς σκόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. 3 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από αυτό που βιώνει ένα μέρος τέλος πάντων της Ευρώπης. Η Ευρώπη ζει ένα πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή. Λονδίνο και Παρίσι καταγράφουν θερμοκρασίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητες για το Μάιο. Στο στόχαστρο Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία αλλά και άλλες χώρες που καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ, σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτό προκαλείται από ένα θερμικό θόλο, δηλαδή μια περιοχή που έχει δημιουργηθεί μια υψηλή πίεση και έχει εγκλωβίσει εκεί θερμές αέριες μάζες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάιο. Και οι υποδομές δείχνουν να καταραίουν. Για παράδειγμα, το μετρό του Λονδίνου χωρίς κλιματισμό μετατρέπεται σε έναν φούρνο. Υπάρχουν και προβλήματα στην υδροδότηση, αυξάνονται οι πυρκαγιές. Στο Παρίσι ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί και θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη. Καταρρεύσεις υποδομών, πόλεις χωρίς κλιματισμό, ίσως πόλεις που δεν χρειάζονταν και τον κλιματισμό έως τώρα, και επιστήμονες που προειδοποιούν ότι αυτό που βλέπουμε τώρα ίσως είναι μόνο η αρχή. Και το ερώτημα γίνεται όλο και πιο πιεστικό. Πόσο έτοιμες είναι οι κοινωνίες για αυτό το νέο κλίμα που έρχεται? Ό,τι αφορά στη χώρα μας, αυτό το συγκεκριμένο κύμα ακραίου καύσωνα δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει και εμάς. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα τριαντάρια του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εποχές αλλάζουν. Τώρα την ίδια στιγμή χιλιάδες οικογένειες μετρούν αντίστροφα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε 48 ώρες περίπου από τώρα ξεκινά η μεγάλη δοκιμασία. Για τους μαθητές των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, ακολουθούν τα ΕΠΑΛ, άγχος, πίεση, προσδοκίες, αλλά και η ανάγκη να θυμηθούμε ότι οι εξετάσεις είναι μεν μία σημαντική μάχη, όχι όμως ολόκληρη ζωή. Μέσα σε όλα αυτά έχει ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση για την αγορά εργασίας και τις πραγματικές ανισότητες που επιμένουν. Το νέο νομοσχέδιο για τη μισθολογική διαφάνεια επιχειρεί να χτυπήσει αυτό που λέμε gender pay gap, δηλαδή τη διαφορά αμοιβών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες για την ίδια θέση εργασίας.

Έχουμε και μια σημαντική εξέλιξη στην υγεία, καθώς παρατείνονται μέχρι το 2030 τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων του προλαμβάνω, με στόχο η πρόληψη να γίνει μόνιμη εθνική πολιτική και όχι μια περιστασιακή καμπάνια. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, RT News Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber, αν θέλετε να έχετε κάποια μορφή επικοινωνίας μαζί μας.

0: Και περνάμε τώρα στο θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον χιλιάδων ελληνικών οικογενειών αυτή την εβδομάδα. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και την Παρασκευή το πρωί χτυπά το πρώτο κουδούνι των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Το Σάββατο ακολουθούν τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Σε αυτές λοιπόν τις τελευταίες κρίσιμες ώρες, φαντάζομαι το ζητούμενο δεν είναι πια το διάβασμα αλλά η ψυχραιμία, η σωστή στρατηγική, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να δώσουμε αυτές τις χρήσιμες πρακτικές οδηγίες της τελευταίας στιγμής, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει το τοπίο των εξετάσεων όσο λίγο, κύριο Στράτο Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Χαίρετε κύριε Στρατηγάκη. Λοιπόν, τώρα για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα το εξής. Αν έπρεπε να δώσετε μία και μοναδική οδηγία στους υποψηφίους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το τι πρέπει να κάνουν ή για το τι πρέπει να αποφύγουν, μιλάω για σήμερα και αύριο, αυτή ποια θα ήταν?
1: Να ξεκουραστούν, να κάνουν βόλτες, να πιούν καφέδες στη λιακάδα, να χαλαρώσουν και απλά να ξεφυλίζουν τα βιβλία. Να μην διαβάσουν σοβαρά και συστηματικά, διότι ό,τι έχουν να μάθουν το έχουν μάθει, το διάβασμα από εδώ και πέρα απλά κουράζει το μυαλό, δεν το αφήνει να χαλαρώσει, και εμείς θέλουμε όταν τα παιδιά θα πάνε να γράψουν 9 με 12 χοντρικά κάθε φορά να είναι το μυαλό τους με απόλυτη διάβγεια, να είναι ξεκούραστα για να μπορούν να συγκεντρωθούν και να βγάλουν στο χαρτί αυτά που ξέρουν, διότι αυτά που δεν ξέρουν δεν μπορούν να τα βγάλουν στο χαρτί. Το θέμα είναι να βγάλουν αυτά που ξέρουν, γιατί πολλές φορές δεν καταφέρουν να γράψουν ούτε αυτά που ξέρουν από το πολύ άγχος, από την κούραση και από την πίεση.
0: Τώρα την Παρασκευή το πρωί οι πρώτοι μαθητές θα πάρουν στα χέρια τους τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας. Έτσι. Ποια είναι αυτή η σωστή στρατηγική διαχείρισης του γραπτού, του χρόνου, για να αποφευχθεί και αυτό που μόλις αναφέρατε, δηλαδή το λεγόμενο blackout?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς για να έχουμε μια σωστή διαχείριση χρόνου πρέπει να έχουμε ένα ρολόι χειρός, όχι smartwatch, ένα απλό κλασικό ρολόι χειρός, το οποίο δεν πρέπει επουδενή να το ξεχάσουν. Γιατί πρέπει να μπορούν να ελέγχουν το χρόνο, να ξέρουν πόσο χρόνο έχουν και η κατανομή του χρόνου τους να είναι αντίστοιχη με τα θέματα. Δηλαδή, στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα, κατά μέσο όρο έχουμε 3/4 για το κάθε θέμα. Ξεκινούν από το πιο εύκολο, που συνήθως είναι το πρώτο. Αν το γράψουν σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα, σημαίνει ότι έχουν ήδη μια προπορία, δηλαδή έχουν κερδίσει 1/4 από το χρόνο που θα αφιερώνανε σε αυτό το θέμα, για να το αφιερώσουν παρακάτω εκεί που θα κολλήσουν. Διότι κάπου θα κολλήσουν, δεν είναι δυνατόν να ξέρουν τα πάντα και με τη μία να τα απαντήσουν και να γράψουν 20 και να φύγουν. Επίσης, μια και το είπα, ο σκοπός τους δεν είναι να γράψουν 20. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο σκοπός στις πανελλαδικές δεν είναι να γράψεις άριστα. Ο σκοπός είναι να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων, δηλαδή μια ανταγωνιστική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό, για να το πούμε με ένα παράδειγμα. Στην ιατρική Αθήνα θα εισαχθούν 140 παιδιά. Από αυτούς που έχουν δηλώσει την ιατρική Αθήνας, δηλαδή από όσους πέρασαν την ΕΒΕ και θέλουν να σπουδάσουν εκεί, θα εισαχθούν οι 140 με την καλύτερη βαθμολογία. Αυτό. Άρα πρέπει να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Το λέω αυτό διότι αν κάποια χρονιά τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί ένα 17 να είναι αρκετό για να σε βάλει στην ιατρική.
0: Για να μπεις στη σχολή που θέλεις, ας πούμε, σε μια σχολή υψηλής προτίμησης.
1: Ενώ μια άλλη χρονιά που τα θέματα είναι πολύ εύκολα, μπορεί το 19 να μην φτάνει. Άρα τη στιγμή που το παιδί γράφει, δεν γνωρίζει αν ο βαθμός που γράφει φτάνει για να πιάσει το στόχο του. Άρα πρέπει να είναι ψύχρεμο. Να γράψει όσο καλύτερα μπορεί και μετά, μόλις βγει έξω, προς Θεού να μην κοιτάξει τις απαντήσεις. Γιατί να μην κοιτάξει τις απαντήσεις? Διότι κοιτάζοντας τις απαντήσεις θα δει τις απαντήσεις τυπωμένες είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί και θα τις συγκρίνει με αυτά που θυμάται ότι έγραψε, που δεν τα καλοθυμάται κιόλας, και θα το πιάσουν αμφιβολίες. Το έγραψα έτσι ή το έγραψα αλλιώς, και θα το πιάσουν ανασφάλειες. Δεν κοιτάμε λοιπόν πίσω, βγήκαμε από την αίθουσα, πάρα πολύ ωραία, προχωράμε ψυχολογικά στο επόμενο μάθημα. Δεν κοιτάμε το προηγούμενο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούμε και εμείς κάθε χρόνο, τα θέματα παγίδες, αυτά που κρίνουν την άνοδο ή την πτώση των βάσεων κάθε φορά, με τη δική σας εμπειρία, πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ένας μαθητής ένα θέμα που του φαίνεται, για παράδειγμα, ακατόρθωτο την ώρα της εξέτασης?
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα στο τέλος.
0: Στο τέλος.
1: Πριν πρέπει να έχει μαζέψει όλα τα μόρια που υπάρχουν πάνω στο γράφο. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα στο τέλος.
0: Στο τέλος.
1: Πριν πρέπει να έχει μαζέψει όλα τα μόρια που υπάρχουν.

0: θέμα συζήτησης, κυρίως των γονιών βέβαια, μέσα στο σπίτι, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτή έχει αλλάξει τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει, πριν καν ξεκινήσουν να γράφουν οι μαθητές, πρέπει κάτι να γνωρίζουν για την ΕΒΕ τώρα, για να μην αγχώνονται άδικα.
1: Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ότι η ΕΒΕ του κάθε τμήματος, γιατί κάθε τμήμα έχει διαφορετική ΕΒΕ, συγκρίνεται με το μέσο όρο τους. Αυτό σημαίνει ότι αν σε ένα μάθημα δεν πάνε πολύ καλά, τότε πηγαίνοντας καλύτερα σε ένα άλλο καλύπτουν το πρόβλημα που έχουν στο πρώτο μάθημα που δεν πήγαν καλά. Και έτσι τελικά περνάνε την ΕΒΕ για να μπορούν να δηλώσουν τη σχολή. Για να σας το πω αυτό με παράδειγμα, με αριθμούς, στο τέταρτο πεδίο στις οικονομικές σπουδές το 73% των παιδιών έγραψε πέρυσι κάτω από 10, και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, άρα θα συμβεί και φέτος. Αυτό σημαίνει ότι το 9 θεωρείται πάρα πολύ καλός βαθμός στα μαθηματικά, διότι ούτε το 30% των υποψηφίων δεν το προσεγγίζει. Αν λοιπόν έχουμε ένα παιδί το οποίο γράψει στα μαθηματικά 5, για να πιάσει το μέσο όρο σημαίνει ότι πρέπει στην οικονομία και στην πληροφορική, που είναι αντικειμενικά πιο εύκολα μαθήματα, να γράψει καλούς βαθμούς πάνω από 15 για να ισοφαρίσει τη χασούρα του 5 και έτσι να περάσει την ΕΒΕ. Κοιτάμε δηλαδή το μέσο όρο, και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν βγούμε από την αίθουσα δεν κοιτάμε τι γράψαμε, κοιτάμε το επόμενο μάθημα.
0: Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Στρατηγάκη, παραμένει σταθερή, εξαρτάται κάθε χρόνο από αυτό που γράφουν οι μαθητές?
1: Εξαρτάται κάθε χρόνο, χοντρικά να σας το πω, από το μέσο όρο όλων των γραπτών κάθε πεδίο. Αυτό σημαίνει μία χρονιά που τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, χαμηλώνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μία χρονιά που τα θέματα είναι πολύ εύκολα, ψηλώνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυξάνεται. Συνεπώς τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν άγχος, δεν είναι σαν να πρέπει να περάσουν τη βάση του 10. Πρέπει απλά να πιάσουν το περίπου το μέσο όρο που γράφουν όλα τα παιδιά στο 80%. Το 80% του μέσου όρου που γράφουν όλα τα παιδιά, για να το πω έτσι χοντρικά, για να μπορέσουν να δηλώσουν σχολές στο μηχανογραφικό τους. Τώρα, το αν θα περάσουν σε αυτές τις σχολές εξαρτάται από τα μόρια που συγκεντρώνουν, όπου εκεί έχουμε άλλο τρόπο υπολογισμού με συντελεστές βαρύτητα σε κάθε μάθημα, για κάθε τμήμα ξεχωριστά, μια πολύπλοκη διαδικασία με την οποία δεν χρειάζεται να ασχολούνται.
0: Τουλάχιστον τώρα, στην παρούσα φάση.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι πανελλαδικές είναι ένα οικογενειακό project, έτσι. Πολλές φορές οι γονείς έχουν περισσότερο άγχος από τα ίδια τα παιδιά. Αυτές τις μέρες η οικογένεια, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της μέσα στο σπίτι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι εμείς οι γονείς έχουμε περισσότερο άγχος από τα παιδιά.
0: Σε μένα το λέτε, εγώ το βιώνω αυτή τη στιγμή, και εγώ που τα διαχειρίζομαι έτσι και δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια, δυσκολεύομαι πραγματικά.
1: Πού να δείτε εγώ πόσο δυσκολεύτηκα όταν το διαχειριζόμουν ως γονιός. Λοιπόν, γι' αυτό και μου έχει μείνει και προσπαθώ πάντα να ενθαρρύνω τα παιδιά και τους γονείς, για να τους πω ότι ξέρετε, δεν είναι κάτι τραγικό, θα περάσει. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς? Να θυμίσω ότι πέρυσι τα παιδιά πήγαιναν στη Δευτέρα Λυκείου και έδιναν τέτοιο καιρό προαγωγικές εξετάσεις για να προαχθούν στην Τρίτη Λυκείου. Όλοι μας λοιπόν οι γονείς έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στις προαγωγικές εξετάσεις. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά πρέπει να έχουμε και φέτος που εξετάσεις είναι πανελλαδικές. Να μην το φορτώσουμε, να μην το βαρύνουμε παραπάνω το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, έλεγε μία μαμά, όταν θα ξεκινήσουν πανελλαδικές αυτές τις μέρες, δηλαδή θα πάρω άδεια από τη δουλειά να φτιάχνω πορτοκαλάδες στον κανακάρι μου. Όχι, να μην το κάνει. Άλλη μαμά έλεγε, μα της λέω της Ελένης όλη μέρα να μην αγχώνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγχωθεί όταν όλη μέρα της λες να μην αγχώνεται, θα πεθάνει από το άγχος το κορίτσι. Λοιπόν, μερικά πράγματα δηλαδή που γίνονται με καλή πρόθεση από εμάς τους γονείς έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Ό,τι κάναμε και πέρυσι, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Έτσι ώστε το παιδί πέρυσι αντιμετώπισε με έναν τρόπο τη συμπεριφορά μας στις προαγωγικές εξετάσεις, το ίδιο να συμβεί και φέτος. Και προς Θεού δεν καθόμαστε, δεν κρεμόμαστε έξω από τα κάγκελα του σχολείου για να δούμε πώς έγραψε το παιδί μας.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είναι αρκετά τα ερωτήματα, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι περιμένουν να ακούσουν και αυτό, για παράδειγμα, ότι δεν τελειώνουν όλα, τα παραδίδεις ένα γραπτό.

0: Και εσείς το τονίζετε συχνά ότι η μάχη συνεχίζεται, για παράδειγμα με το μηχανογραφικό.
1: Ναι, να σας πω ένα απλό πράγμα για να μειωθεί λίγο το άγχος των παιδιών. Γιατί εγώ ξέρετε ως μαθηματικός έχω ένα θέμα, μου αρέσει να αποδεικνύω αυτά που λέω με αριθμούς. Λοιπόν, πέρυσι το 70,3% των υποψηφίων πέρασε σε κάποια σχολή.
0: Άρα 7 στους 10.
1: 7 στους 10. Mm. Άρα οι περισσότερες πιθανότητες είναι να περάσουν. Mm. Τώρα το ερώτημα είναι πού θα περάσω. Θα περάσω εκεί που θέλω. Mm. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό λοιπόν. Αν εξαιρέσουμε τις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές, mm, που είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες, σε όλες τις άλλες σπουδές υπάρχουν σχολές από 9.000 μόρια έως 18.000 μόρια. Mm. Ανάλογα με την πόλη στην οποία βρίσκονται, πόσο μακριά είναι από τα εξεταστικά, από τα αστικά κέντρα, mm, και ανάλογα και με το πανεπιστήμιο. Mm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η πιο χαμηλή βάση της νομικής είναι στην Κομωτινή, γιατί η Κομωτινή είναι μακριά από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Η πιο χαμηλή βάση ιατρικής είναι στην Αλεξανδρούπολη, για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν ένα παιδί δεν καταφέρει να πιάσει το και αυτό που θέλει να σπουδάσει και την πόλη, να πιάσει τουλάχιστον το επιστημονικό αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει. Mm. Και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί μπορεί να θέλει να σπουδάσει πληροφορική, μηχανικός, υπολογιστών, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μαθηματικά, φυσική, mm, φιλολογία, φιλοσοφία. Όλα mm αυτά έχουν σχολές από 9 έως 19.000 μόρια. Άρα μία σχολή πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο που το ενδιαφέρει μπορεί να την πιάσει ο υποψήφιος που θα έχει μία μέτρια επίδοση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τρελαίνονται. Από εκεί και πέρα η πορεία του στη ζωή δεν θα κριθεί από το σε ποια σχολή θα μπει, θα κριθεί από το τι έμαθε εκεί μέσα και πώς εκμεταλλεύτηκε όλες αυτές τις γνώσεις. Mm. Διότι όταν θα πάει να πιάσει δουλειά, το πτυχίο του στον ιδιωτικό τομέα απλά θα το δουν και μετά θα του κάνουν ανάκριση τρίτου βαθμού για να δουν τι ξέρει. Αν λοιπόν έχει αποφοιτήσει από το καλύτερο πανεπιστήμιο αλλά δεν ξέρει, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, δεν θα πιάσει ποτέ τη δουλειά. Αν έχει αποφοιτήσει από τη νομική Κομωτινής που λέγαμε πριν ως παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες σχολές η οποία παρεπιπτόντως θεωρείται και εξαιρετικό τμήμα και ξέρει το παιδί, θα την κερδίσει τη δουλειά. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Τώρα διαλέγουν σπουδές έτσι κι αλλιώς.
1: Και όχι επάγγελμα.
0: Και όχι
1: αυτό
0: επάγγελμα.
1: Πολύ σωστά να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Τα παιδιά διαλέγουν τι θα σπουδάσουν. Το τι δουλειά θα κάνουν μετά.
0: Θα το βρουν στην πορεία και μέσα από τις σπουδές.
1: Και δεν το φαντάζονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και εγώ όταν πέρασε ο γιος μου στο Πολυτεχνείο, δεν φανταζόμουν τι δουλειά θα κάνει.
0: Πραγματικά.
1: Μας προέκυψε στην πορεία.
0: Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και εμείς πάμε ευθύς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία νεκροτομή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 30 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση. 3 και 35 η ώρα και ο Παντελής Μάνος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Συνεχίζουν στο ίδιο θετικό μοτίβο οι αγορές, όπως ξεκίνησαν δηλαδή την εβδομάδα, με μια συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που αποτελούν, όπως είπαμε, καθοριστικό παράγοντα και για το επενδυτικό κλίμα αυτό το χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον τους τελευταίους 3 μήνες είναι καθοριστικός ο παράγοντας αυτός για τις όποιες κινήσεις και των επενδυτών στις αγορές. Βλέπουμε και σήμερα τους δείκτες στα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά, όπου έχουμε συνεδριάσει αυτή τη στιγμή, να έχουν θετικό πρόσημο. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,48%, άνοδο 0,86%, στο Παρίσι μικρότερα τα κέρδη, στο Λονδίνο 0,18%, 0,54% η άνοδο στο ισπανικό χρηματιστήριο και αντίστοιχη εικόνα στο ιταλικό χρηματιστήριο με κέρδη 0,51%, ενώ και το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκει την ευκαιρία να κινηθεί σε ακόμα με υψηλότερα επίπεδα, με σημαντικότερα κέρδη, περίπου της τάξης του 1% είναι στις 2.370 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουμε επίσης μία σημαντική πτώση, θα λέγαμε, για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι σημαντική γιατί οι απώλειες αγγίζουν το 3% για το αμερικανικό αργό, 2,5% η πτώση για το Brent, που κινείται κάτω από τα 100 δολάρια ξανά στα 90.
0: Και αυτό είναι και το ψυχολογικό επίπεδο, τα 100 δολάρια.
1: Ναι. Και είναι κάτι που ενδέχεται να ανακουφίσει λίγο και τους καταναλωτές στις λιανικές τιμές, δηλαδή να δουν μία μικρή πτώση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η μέση τιμή εδώ στη χώρα μας, στην Αγγλία, είναι πάνω από τα 2 ευρώ για αρκετές μέρες τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα κινηθούν χαμηλότερα, τουλάχιστον προς τα 2 ευρώ. Με αφορμή αυτή την πτώση των διεθνών τιμών, γιατί και το αμερικανικό αργό έχει υποχωρήσει σημαντικά και πάει στα 90 κοντά. 90,62 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Έχουμε μια πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα, με το χρυσό να είναι εκεί στο σημείο αναφοράς των 4.500 δολαρίων αναγκιά, 4.470 δολάρια αναγκιά έχει υποχωρήσει σήμερα, όπως και το ασίμι που κινείται προς τα 75 δολάρια αναγκιά. Στην αγορά συναλλάγματος δεν έχουμε κάτι αξιόλογο, οριακές οι μεταβολές 0,08, 0,06 οι σχέσεις των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1648 αυτή τη στιγμή, και επίσης και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή στις αποδόσεις των ομολόγων, δεν έχουμε αξιοσημείωτες μεταβολές. 1 με 2 μονάδες βάσης η διαφορά σε σχέση με χθες. Είναι στο 2,97% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,58% των δεκαετών γαλλικών τίτλων, στο 3,70% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,62%.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

θέλω λίγο να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που μου στείλατε με αφορμή το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για παράδειγμα, θέλω, αφού ευχαριστήσω, να απαντήσω στον Θοδωρή που μου λέει, μα γιατί συζητάμε πάντα τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς τελευταία στιγμή πριν από τις εξετάσεις και σχεδόν ποτέ για το τι θα έπρεπε να είχαν κάνει ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους όλα αυτά τα χρόνια που μεγάλωναν με κατανόηση τα παιδιά, το λέει ο Θοδωρής αυτό. Απλά θέλω να πω ότι βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη αυτών των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως τις έχουμε, όπως τις ξέρουμε. Οπότε σε αυτό και επικεντρωνόμαστε. Και επίσης έμεσα θέλω να απαντήσω και στον Θανάση, ότι Θανάση, τώρα εδώ, σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, το θέμα δεν ανοίξουμε τη μεγάλη κουβέντα για το αν πρέπει ή όχι να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις.

0: Για πάμε να ανοίξουμε τώρα το άλλο μεγάλο θέμα της εκπομπής. Ο λόγος για το μυθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή στατιστική απόκληση. Επίσης δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Απλά με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από την Υπουργό Εργασίας σε σχέση με αυτό, με τη μυθολογική διαφάνεια, το οποίο θα υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο, θα εισαχθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου και αναμένεται να έχει ριζικές αλλαγές. Γι' αυτό θα εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό, σε αυτή τη στρέβλωση της αγοράς εργασίας. Είναι αυτό το φαινόμενο που όταν μιλάμε ότι για την ίδια ακριβώς θέση εργασίας οι γυναίκες συχνά λαμβάνουν χαμηλότερο βασικό μισθό ή ακόμα και αποκλείονται, έτσι, αποκλείονται από παροχές, από μπόνους. Και αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Εμείς θα εστιάσουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Κουτρούκη. Είναι καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που το συζητάμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι τόσο συχνά όσο θα θέλαμε, στην δημόσια σφαίρα. Τώρα, μετά τις ανακοινώσεις και το νέο νομοσχέδιο που έρχεται εντός του Ιουνίου, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε να μπουν, αν μη τι άλλο, πάνω σε μια πιο σωστή ράγα, να υπάρχει μια διαφορετική διαφάνεια. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω λοιπόν είναι πώς αξιολογείτε εσείς, με βάση όσα ακούσατε, όσα διαβάσατε, τη φιλοσοφία, αν μη τι άλλο, του νέου νομοσχεδίου? Για παράδειγμα, αρκεί η μισθολογική διαφάνεια για να χτυπηθεί εντός εισαγωγικών η ανισότητα στην πράξη?
1: Δείτε, το θέμα της νομοθετικής εξίσωσης των αμοιβών ανδρών γυναικών είναι πολύ παλιό. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 υπάρχει σχετικός νόμος. Όμως, η πράξη έχει δείξει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί στις επιχειρήσεις και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν ένα μισθολογικό χάσμα. Σήμερα υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 13,5% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν είναι όλα θέμα νόμων. Είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει αγαθές προθέσεις και φιλότιμα προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας νόμος ο οποίος θα έχει διάφορους μηχανισμούς ελέγχου, δεν ξέρω πόσο θα λειτουργούν, δεν ξέρω σε ποιες επιχειρήσεις θα λειτουργούν και δεν ξέρω αν θα παρεμβαίνει περισσότερο από ό,τι πρέπει σε επιχειρήσεις, στο σύστημα αμοιβών τους. Δεν ξέρω αν θα βάζει σε τριβές τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις και θα πρέπει από τη μεριά των εργαζομένων να υπάρχει ένα είδος καταγγελία ώστε να ελεγχθεί αυτό το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι αισιόδοξα μεν. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις όμως κατά πόσο η πράξη θα δείξει ότι αυτή η αισιοδοξία που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας σήμερα θα μπορούμε να δούμε μετά από 1-2 χρόνια απτά αποτελέσματα.
0: Και δεν ξέρω αν για μια ελληνική επιχείρηση, για παράδειγμα, είναι εύκολο αυτό να προσαρμοστεί ή θέλει να προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι με το νέο νομοσχέδιο θα απαγορεύεται πλέον στον εργοδότη να ρωτήσει πόσα έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά σου, μια ερώτηση που ήταν και μια παγίδα τέλος πάντων που ανακύκλωνε τον χαμηλό μισθό των γυναικών από τη μία εταιρεία στην άλλη, αυτό πώς θα αξιολογηθεί, πώς θα το δούμε, πώς?
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Εντάξει, τυπικά μπορεί να απαγορεύεται. Δεν ξέρω όμως αν κάποιος εργοδότης πιέσει τον εργαζόμενο θα μαρτυρήσει εντός εισαγωγικών
0: τη συζήτηση που είχαν. Ναι.
1: Πάντως, κακά τα ψέματα, οι εργοδότες γνωρίζουν ότι οι μισθοί των γυναικών, εν πάση περιπτώσει, οι αμοιβές είναι συνήθως χαμηλότερες από τους άντρες στις ίδιες θέσεις. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι τόσο καινοφανές ώστε να τους κάνει έκπληξη. Γενικότερα, όλοι οι γνώστες της αγοράς είναι, ξέρετε, και τα στελέχη που θα πάνε να εργαστούν σε μια εταιρεία και εργοδότες. Οπότε, το να προσπαθείς να δημιουργήσεις τέτοιους μηχανισμούς που πάλι θα οδηγεί σε ένα σύστημα καταγγελιών και αγωγών και όλα αυτά, εντάξει, μπορεί να έχει κάποιο περιορισμένο αποτέλεσμα. Φοβάμαι όμως ότι δημιουργεί πολλές γραφειοκρατίες στις επιχειρήσεις και δεν ξέρω αν τελικά αντί να φέρει θετικό αποτέλεσμα, φέρει και αρνητικό. Δηλαδή, προκειμένου να αποφύγει κάποιος να μπλέξει με τέτοιες ιστορίες, μπορεί να αποφύγει να προσλάβει μια γυναίκα, όσο και αν έχει τα προσόντα.
0: Επειδή τώρα, κύριε Κουτρούκη, πολλοί κόσμος αναρωτιέται πώς γίνεται πρακτικά δύο άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω. Δύο άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, στην ίδια ακριβώς καρέκλα, να παίρνουν άλλα λεφτά. Φταίει το πριν, δηλαδή φταίει το ότι οι γυναίκες, για παράδειγμα, φοβούνται να διαπραγματευτούν πιο σκληρά ή φοβούνται ότι αν διαπραγματευτούν πιο σκληρά θα χαρακτηριστούν κάπως ή οι εργοδότες χρησιμοποιούν παραθυράκια όπως τα bonus και οι έξτρα παροχές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι οι εργοδότες έχουν καμία εχθρότητα απέναντι στις γυναίκες για να τους δίνουν λιγότερα. Το θέμα ότι υπάρχουν μερικά δεδομένα στην αγορά εργασίας τα οποία λαμβάνουν υπόψη γιατί τα λαμβάνουν όλοι. Για παράδειγμα, υπάρχει μια συγκέντρωση γυναικών σε σχετικά υποαμοιβόμενους κλάδους, δηλαδή εκεί που οι αμοιβές είναι χαμηλότερες. Δεύτερον, πολλές φορές οι γυναίκες δεν επενδύουν τόσο στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή στη συγκέντρωση γνώσεων, δεξιοτήτων, ειδικεύσεων, οι οποίες τελικά αυξάνουν τις αμοιβές.
0: Ένας άλλος παράγοντας που θεωρείται υπέρ. Αυτό το ποσοστό δηλαδή που έχουμε, το επίσημο στοιχείο που μιλάει για 13,4% για το μισθολογικό χάσμα, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεται, με τους κλάδους ενδεχομένως που απασχολούνται οι γυναίκες με χαμηλότερες μέσες αμοιβές ή την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες θέσεις διοικητικές?
1: Ναι, και αυτό είναι ότι οι γυναίκες πολλές φορές οδηγούνται σε πιο ευέλικτες θέσεις εργασίας για να συνδυάσουν τις οικογενειακές τους ευθύνες με τις επαγγελματικές, και αυτό η ευελιξία συνήθως έχει χαμηλότερες αμοιβές. Είναι τέτοιοι παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν, μπορεί να μην επηρεάζουν όλοι κάθε φορά, αλλά δίνουν αυτό το μήνυμα. Και στις διαπραγματεύσεις που είπατε, κοιτάξτε, θεωρείται, δεν είναι πάντοτε, δεν ισχύει πάντοτε αυτό, αλλά θεωρείται ότι σε έναν βαθμό οι άντρες στην καριέρα τους παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο, αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο από ό,τι οι γυναίκες. Αυτό μπορεί να δώσει και θέματα αλλαγής εργασίας, να φύγουν από μια εργασία κτλ. Αλλά μπορεί να δώσει και καλύτερες αμοιβές σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
0: Ο μηχανισμός παρακολούθησης όλου αυτού. Το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, προβλέπει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το χάσμα, στις έξτρα παροχές ή στα έξτρα μπόνους. Υπάρχει και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να αποτελέσουν τα όπλα που χρειαζόμαστε για να διασταυρώνονται τα στοιχεία, δηλαδή οι ώρες εργασίας, οι αμοιβές, η θέση εργασίας.
1: Οι ώρες και όλα αυτά και αμοιβές διασταυρώνουν. Το θέμα είναι ότι αν έρθει κάποιος να ελέγξει μια επιχείρηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει η εξωτερική πλευρά ότι υπάρχει ένα χάσμα αμοιβών και αυτό οφείλεται σε διάκριση, δηλαδή σε διάκριση φύλου. Επίσης, στείνεται ένας μηχανισμός, αλλά από ό,τι έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, σε πρώτη φάση στελέχει κυρίως τις επιχειρήσεις πάνω από 250 άτομα προσωπικό. Αυτό είναι το 0,1% των επιχειρήσεων. Είναι καμιά 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η μεγάλη μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως των πολύ μικρών, που είναι πολλές στην Ελλάδα, δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Και αμφιβάλλω αν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορέσουν να δουλέψουν, θα βγαίνει η επιθεώρηση εργασίας να κοιτάζει, να ρωτάει, να πηγαίνει σε έναν εργαζόμενο, σε μια εργαζόμενη μάλλον, για να τη ρωτάει, παίρνει λιγότερο από τον άλλο κτλ. Θα το πει η εργαζόμενη αυτό?
0: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό το ποσοστό που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανισότητα, για ίδιες θέσεις εργασίας, το 13,4, από πού προέκυψε?
1: Αυτό υπάρχει ιστορικά. Δηλαδή, ο νόμος, νομίζω, είναι από το 83-84 της ιστότητας των αμοιβών. Παρόλα αυτά, επιμένει ένα ποσοστό, δεν είναι ίδιο όπως το 85, ας πούμε.
0: Δηλαδή, πώς το βρίσκουμε, τι σημαίνει αυτό για το τώρα, και εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, κοιτάξτε, όσο οι γυναίκες επενδύουν περισσότερο στην καριέρα, στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, στην επαγγελματική κατάρτιση, τόσο υπάρχει μια τάση συρρήκνωσης αυτού του ποσοστού. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή ακόμα σε έναν βαθμό η ελληνική κοινωνία είναι παραδοσιακή και η γυναίκα, καλώς ή κακώς, εν πάση περιπτώσει, αναλαμβάνει μεγαλύτερες οικογενειακές ευθύνες, αυτό μπορεί να κάνει διστακτικούς πολλούς εργοδότες και επιφυλακτικούς στην απασχόληση των γυναικών. Τώρα βέβαια εξαρτάται όλο αυτό και από τις γεννήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι πριν από 50 χρόνια οι Έλληνες κάναν 2 περισσότερα παιδιά, τώρα κάνουν λιγότερο από 1,5. Οπότε σιγά σιγά ίσως απομακρύνονται και οι γυναίκες περισσότερες στις οικογενειακές ευθύνες και στρέφονται στην καριέρα τους όταν έχουν βέβαια δουλειά. Mm.
0: Άρα εγώ από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Κουτρούκη αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν άντρα και μια γυναίκα που διεκδικούν μια ίδια θέση εργασίας και ο εργοδότης στην κατηδίαν συζήτηση θα πει στον άντρα 1000 ευρώ για παράδειγμα σου προσφέρω και στη γυναίκα 800. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλουστευμένο.
1: Όχι, και νομίζω ότι αν αυτό είναι ποινικά κολάσιμο θα βρει έναν άλλο τρόπο να το πει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρετε, δεν μπορώ να πω σε κάποιον σε προσλαμβάνω γιατί είσαι άντρας, ενώ αν είσαι γυναίκα δεν σε προσλαμβάνω. Mm. Μπορώ να βρω όμως μια άλλη δικαιολογία, ότι έχεις το χ πιστοποιητικό, ότι έχεις την άλλη βεβαίωση, ότι έχεις την τάδε δεξιότητα και σε παίρνω γι' αυτό.
0: Mm.
1: Είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί τελικά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί και ο εργοδότης θα πει ότι κατά την προσωπική συνέντευξη έκρινα ότι αυτός
1: ακριβώς
0: ο άνθρωπος που κάνει εμένα προσωπικά.
1: Και τι θα κάνω, θα σέρνουν τους εργοδότες στα δικαστήρια για αυτό το λόγο. Μου φαίνεται λίγο παράτερο όλο αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει και να βελτιωθεί η κατάσταση με τον
0: νομοσχέδιο. Ναι, γιατί στο τραπέζι έπρεπε να το βάλουμε. Γιατί πίσω από αυτό υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με ανισότητα γενικά σε διάφορους τομείς. Ακόμα και προς την κατεύθυνση επαγγέλματος, αν θέλετε, ή προς την κατεύθυνση κλάδου και τομέα γυναίκες άνδρες. Παρ' όλα αυτά, άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν βάλει αυτό στην ράγα νωρίτερα, δηλαδή εφάρμοσαν νωρίτερα το θέμα μισθολογική διαφάνεια. Εκεί άραγε είδαμε σύγκληση μισθών, ας πούμε, πραγματική.
1: Υπάρχει μια μεγαλύτερη σύγκληση. Μην ξεχνάτε ότι οι μηχανισμοί είναι πιο αποτελεσματικοί και έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στον έλεγχο αυτών των θεμάτων, ειδικά στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες. Από εκεί και πέρα, καλό είναι ότι προσπαθούμε κι εμείς. Νομίζω όμως θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα ακόμα αρκετά μεγάλο για να υπάρχει μια σοβαρή σύγκληση, δηλαδή για να μείνει ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να είναι ευκαιριακό σε κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτρούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ
0: για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Κουτρούκης, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες έχει σημάνει ένας νέος συναγερμός στις τράπεζες για ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών που πρέπει να το έχετε στο νου σας. Αυτές οι νέες απάτες στοχεύουν και στα ATM, όσο και σε εφαρμογές mobile banking. Δηλαδή προσέχετε λίγο εκεί που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας σε ένα ATM. Αν δείτε οτιδήποτε παράξενο, κάτι να είναι αλλοιωμένο εκεί στην υποδοχή της κάρτας, κάτι να υπάρχει, κάτι τέλος πάντων που λίγο σας ξενίζει εκείνη τη στιγμή, καλύτερα αποφύγετε την όποια συναλλαγή. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Όταν πάμε να βάλουμε το πιν της κάρτας σε ένα ATM, βάζουμε από πάνω το άλλο χεράκι, λίγο κρύβουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα υπάρχει σε αυτό το μηχάνημα. Ναι, σωστό και αυτό, λέει ο Θάνος. Ποιος ψηκώνει λεφτά πια? Ναι, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Αιρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκυτάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Και βεβαίως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγίας κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας σε ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι Ιρανικές δυνάμεις την ώρα που οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται παρά τα νέα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η πιθανότητα ενός νέου πολέμου είναι χαμηλή, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται

Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μία τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός, τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy, Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy, Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Ben Midler, Tom Tom Club, οι Rolling Stones στιχογράφησαν, αυτό άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80, ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετήσει στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Λουίς ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης της εποχής. Μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joe Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει το 64-62, εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκους είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joe Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, η στίχη, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

Ένα νέος τρόπος τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64, το Μάρτιο του άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα. Όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη της μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

Ένας γίγαντας ο Ότις Ρέντινγκ που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ένα κριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω, τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική, κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time, τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση του 64. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το rock κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Rufus και Carla. Για τη Stax. Ο μεγάλος Rufus Thomas και η κόρη του Carla Thomas είχαν αρκετές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Carla Thomas, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

Τα λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

Μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown, την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο, είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπουλίου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι, η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιος εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής, η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 49η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Brill, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

Μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. Τρεις εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τρεις εταιρείες, οι τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και οι επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί, rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ρονοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Νίλ Σεντάκα και ο Νίλ Ντάιον που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι μάνατζερς και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Κάρολ Κινγκ έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Κάρολ Κινγκ: κάθε μέρα στην μοχρό μας προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Κάρολ Κινγκ με τον άλλο συνθέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να του καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι
πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στην δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το χτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dionne Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons, λέω μερικά μόνο από τα ονόματα, ο Jerry Goffin και η Carole King, οι φίλοι τους Ellie Greenwich και Jeff Barry, ο Andy Kim, οι άλλοι φίλοι τους, ο Barry Mann με την Cynthia Vile, αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω, ο Tony Orlando, ο Neil Sedaka, ο Paul Simon ξεκίνησε από εκεί, ο Phil Spector. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, λες, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσες να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Brill. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Brill Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

αυτό είναι μια ιστορική ηχογράφηση. Από το 64 Bill Black's Combo.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς 2 λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επείγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και πρόσθεσε ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλάς δήλωσε στο Earth News ότι τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν μια λογική έλλειψη ουσίας. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολά. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: υγρά.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλό απογευματόβραδο.
0: Που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί.
1: Σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε, ψυχοσυναισθηματική περισσότερο, τα άλλα αφήστε τα.

27 του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα, για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από όπου μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.

Όταν λοιπόν η στίχη, όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική. Γράμμα σε ένα ποιητή, λοιπόν. Και πού να πρωτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή, κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ, ας πούμε, θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα-γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά, με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς, γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα, και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση που λέω «Να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα». Σήμερα το πρωί λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι αυτό της άξιζε της κυρίας και σκέφτηκα μετά. Μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε? Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν κοινωνία. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούμε κάποιοι, εγώ θα βάλω πρώτο πληθυντικό, συγχωρέστε με για την αλαζονία, θα το βάλω. Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε και να υπογραμμίζουμε διαρκώς το σωστό, δηλαδή το απλό, το ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα καταφέρνουμε και βλέπετε πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα «νομίζω», γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μια γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο. Και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε «γιατί το λες αυτό βρε Έλενα τώρα, το ισοπεδώνεις όλα», μου λέει ο Θάνος, ας πούμε για άλλα θέματα που συζητάμε, και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μία βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά με το βανδαλισμό του Καβάφη. Ενώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε και τι έπαθε ο Καβάφης, νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει? Όχι ρε παιδιά, δεν τον μοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία, θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται, ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση λέει στα πατίνια. Απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση. Και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση? Για σκεφτείτε. Πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Γιατί νομίζω ότι τελικά, θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι, νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται.
πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε, λέει, Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε. Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε. Ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί και εδώ, και εδώ. Για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση, δηλαδή τι να πω, όχι ετός, όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει, αλλά στην τελική ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλοι άποψη, δηλαδή. Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει, κουβέντα να γίνεται.

0: πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή εκεί έμεινα εμβρόντιτη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας τις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τρίπλο διασταυρώσουμε. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλια Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ θα υπογραμμίσω το Viber κατά κύριο λόγο. Δηλαδή Earth News Radio, δύο λέξεις, γιατί αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτόν είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες,
1: ναι,
0: δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά,
1: ναι,
0: δεν καταλήγουμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
1: Εντελώς.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις, το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου, βεβαίως.
0: Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Τραμπ με αντικείμενο
0: το Ιράν.
1: Το έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο, γιατί εκεί γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύπη. Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς,

0: Συ βέβαια αυτόν, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και η όρια επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
1: Από όλα αυτά τώρα εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
0: Συμπεραίνω ότι ζούμε μια περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευράς της ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί,
1: αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης δεν ήταν ούτε οι πύραυλοι, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.
1: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή μόνος του αυτοεγκλωβίστηκε ο Τραμπ.
0: Αυτοεγκλωβίστηκε και εκεί υπάρχει ένα θέμα, μια και το αναφέρεις. Ο Τραμπ όταν αποφάσισε την επίθεση στο Ιράν, είχε πρώτα διώξει τον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού. Είναι πολύ σημαντικό το πολεμικό ναυτικό στις ΗΠΑ. Και έβαλε δύο δικούς του. Οι προηγούμενοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι μια τεράστια παγίδα.
1: Τι έκανε ο Τραμπ?
0: Το Θουκυδίδη. Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ? Τους έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις ΗΠΑ, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά, μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλης αυτής της κατάστασης, οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
1: Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούζ, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω
0: ακριβώς
1: ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
0: Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική. Αυτό.
1: Το ξέχασε αυτό?
0: Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν στο παρελθόν, αυτό γράφουν οι Financial Times, και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείσταται ο ίδιος ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλου του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος, έτσι.
1: Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους,
0: ναι,
1: κάπως
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
0: Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 mm, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται, καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
0: Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς, δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
1: Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής, Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στο χρόνο, να ακούσουμε και τραγούδι πριν τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.

Πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού. Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, ούτε επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε, τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες, το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, η γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το Δημόσιο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρόνας ήρθε και 10χρονο αγόρι, ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σε μία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ. Η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, 6 παρα 25. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόση πολύ χολή. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει, αν θέλετε, και μια... πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία, αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του που ξαναμπαίνει στο στίβο το πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού που και αυτή έτσι βγήκε με έναν άλλο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο και τα λοιπά. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά... γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες. Σήμερα κηδεύτηκε η γωγό μας Τροκώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε λίγο με το γιατρό μας, το χειρουργό,
Διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ σε ιστοσελίδα και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει για την περίπτωση Γογό Μαστροκώστα, έχω απομονώσει μόνο δύο αποσπάσματα για να... να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε αναζητήστε το, Πάνος Μιχαήλ, η Γογό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γογό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των media. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γογό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο: η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες, όχι μόνο εκείνη, όλες τους.

0: σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή. Στο να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες, νομίζω το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουν κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. Δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, όπως θα υπενθυμίσω ότι και η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρίσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα, έτσι πιστεύω, στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας.
0: Θέλουμε
1: μια βοήθεια από τις
0: ναι.
1: Τι μου είπατε?
0: Ναι, λέω, καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ είναι Αθηνά και Χυρακίνη, δηλαδή εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένη, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 ναι. χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.
1: Απόλυτα, και έχω και μάλιστα μπορώ να σας πω γιατί ναι. δυστυχώς έχω περπατήσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα θλιβερά μονοπάτια και εγώ ίδιος προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ακριβώς όλο το σκηνικό, αν μου επιτραπεί η λέξη αυτή, και καταλαβαίνω απόλυτα όλη τη διαδρομή αυτής της οικογένειας. Mm-hmm. Όλη τη διαδρομή, ακριβώς, κάθε βήμα. Γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω περπατήσει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω πάνω σε αυτό. Καταρχάς, δίνω συγχαρητήρια στο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας εδώ πέρα το μότο μέσα στη μονάδα. Βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρίς στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Δηλαδή να μην το φοβηθούν. Mm-hmm. Εγώ όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι, ας πούμε, ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι χαμηλό. Απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια, μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε τις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
0: Αυτό έχω σημειώσει. Αυτό έχω σημειώσει. Τις μικρές ηλικίες.
1: Ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε τις μικρές ηλικίες που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελάχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε, για μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι υποπιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάγια τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας που είναι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό, να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών, δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
0: Γιατί υποθέτω, γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας φάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
1: Βεβαιότατα. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφο, να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ESMO ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα απλό υπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
0: Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
1: Στο μαστό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα υπέρηχο μαστού. Που σημαίνει τι? Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και
0: μάλιστα,
1: άρα έχουμε, κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρης ίαση.
0: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
1: Μια εξέταση
0: από τον ειδικό. Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη η γογόμαστρο Κώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει, μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
1: Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
0: Το παρακάνω.
1: Ναι, και όπως ξέρετε, όπου λαλούν πολύ οι κοκόροι αργεί να ξημερώσει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και εκεί πάλι οδηγούνται σε λάθη. Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται. Όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές τα δικά μας πρωτόκολλα δεν έχουμε να επιλέξουμε δεν έχουμε πολλές επιλογές. Μία, δύο, τρεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε. Πού πήγε? Σε ειδικό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν
1: είναι
0: το
1: μια λεπτομέρεια η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συναδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε οι δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη περί ίασης. Άρα με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη, τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον?
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες, οι ακροάτριες, σε τα θέματα των ποσοστών. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστός έχουμε για περιγραφή κάποιων πραγμάτων, παρότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστός, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή από τις 100 κυρίες οι 50 γινόντουσαν καλά και οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη που έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% όχι ίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κακοήθεια.
0: Για 70 και 30 είπατε.
1: Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι. Mm-hmm. Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο, πιο σοβαρή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
0: Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, δε μήνυμα για, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να μην, για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλάκη?
1: Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, αλλά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο των ασθενών. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, η ύδρευση, η αποχέτευση, όλα αυτά έχουν συντείνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες της διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερης ενημέρωσης σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία, στην επόμενη δεκαετία, θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, συν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα, ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εγκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική το γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά που
0: η κληρονομικότητα, είναι... γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό της μήτρας, ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει
1: ρόλο. Προσέξτε να κάνουν, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω λίγο να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα, ιδίως να σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
0: Συγγενεύει, μάλιστα, ναι.
1: Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς, και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφια από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό εύρημα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό εύρημα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό εύρημα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
0: Ναι, είναι στατιστικό και όχι σίγουρα πραγματικό.
1: Μπράβο, εντάξει. Δεν ξέρουμε αν ισχύει για αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τώρα, από την άλλη μεριά, το γονιδιακό κομμάτι που ψάχνουμε, από τις 100 κυρίες οι οποίες νοσούν με καρκίνο μαστού, το 93-95% δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Αν και έχουμε αρχίσει να ξέρουμε εμείς εδώ στη μονάδα, και θα το αναφέρω λίγο παρακάτω, αν μου δώσει τη δυνατότητα.
0: Δυστυχώς είναι και 57. Πρέπει σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
1: Ένα σχολιασμό. Μάλλον να το πω. Είναι το χρόνιο στρες. Αυτό θα το αποδείξουμε. Σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη. Ναι.
1: Αυτό είναι το χρόνιο στρες. Θα το αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
0: Τι λέτε? Δηλαδή το 95%.
1: Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο. Και
0: μάλιστα. Μας καλύψατε.
1: Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
0: Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Δόκτωρα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Holly came from Miami, FLA. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα. Δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο. Και τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Υπάρχουν αρκετές καινούργιες ειδήσεις που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει στις Σέρες, ας πούμε. Ένα παιδί 10χρονο που έπεσε κοντά σε ποτάμι, έπεσε μέσα σε αυτό και πνίγηκε. Πιθανότατα να υπήρχε και καλώδιο μέσα εκεί. Θα μου πείτε, έτσι μας αρέσει, Έλενα, μας λες για αρρώστιες, μας λες για θανάτους. Τέλος πάντων, υπάρχουν δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες που πάντως δείχνουν μια σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία, ένα 16, κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ένα 13, κάτι για την κυρία Καριστιανού και μονοψήφιο ποσοστό για το Πασόκ. Αυτά τουλάχιστον βλέπω σε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν παραγγείλει για λογαριασμό τους σε εταιρείες. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε, θα τα ακούσετε μάλλον τώρα από τον Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση Ευρωπαϊκής Αγγελίας στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμού στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή όμως, ιρανικά μέσα διαψεύδουν την ύπαρξη μνημονίου κατανόησης, κάνοντας λόγο για κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πιο πολύ μου μοιάζει σαν έναν προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρόνας ήρθε και 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα επιρωτικά κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή?
6: Άκουσε να δεις.

0: years can a mountain exist?
1: Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τις διαδρομές που πρέπει να κάνουμε για να βρούμε κάτι, αλλά το ερώτημα αν θα το βρούμε, πώς και τι θα είναι αυτό, χάνεται στο φύσημα του ανέμου. The answer, my friend, is blowing in the wind. Βέβαια, η σταθερή απάντηση στην ενημέρωσή σας είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι τώρα το απολύτως σχετικό και η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα DJ σε διλημματική παράκρουση. Δεν ήξερε αν μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος έπρεπε να βάλει το Ελλάς με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μας αρέσει και πάρα πολύ, ή να βάλει τον ύμνο του Ελλάς με Δημητριάδη και Μάνου. How many ears must one man have?

Πάντως σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και 27 Μαΐου του 1963 ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Free Willin'

θα παρουσιάσω και εγώ τους συνεργάτες της εκπομπής. Έψαχνα να βρω και ένα κοριτσάκι να φέρει εδώ τη σκαλέτα τον οδηγό. Δεν βρήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Έχουμε στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε στη μουσική συνεπιμέλεια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Έχουμε ένα ημερολόγιο με μουσικές αναφορές που μας βοηθάει να ξεδιπλώνουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής. Έχουμε δύο πλατφόρμες για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με τις απόψεις, τις πληροφορίες, τα ερωτήματά σας ή ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Πρώτα απ' όλα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να εμφανίζονται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Στο Facebook έχει εκπομπή μια σελίδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό» με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσουμε, μια απαραίτητη διευκρίνηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ακροατών και ακροατριών, κάτι που έχασαν στην χθεσινή ας πούμε εκπομπή, δεν το άκουσαν, να θέλουν να διευκρινιστεί σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στον ακροατή που τηλεφώνησε πριν τη ξεκινήσει η εκπομπή ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee, ποια είναι η καταγωγή της κτλ. Αλλά η συνάδελφος Βούλα Κουλισοπούλου, πρέπει να το πω ανοιχτά αυτό, μου είπε όχι, θα πεις να ακούσουν στο ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή, διότι σε αυτή την πλατφόρμα ανεβαίνουν οι εκπομπές. Άρα μη γελάτε κύριε Νικολόπουλε, η συνάδελφος ναι μου είπε, δεν ξέρω αν τα ακούει τώρα, εγώ πάντως πρέπει να το πω δημοσίως, μου είπε να πει στον ακροατή να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή αφού την είπε στην πληροφορία ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee. Αυτό ήταν το θέμα. Επειδή δεν είπα χθες για το ΕΡΤΕΚΟ και λέω σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς μια εξαιρετική πλατφόρμα, δεν το λέω για να πενέψω το σπίτι μας, ακούτε τα ραδιόφωνά μας, ακούτε κατά παραγγελία τις εκπομπές, on demand που λέμε και στα ελληνικά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Το πραγματικό όνομα της θρηλυκής Peggy Lee ήταν Norma Delores Engstrom. Εκεί σου λέει ο ακροατής, τι, αλλά τι καταγωγή έχει για να τη λένε έτσι, δεν είναι Αμερικανίδα. Ξέρω ότι γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι εκεί όμως με τα χθεσινά. Αν και τα υπόλοιπα που θα πούμε, γιατί αφορούν την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτή την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα και όλα τα σχετικά, και μετά και από την ανακοίνωση έκπληξη του ονόματος, έχουν ακουστεί τα μύρια όσα. Ένα από τα χαριτωμένα είναι ότι αφού ξαναφτιάξαμε τον Ελλάς, βέβαια εκείνος ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Τώρα κάποιος, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ανακοινώσει κόμμα ακόμη, μπορεί λέει, άμα θέλει ο κύριος Σαμαράς, να φτιάξει τον ΕΔΕΣ. Ήτανε η άλλη παράταξη τότε στην κατοχή και όχι ο ΕΔΕΣ, τελείωσε εκεί κοντά στον εμφύλιο. Θέλω να θυμίσω, πέρα εντάξει τα αστεία είναι και πολύ ωραία, και να σου πω και κάτι, έτσι φτιάχνουμε και λιγάκι τη ζωή μας. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, αυτός ήταν ο ΕΔΕΣ, να θυμηθούμε και το όνομά του, ήταν μια οργάνωση που κάποιοι τη συνδέουν με τι τέτοιο, με τη δεξιά και τα λοιπά. Στο ιδρυτικό της οργάνωσης που υπογράφτηκε στην Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου του 1941, βασικός στόχος οριζόταν η αποκατάσταση του αντιμοναρχικού στρατοπέδου υπό την ηγεσία του Νικολάου Πλαστήρα. Ήταν και σοσιαλιστές, ήταν αστεί, ήταν ευρύτερο μέτωπο και στην αρχή δεν είχε και αντιστασιακό χαρακτήρα κατά των Γερμανών. Αφορούσε αυτό, ήταν βενιζελική, οι οποίοι όμως είχαν μετά τις διασπάσεις και τα λοιπά. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εύστοχη η σύνδεση του ΕΔΕΣ, ότι θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να πει έτσι το κόμμα του. Δεν ξέρω αν είναι βενιζελικός, δεν νομίζω πάντως. Όσο τώρα για την ανακοίνωση του κόμματος, πολλά θα τα έχετε ακούσει ίσως και τα περισσότερα. Θα έχετε διαβάσει
και τα αστεία με την ελληνική αστυνομία, ξέρετε, ελάς με σιρήνες, ότι όταν φωνάζουν, ας πούμε, εκεί στο κάνει συγκέντρωση στο κόμμα, θα πηγαίνει η αστυνομία νομίζοντας ότι είναι δική της συγκέντρωση και άλλα τέτοια. Έχω ακούσει όμως και τα θετικά επικοινωνιακά. Λέει, τώρα είναι πολύ απλό, την επόμενη φορά που θα παίζει η Εθνική θα πάει στα επίσημα ο κύριος Τσίπρας και με το που θα φωνάξουν από τις κερκίδες «Ελλάς, Ελλάς», θα σκοθεί να χαιρετάει και θα λέει, για μένα έχουν έρθει όλοι αυτοί. Οι αντιδράσεις είναι ποικίλες. Το σημαντικό όμως για μένα είναι ότι είναι πολλές. Είναι πολλές και είναι έντονες. Δηλαδή ο στόχος ο επικοινωνιακός να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στην επικαιρότητα επετεύχθη απολύτως. Είτε πολύ αρνητικά, είτε αστεία, είτε πολύ θετικά, είτε μπράβο. Έχει κάνει μεγάλο ντόρο. Και έπειτα ακούω επιχειρήματα βέβαια θετικά και τα λοιπά, δεν τα σχολιάζω αυτά. Άκουσα όμως ένθεν και ένθεν. Α, πρώτα απ' όλα το βασικό επιχείρημα που ακουγόταν πριν αναγγείλει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, εξεβονίμων. Έχει χάσει, λέει, την αριστερή του ταυτότητα, προσπαθεί ένα κέντρο απροσδιόριστο και τα λοιπά και τέτοια, και ανακοινώνει χθες όνομα. Ποιο ήταν το όνομα? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μπλε το ελληνική και το συμπαράταξη, και το αριστερή με κόκκινο, με ένα αστέρι που κάνει μπαμ και τα λοιπά. Η εξεβονίμων κριτική ακυρώθηκε. Γιατί αν δεν ήθελε να θυμίζει την αριστερά, δεν θα το βάζε εκεί μπροστά και ξεχωριστό. Άρα ένα κομμάτι της κριτικής από τα δικά του αριστερά, στο πούμε έτσι, ατύχησε με την ανακοίνωση του ονόματος. Θα μου πεις, άλλο το όνομα και άλλο η πράξη. Ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά το ότι ήθελε να κρύψει, ας πούμε, το αριστερό μέρος των προθέσεων, της καταγωγής του και τα λοιπά, αυτό ακυρώθηκε με το που ακούστηκε το όνομα. Επίσης, καλά, είχαν αρχίσει πολλές σφοδρές αντιδράσεις πριν καν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, και από το χώρο φυσικά του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι βλάπτεται ιδιαιτέρως, λέω φαίνεται, γιατί είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο μετά η καταγραφή στις κάλπες, αλλά και από τα δεξιά. Η σφοδρότητα των επιθέσεων πιστοποιεί ένα πράγμα, ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κόμματός του έχει βάρος. Δεν θα σας πω εγώ καλό, κακό, οτιδήποτε. Ο ντόρος, τα επιχειρήματα. Το μόνο που θα παρακαλούσα ως ένας πολίτης κι εγώ, που έχω την άποψή μου, καλή, κακή, πολύ κακή, πολύ καλή για τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλοι και όλες οι υπόλοιπες, τα επιχειρήματα να έχουν ένα περιεχόμενο. Δηλαδή, μην κολλήσει πάλι ο χρονοδιακόπτης στη χρονιά του 15, λες και εκεί ξεκίνησε το ελληνικό κράτος. Να γίνει κριτική για το 15, δεν λέω. Αλλά άκουσα, ας πούμε, επιχείρημα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν είναι εξ αριστερών, από το ΠΑΣΟΚ πάντως, από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα, ότι εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Εγώ ήμουνα παρόν όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε τον Όφη και πήγε στην Εύα και τη φλερτάρανε και οι δύο για να πάρει το Μήλο και να παρασύρει τον Αδάμ. Είμαι μάρτυρας δηλαδή. Εσύ ήσουν ένα μικρός, Νικολόπουλε, δεν τα θυμάσαι. Εγώ όμως είμαι πιο μεγάλος. Δηλαδή θέλει, παιδιά, όμως και ένα επίπεδο. Γιατί τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν πρόκειται να βλάψουν τον κύριο Τσίπρα. Το μυαλό και τη λογική μας, και θα βλάψουν και τον αντίκτυπο των ανθρώπων που τα μεταφέρουν. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος που απαξιώθηκε η πολιτική, γιατί ακριβώς βγήκε από ένα 3,5, 5, 6, πόσο είχε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και αμέσως μετά βρέθηκε να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί κάποιοι άλλοι είχαν απαξιώσει την πολιτική, παιδιά. Να πείτε ότι όμως του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα μετά αυτά. Αλλά όχι να λέμε τώρα να ξεχάσουμε ότι ούτε η πολιτική ούτε το ελληνικό κράτος δεν ξεκίνησαν όταν βγήκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό ειδικά το επιχείρημα, πώς να σας πω τώρα, νόμιζα ότι χύθηκε έξω από το ραδιόφωνο που άκουγα. Εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Δεν θυμόσαστε καθόλου τις πλατείες,
τι γινότανε, τον κόσμο, τι έλεγε για τους πολιτικούς, για τα κόμματα, πώς κόμματα που χτυπάγανε 40 τόσο βρέθηκαν μετά να κατακριμνιστούν. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ. Επειδή είχε απαξιωθεί η πολιτική, παιδιά. Και τότε ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας. Αν τον θεωρείτε υπόλογο γιατί συνέβαλε στο φαινόμενο, να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Θα πρέπει να βρεθούν πιο σοβαρά. Και βέβαια, επειδή στο χώρο της αριστεράς καταλαβαίνετε τα μικρότερα κόμματα και οι σχηματισμοί έχουν το θέμα που έχουν, είναι άλλο η εμφάνιση, είναι άλλη η επικοινωνιακή παρουσία, μετά έρχεται το διατάφτα. Πάντως η σημερινή δημοσκόπηση που την περίμενε κόσμος έχει κάποια εντυπωσιακά ευρήματα. Πριν από αυτό όμως να θυμηθώ ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Τον Απρίλιο του 1963, 21 Απριλίου κιόλας, η ΕΔΙΕ είχε διοργανώσει πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απαγορεύει την πορεία, συλλαμβάνει πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποιεί μόνος του την πορεία εκείνη, κρατώντας ένα μικρό πανό με το σύμβολο της ειρήνης. Με το τελειώνει η πορεία, βέβαια τον συλλαμβάνουν. 22 Μαΐου 1963 ο Λαμπράκης είναι σε συγκέντρωση και μιλάει για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Δέχεται τη δολοφονική επίθεση από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι Γκοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης. Τραυματίζεται σοβαρά και μια τέτοια μέρα, 27 Μαΐου 1963, 51 ήταν τότε, φεύγει από τη ζωή. Ο συνάδελφος Βούλτεψης έκανε τότε τρομερό αγώνα. Είναι ο πατέρας της σημερινής, της συναδέλφου επίσης και βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βούλτεψη. Ήταν από τους πρωταγωνιστές για να αποκαλυφθεί αυτό το παρακρατικό σκάνδαλο. Η μεγάλη συμβολή βέβαια του Σαρτζετάκη, του θαραλέου Σαρτζετάκη. Αυτό το τραγούδι είναι από το Ένας Όμηρος, αναφέρεται στην ουσία στον Ιρλανδικό αγώνα, αλλά συνδέθηκε πάρα πολύ με το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην κηδεία του Λαμπράκη μαζεύτηκε περίπου κοντά στο μισό εκατομμύριο κόσμος. Αυτό γιατί ρίχνουμε και κλεφτές ματιές στο μουσικό μας, αλλά και το άλλο ημερολόγιο και στο χρονολόγιο μας.

Ποιες προτάσεις είναι αυτές που θα κατευθύνουν τον κόσμο προς ή μακριά από? Εκεί πάντα κρίνονται. Αλλά επειδή ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η δημοσκόπηση η σημερινή, γιατί έχει κάποιες ωραίες εκπλήξεις, είναι όμως βέβαια πολύ νωρίς, θα σας πω πρώτα, βέβαια σαν σήμερα παιδιά, το 1840 έφυγε αυτός ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης, ο Νικολό Παγκανίνη, και ακούμε μάλιστα το La Campanella, που σημαίνει καμπανούλα, το καμπανάκι. Χθες χτύπησαν δυνατές καμπάνες. Για πολλά κόμματα είναι η αλήθεια και για το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, έβλεπα πολύ γρήγορα, δεν την έχω δει προσεκτικά, τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Λοιπόν, 23 με 25 Μαΐου, να το διευκρινίσουμε αυτό, δηλαδή δεν έχει γίνει αναγγελία και τα λοιπά, έγινε η σχετική επεξεργασία. Προχωρώ, γιατί έχει κάποια ποσοστά που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει και σενάρια αν οι πρώτες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση και τα λοιπά, και αυτά είναι εντυπωσιακά, θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, δηλαδή είναι πάνω από την επίδοση που είχε σε ευρωεκλογές, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου. Το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο με 16,1, τρίτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 13,1, το Πασόκ Κινάλ τέταρτο, έχει πέσει από το διψήφιο και είναι στο 9,4. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση αυτό, έτσι. Πέμπτο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,4, από 6,3 τον Απριλίο ανέβηκε. Έκτη, Ελληνική Λύση, 5,6, από 7 που είχε τον Απρίλιο. Έβδομη, η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5, και 8, η Φωνή Λογικής, 4,1. Πού είναι οι άλλοι ρε παιδιά, γιατί... Άπα, έχουν πέσει πολύ τα υπόλοιπα, ε. Μάλιστα. Αυτές είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αλλά θέλουν πάρα πολύ προσοχή, το καταλαβαίνετε.

Και πώς το είπαν χθες, είχε και κόσμο πάντως. Δεν είναι και εποχές αυτές που μαζεύεις εύκολα πολύ κόσμο. Ότι δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά. Πώς το είχε πει Χριστίνα, αυτή είναι η μέρα. Πολλά χρόνια πριν, το 1957, ο Buddy Holly and the Crickets κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Αυτή θα είναι η μέρα. Σαν σήμερα το κυκλοφόρησαν.

ακριβώς να κοιτάμε και κάποια μηνύματα στην αρχή, γιατί βλέπω εδώ εξαίρετες δημοσιογραφικές παρουσίες, που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας. Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας και μετά τους τίτλους τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία, κίτρινα άνθη μου έστειλε η Πέπη. Είναι ακόμη στην αίσθηση του πρωταθλήματος. E giorno e notte pensa solo a te. Σωστά, σαν σήμερα το 2013 έφυγε αυτός ο Ιταλός ρόκερ, ο Αντώνιο Τσάτσι, που έγινε πολύ γνωστός ως Little Tony. Το κορεμάτο ήταν και μια ωραία διασκευή, Βασίλη, στα ελληνικά. Τρέμει η καρδιά μου, τρέμει μη σε χάσω. Ναι, ναι, ναι, είχε κάνει μεγάλο σουξέ τα παλιά τα χρόνια που ξέρουμε εμείς μεγάλοι σε μικρό παιδί. Δεν έχει βγει σε ράπ αυτό, σε τέτοιο.

κλάψω από τη χαρά, να κλάψω από τη χαρά. Θέλω λίγο time is on my side, το χρόνο, γιατί πάντα είναι το ζητούμενο αυτό σε ένα κόμμα. Αν ο χρόνος είναι με το μέρος του ή εναντίον του και οι εξελίξεις. Επί τη ευκαιρία όμως να σας πω, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο ρε παιδιά.

1964, 27 Μαΐου, δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο γράφουν πως 11 αγόρια αποβλήθηκαν από ένα συντηρητικό σχολείο στο Κόβεντρι στην Αγγλία. Γιατί? Γιατί έκοψαν λίγα μαλλιά τους σαν το Μικ Τζάγκερ.

παίζουν λίγο ελεύθερα τα παιδιά, αλλά είναι ωραία αίσθηση. Αυτό που όλα τα όργανα πρέπει την ίδια στιγμή. Ο Νικολόπουλος τώρα, ηχολήπτης, ντράμερ, κατάλαβες. Αυτό είναι μια επίτηδες καθυστέρηση για να δώσει αίσθημα, το feeling που λέτε εσείς οι ελληνόφωνοι. Λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Rolling Stones, ας το τραγουδούν, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφοντας όμως, ο χρόνος θα είναι με το μέρος των δικών σας μηνυμάτων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε στις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωση σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόης, χαρακτηρίζοντας το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει σε επιθέσεις στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερό. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Και η συνέχεια με Allman Brothers Band, Midnight Rider, γιατί σαν σήμερα, καλά γιατί μας αρέσει, αλλά σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Greg Allman. Και η Χρύσα, Καλίσπ Έρα. Είπατε, λέει, ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ακούστηκαν τα μύρια όσα. Εγώ θα έλεγα ότι ακούστηκαν τα κακομύρια όσα. Ο Κωνσταντίνος, βρε αδελφέ, υπάρχουν, λέει, και βιβλία. Όλα από εσάς θα τα περιμένουμε, κύριε Παπασταματίου. Α, για την Peggy Lee. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει, ακούω την εκπομπή, μου το πες, δεν τ' άκουσα εκείνη την ώρα, ξαναπέστο, γιατί να τρέξεις τα βιβλία. Ξαναβάζεις, ακούς και την εκπομπή και είναι καλό και για μας. Παίρνει και κλικ το on demand το απολύτως σχετικό, καταλάβατε. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Με αυτά που είπες έψαξα, λέει, το Γιάννη Βούλτεψη και εντυπωσιάστηκα με το βιογραφικό του. Μα είναι από τα μεγάλα ονόματα, τα σπουδαία ονόματα της ελληνικής δημοσιογραφίας ο Γιάννης Βούλτεψης. Και έδωσε και τότε εκείνες εποχές ο αγώνας και το ρεπορτάζ που έκανε ήταν κίνδυνος θάνατος, να το πω έτσι και να το εννοώ. Δεν ήταν δηλαδή δημοσιογραφία από τον καναπέ, βγήκε ο Παπασταματίου στην εκπομπή και είπε μια σοφία. Εκεί το πάλευες για να δημοσιεύσεις, για να κάνεις, κινδύνευες πραγματικά με την ελευθερία και τη ζωή σου. Το άλλο δεν το διαβάζω στο μήνυμα, εντάξει, η συγκριτική προσέγγιση. Πάντως, αλίμονο, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι στη δημοσιογραφία όπως ο Γιάννης Βούλτεψης μας κάνουν συνέχεια να αναρωτιόμαστε αν κάνουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη εμείς απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε σε εσάς. Λοιπόν, πάω στα γρήγορα στα δικά σας. Λάθος ποντίκι, παιδιά, λάθος οθόνη γίνεται εδώ. Έχει μεγάλη πλάκα. Ο Γιάννης γεννιέται η Siouxsie Sioux, των Siouxsie and the Banksies. Ναι, σωστό, το 57. Δεν την προλαβαίνω σήμερα, ήθελα πολύ. Το 66 γεννήθηκε ο Sean Kinney, τον Alice in Chains. Και το 1977 οι Sex Pistols κυκλοφορούν το God Save the Queen. Και αυτό πολύ ήθελα να το παίξουμε, Γιάννη, και δεν μου χώρεσε. Ο Μιχάλης, έλεγα για το δίλημα του DJ μας μετά την ανακοίνωση του χθεσινού κόμματος. Ελάς, τι θα γίνει, φίλο μου, με εμάς, με Παπα Κωνσταντίνου, ή ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά, τον ύμνο του Ελλάς με Αφροδίτη Μάνου και Μαρία Δημητριάδη. Ο Μιχάλης λέει ασφαλώς του Παπα Κωνσταντίνου, διότι απευθύνει ένα ερώτημα, λέει, προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς? Θα πρέπει να περιμένουμε 6 Ιουνίου, νομίζω είναι. Συνεδριάζουν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται ότι το αργούν. Η Τζέννη, ο Τσίπρας από τους μεγαλύτερους οπορτουνιστές που έχουν περάσει από τη χώρα. Δεν έχει αμηχανία. Απλώς εντυπωσιάζεται και ο ίδιος από την απήχηση που έχουν. Κοιτάξτε όμως, αγαπητή Τζέννη, αν τώρα θα το πω γιατί το ξεκίνησα, οι βλακίες τα έτσι, μετά θα πάρει ένας άλλος και θα πει ο άθλιος Μητσοτάκης, μετά θα πάρει ένας τρίτος, θα πει ο φρικτός. Είπαμε όχι με αυτόν τον τρόπο και χαρακτηρισμούς. Ο οπορτουνιστής είναι μια άλλου επίπεδου κατηγοριοποίηση, το διάβασα, όχι με αυτή τη γλώσσα. Δεν λέω να μην είναι απορριπτικό, να είναι. Λοιπόν, η απήχηση που έχουν λύσει μια μερίδα του κόσμου, ευτυχώς που δεν έπαιξε τον ύμνο του Ελλάς, δεν προέβη σε αυτή την τερατώδη ύβρη. Ύβρη γιατί όμως, αγαπητή Τζέννη? Γιατί το να παίξεις τον ύμνο του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού είναι ύβρης? Αυτό εξήγησε το. Παρακαλώ όμως χωρίς αυτό το στυλ χαρακτηρισμών, που δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα, αφορά όλους. Δεν το κάνουμε στην εκπομπή. Ο Σπύρος. Η απαξίωση της πολιτικής ξεκίνησε αρχές 90 με πατέρα Μητσοτάκη, στη συνέχεια με σημειτικό Πασόκ που αποτέλεσαν τους βασικούς φορείς του καταστροφικού νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Να, Τζέννη μου, ο Σπύρος για παράδειγμα, που χρησιμοποιούσε επιθετικούς χαρακτηρισμούς άγριους, τους έχει αφαιρέσει, αλλά διατυπώνει τη συλλογιστική και την πολιτική του προσέγγιση και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσω. Τι λέει εδώ? Ο Μαμιστάκης, πώς, βάλε μου ένα μικρό όνομα, ο Χρήστος ίσως, το είδα σε άλλο μήνυμα.
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από το Τσίπρα. Αυτό μάλιστα καλή πρόταση. Ο Κώστας, μπορεί να μην απαξιώθηκε η πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πολιτική ασοβαρότητα του κ. Τσίπρα και άμεσες συνέπειες της είναι παροιμιώδεις. Ο Πέτρος, Χήμαρος, μπράβο ρε Ανδρέα, πολύ σωστά όλα. Όχι, αυτό το όλα να το προσέξεις Πέτρο μου. Με την καλή έννοια το λέω. Ο Τσίπρας όμως είπε στους Έλληνες, λέει ο Κωνσταντίνος, όταν φαλήρισε το κράτος ότι θα συνεχίσει τα δανεικά εκβιάζοντας Ευρωπαίους. Σημείωσε εδώ όμως αυτό που έγραψες, όταν φαλήρισε το κράτος. Δεν είχε προλάβει να το φαλήρισει ο Τσίπρας. Αν το χειρίστηκε μετά άσχημα, μπορείς να δικαίωμά σου. Αλλά να μην κάνουμε αυτά τα βολικά. Εγώ αυτό λέω, μην αρχίσουν με τα επιχειρήματα να μας ξεπλένουν το μυαλό. Βάσει επιχειρημάτων σοβαρών και σοβαρής κριτικής που μπορεί να κάνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα, αλίμονο αν δεν μπορούσε, εκεί λοιπόν να τα συζητήσουμε, αλλά μην πηγαίνουμε σε ευκολίες. Ούτε ο κύριος Τσίπρας βέβαια, κανείς να μην πηγαίνει σε ευκολίες. Και τι λέει ο Κώστας, και όχι μόνο για να απολαμβάνει ο Έλληνας την κρεπάλη τον προηγούμενο χρόνο, ποια κρεπάλη, ειδικότερα λέει του κόμματος κράτους του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το ανήθικο, λέει, και το χείριστο κομμάτι των παλιών κομμάτων που εκμεταλλεύθηκε ο Τσίπρας και έκανε Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια. Για το Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια πάντως άφησε 36-37 πόσα δι στα δημόσια ταμεία και δεν ακούστηκε τίποτε επί εποχής του. Άμα είναι να το βγάλουμε, φάγαμε, κάναμε,

0: τα παίρναν οι τάδε και τα δίναν στου τάδε. Σημείωσε το αυτό, Κώστα. Δεν το λέω για να υποστηρίξω τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι γινόταν σε εποχές. Τώρα οι χειρισμοί του οδήγησαν εδώ, δείξαν εκεί, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό με το Γιούργια, τι λέει η Ελένη, οι περισσότερες αντιδράσεις για το κόμμα του Τσίπρα είναι μικρόψυχες. Ας ασχοληθεί ο καθένας με το κόμμα του, μπας και γίνει κάτι καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ελένη από Κέρκυρα. Ιστερόγραφο τους πείραξε περισσότερο το όνομα, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πετυχημένο. Η Κατερίνα. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν τις κυβερνήτες που τους αξίζουν. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Τσίπρας χρεοκόπησε τη χώρα? Και ο Θανάσης. Εδώ αυτό δεν ξέρω, είναι έτοιμα μηνύματος? Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να βλέπουμε και κάνα τελικό εκεί, γιατί μας έχει πιάσει τώρα ένα στερητικό, ειδικά εμάς με τις ποδοσφαιρόμπαλες. Κάτσε να δεις γιατί το είχα σημειώσει. Α ναι, έχουμε λέει τελικό της συνδιάσκεψης σήμερα. Κάνουμε καμιά συνδιάσκεψη? Τι γίνεται? Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Εφηβιάζεις.
0: Τι έπαθε?
2: Εφηβιασμός είναι.
0: Α, ποιο είναι εφηβιασμός?
2: Ποια συνδιάσκεψη?
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, λέει έχει τελικό σήμερα. Έτσι είδα.
2: Παρά που κάνεις τρίπλες, αλλά...
0: Όχι, τι τρίπλα. Πάτησα την μπάλα και έπαιξε.
2: Ναι. Οι αμυντικοί κάνουν το εξής, έτσι. Είτε θα σου την πάρω την μπάλα, είτε αν με τριπλάρει, είτε θα σε ρίξω κάτω.
0: Έλα ρε, εγώ ξεφεύγω και από τα δύο. Θα κάνω και μια τακουνιά, θα περάσω την μπάλα από πάνω και θα ξεχυθώ σαν τον Τούκου Περέιρα.
2: Conference League, 9 o'clock.
0: Α, Conference League, αυτό είναι.
2: Crystal Palace.
0: Η λίγα τη συνδιάσκεψη. 8 λεξικά έχω ανοίξει, ρε Δημήτρη μου. Γιατί λέω, τι είναι αυτό το Conference League πια? Σήμερα στις 10 είναι ο τελικός.
2: Έτσι, με την. Ορίστε.
0: Είναι ναι, 10. Ναι, ναι, ναι. Ράγιο Βαγεκάνο με.
2: Crystal
0: Palace. Μάλιστα.
2: Θα ποντάριζα στους Άγγλους, στην Crystal Palace.
0: Ναι.
2: Αλλά και Βαγεκάνο, αυτά που έχει κάνει. Why not, έτσι?
0: Κοίτα, γιατί... άμα παίζανε στο γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνου, γιατί είναι ειδική κατάσταση, ναι, νομίζω ότι η Ράγιο θα είχε το προβάδισμα.
2: Έχει κάνει όμως πραγματάκια, δηλαδή που έφτασε είναι σημαντικά, οπότε πολλές φορές εισαγωγικά οι σταχτοπούτες μπορεί να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα, το παραμύθι μάλλον να το κάνουν πραγματικότητα μια πλόγια σταχτοπούτες. Αλλά και η Crystal Palace είναι καλύτερη ομάδα, αγγλική, και αν θα ποντάριζα, θα ποντάριζα εκεί. Τώρα πρέπει να προσέξουμε, αν έχουμε μέρες ακόμα, αλλά το λέω από τώρα, ο τελικός του Champions League που είναι Σάββατο είναι νωρίς-νωρίς, 7 η ώρα, ούτε καν τελικός και πόλη Ελλάδος. Γιατί, τι λέει η UEFA, για να το δουν και στις άλλες και εκτός Ευρώπης, που είναι διαφορετικό τώρα, ρε, ώστε να μπορεί να ναι, μείνει η Ευρώπη να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά μπορεί να το δουν Ασιάτες, Αμερικανοί και. Το βάλανε έτσι 7 η ώρα, αλλά αυτό είναι το Σάββατο. Αλλά σήμερα είναι κανονική ώρα. Επίσης νωρίτερα σήμερα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνεδρία στη Super League.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε έτοιμα.
0: Που είπε για τη διεύρυνση και για αυτά. Πάνε αυτά.
2: Ναι,
0: δεν...
2: απορρίφθηκε. Ναι. Θα μείνουν ως έχουν 14 και καλώς. Εγώ αν θέλεις Αντρέα, αν περνούσε, αν έπαιρνε πάρω θέση, θα έλεγα 12 ομάδες.
0: Ναι.
2: Λιγότερες ακόμη. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο ισχυρό πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό περισσότερο.
0: Να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στο πολύ.
2: Ναι, μακάρι οι ομάδες μας ήταν καλές και να είχαμε όχι 16-20 όπως έχουν στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: που να βρεις άλλες 8 τέτοιου επίπεδου. Ναι, είναι νομίζω και οικονομικό το ζήτημα.
2: Όχι και, είναι οικονομικό.
0: Ναι.
2: Να τώρα, το τελευταίο που είναι με χαιρετήσεις, η Λάρισα. Μία ομάδα που το όνομά της είναι αυτό που λέμε μαγαζί γωνία για την περιφέρεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Υπάρχει πολιτήριο. Ναι. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει ότι υπάρχουν ευτυχώς ότι υπάρχουν κάποιοι μια ομάδα ντόπιων λαρισαίων επιχειρηματιών από εστίαση, αγρότες και που ενδιαφέρονται. Μακάρι, είναι μαγαζί γωνία, ομάδα με λαό, με ιστορία και με γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και όμως έχει τα προβλήματά της. Φαντάσου τώρα οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έχεις δίκιο σε όλα. Λοιπόν, θα δούμε και το.
2: Τα που έστειλε ένα φίλο νωρίτερα,
0: ναι.
2: Και έχει ένα λάμπα λιγότερο. Για το Βασιλάκι το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά όταν το τραγουδάει ο Παπακοσταντίνο, επειδή δεν έχει Θεσσαλονικιώτικη βαριά προφορά, δεν ακούγεται.
2: Είναι μονομένα, ναι, ναι. Είναι και από τα πιο ωραία

0: Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Είναι του μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Γιατί,
0: γιατί όλοι λέμε του Παπακωνσταντίνου και του Παπακωνσταντίνου και πνευματικά δικαιώματα. Είναι του μεσημέρι και στίχη και μουσική. Είναι υποχρέωση μας για να τους ξέρουμε αυτούς τους δημιουργούς. Γιατί μας χάρισαν όλα αυτά, ώστε να έχει και δίλημο DJ τι να πρωτοπαίξει. Κατάλαβες, αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Αχ, και ξέχασα να τον ρωτήσω πού θα πάει οι διακοπές. Ή μάλλον το σωστό ερώτημα είναι αν θα πάει οι διακοπές. Διότι πρόσφατη η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τώρα του Μαΐου, καταδεικνύει ότι οι μισοί και οι μισές, ακριβώς όμως, δεν προγραμματίζουν διακοπές. Και γρήγορα τα τελευταία σας μηνύματα, γιατί μετά θα συζητάμε με τον καλεσμένο μας και ο Κωνσταντίνος. Αυτά τα 37 δις, λέει κύριε Παπασταματίνου, γιατί μας γονάτισε όλους, πιο πολύ τους μικρούς επιχειρηματίες σαν εμένα, που πούλησα τη μισή μου περιουσία για να επιβιώσω και που από ό,τι καταλαβαίνω πριν δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα και μπράβο. Και εγώ για το Γιούργια στον Ταβλά με τα κουλούρια, ότι δεν έβαλαν τα χέρια να τα πάρουνε να τα φάνε τα κουλούρια, αφήσανε τα κουλούρια στην κουλουροθήκη. Το αν ήτανε αφέμαξη των στρωμάτων των μεσαίων και αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τότε ξέρεις τι, αγαπητέ μου, κάτσε να δω, Κωνσταντίνε, θα έπρεπε με το που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να μας τα μοιράσουν αυτά τα λεφτά, και πρώτα απ' όλα σε σένα, για να ορθοποδήσει ξανά η επιχείρησή σου. Όχι να πηγαίνεις στην τράπεζα και να λες με μικρομεσαίος πνίγομαι, και να σφυρίζουν και να λέει έχετε ένα τηλεφώνημα κύριε διευθυντά, δεν προλαβαίνω τώρα. Αυτό λέω. Καλησπέρα Ανδρέα. Αν ο Τσίπρας κρίνεται με μια διακυβέρνηση εντός μη μονομερών ενεργειών με αγγλικό δίκαιο και τρόικας, κρυθούν και οι πρώτεροι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που μας δίδαξε ο Τσίπρας, α, και η νυν, όχι μόνο η πρώτερη, και αυτό που μας δίδαξε είναι πως για το συμφέρον της χώρας οι ιδεολογίες μπαίνουν στην άκρη. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο τεχνητό, στην άκρη, γιατί αυτό έβαλε αριστερή συμπαράταξη. Δεν είπε συμπαράταξη με τον Νικολόπουλο, του Παπασταματίου, ελάτε όλοι μια χαρά κτλ. Και αυτό ήταν και έκπληξη, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ. Η Τζέννη, όχι τις παλινοδίες, ναι, δεν είπα για τις παλινοδίες. Η ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη του Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική υποτέλεια στο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας γράφει η Τζέννη, και είναι τόσο καλά διατυπωμένο που το διάβασα. Δεν προλαβαίνω, αγαπητέ Κώστα, για τα εργοστάσια των ΗΠΑ και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ούτε σένα Πέτρο, γιατί με ενημερώνω ότι ήδη περιμένει ο καλεσμένος μας και είναι ντροπή. Ζητήσαμε από τον άνθρωπο να μας πει κάποια πράγματα, να μην τον στήσουμε κιόλας να περιμένει, που το κάναμε ήδη, και ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Λευθέρης και ο ΣΕΣ, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είστε καλά, τι κάνετε?
2: Καλά, το έχω.
0: Θα πάτε διακοπές? Πού θα πάτε διακοπές, είναι η ερώτηση.
2: Θα κάνουμε και περισσότεροι. Κάνα Σαββατοκύριακο, τίποτα τέτοιο.
0: Έγινε μια έρευνα, κάνατε μάλλον, από το ΙΕΛΚΑ, που είναι τώρα του Μαΐου, έτσι, είναι φρέσκια. Για πείτε μας κάποια στοιχεία, γιατί ενώ στην αρχή ακούγεται ως τραγικό, δηλαδή μισή και μισές δεν πάνε, φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Πέρυσι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι πολύ μικρή διαφορά. Πέρυσι είχαμε δηλώσει 52% ότι δεν θα πάνε, φέτος είναι 50%. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποια φοβερή αλλαγή.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αν μιλάτε πολύ κοντά ή με κάτι με το μικρόφωνο σας λίγη απόσταση για να σας ακούμε λίγο καθαρότερα, γιατί εσείς έχετε τα στοιχεία. Εγώ μόνο πολυλογώ. Νομίζω τώρα μου είπε ο ηχολήπτης ότι βελτιώθηκε.
2: Α, οκ, okay, εντάξει, αν τυχόν είναι, μου λέτε. Αν τυχόν...
0: Η απόσταση βοηθάει, ξέρετε, για να μην αρπάζει, όπως λέμε και εμείς στη γλώσσα μας.
2: Okay,
0: λοιπόν, εντάξει, σας ακούμε.
2: Αυτό που ανέφερα είναι ότι σε σχέση με πέρσι είναι πολύ μικρή η διαφορά. Λέει, πέρσι είχαν 52% που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακοπές. Φέτος είναι στο 50% που είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το λες και αισιόδοξη αλλαγή.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι φοβερό, οπότε δεν μπορούμε να αποδώσουμε κάποια μεγάλη αλλαγή. πιο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για παγίωση μιας κατάστασης παρά για κάποια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα, σαν συνολική εικόνα, αυτό που καταγράφουμε είναι ουσιαστικά δύο τάσεις διακοπών. Η μία είναι όσοι έχουν κάποια δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είναι αυτοί που καταγράφουν ένα μεγαλύτερο χρόνο ημερών που ξεπερνάει συνήθως τις 10 μέρες. Και μετά είναι όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, είναι ότι κάνουν ένα οικονομικό ταξίδι, κάποιες οικονομικές ολιγοήμερες διακοπές μέχρι 7 ημέρες, οι οποίοι είναι και η μισή περίπου από
0: το νομίζω το 4 έως 7 ημέρες τη δική σας έρευνα διαβάζω, μου κάνω τον ξύπνιο.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Επιλέγουν οι περισσότερες και οι περισσότεροι.
2: Οπότε κατά βάση είναι αυτές οι δύο τάσεις. Δηλαδή η μία είναι όσοι έχουν δυνατότητα θα πάνε σε κάποιο δικό τους ακίνητο ή θα φιλοξενηθούν σε κάποιο φίλο και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι ολιγοήμερο σε κάτι οικονομικό κατά βάση. Δηλαδή αυτή είναι η περίληψη θα μπορούσα να πούμε της έρευνας. Όσον αφορά τώρα τα καταλήματα, αυτό που είπαμε πριν από λίγο είναι ότι περισσότερο επιλέγουν κάποια κατοικία, είτε αν έχουν κάποια εξωτική κατοικία την ίδια, αλλιώς σε φιλοξενήσει.
0: Αυτό μειώνει τον προϋπολογισμό, αν δεν έχεις να πληρώσεις και δωμάτιο και τα συναφή. Αυτό είναι ένα προνόμιο στις μέρες μας.
2: Ακριβώς. Αλλά και όσοι δεν έχουν, δηλαδή, επιλογή της μίσθωσης, της λογιχρονίας μίσθωσης, είτε μιας εξοχικής κατοικίας, είτε ενός ενοικιαζόμενου δωμάτια, τα δωμάτια που έχουμε στους τουριστικούς προορισμούς, είναι η κύρια τάση. Περίπου ένας στους τρεις επιλέγει κάτι τέτοιο. Ενώ το ξενοδοχείο είναι πλέον ευθύνη συνέχεια για τους Έλληνες, κατάλαβες.
0: Ειδικά αυτά τα all inclusive και οι κρουαζιέρες είναι ακριβά πακέτα για το δικό μας πληθυσμό, το δικό μας λαό.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι για περίπου πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Δηλαδή πιο πολύ πάνε στο εξωτερικό παρά στα all inclusive και στις κρουαζιέρες. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό που θα επιλέξει το εξωτερικό σε σχέση με αυτές.
0: Α, προτιμούν το εξωτερικό από ένα τέτοιο πακέτο σε ελληνικό ξενοδοχείο.
2: Τουλάχιστον αριθμητικά αυτό προκύπτει. Δηλαδή το εξωτερικό πλήττει από ένα ποσοστό γύρω στο 9%, ενώ τα all inclusive και οι κουραζίες είναι 4%, 3%, είναι αρκετά χαμηλά.
0: Εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν κάποια πακέτα στο εξωτερικό που συναγωνίζονται, μάλλον είναι καλύτερα από τα δικά μας εσωτερικά.
2: Σίγουρα η Ελλάδα είναι ένας πλέον ένας αρκετά ακριβώς προορισμός, αλλά ένας προορισμός ειδικά τα δημοφιλείς περιοχές, οι οποίοι είναι αρκετά μακριά από τα εισοδήματα του Έλληνα. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1.300 ευρώ και 4 διανυκτερεύσεις σε ένα ξενοδοχείο all inclusive μπορεί να είναι σε αυτό το ποσό να είναι 300-400 ευρώ το βράδυ. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητες του μέσου ελληνικού.
0: Λέει, πάω σε ένα δωμάτιο 5 μέρες και δίνω τα ίδια που θα δίνω σε μια βραδιά. Και θα μαγειρέψω και αν μπορώ και στο δωμάτιο. Νομίζω υπάρχει και ένα ποσοστό που καλύπτει κάποιες ανάγκες, τις περιορίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
2: Ακριβώς, δηλαδή αυτό που αναφέραμε νωρίτερα σε σχέση με τη μίσθωση κάποιου ακινήτου δεν είναι μόνο σε σχέση με το κόστος της διαμονής, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είναι δηλαδή ότι ένα ακίνητο τέτοιο παρέχει τη δυνατότητα για μια μαγειρική, οπότε αυτό μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος της διατροφής. Δεν χρειάζεται πλέον να
0: βλέπω. Βλέπω εδώ ότι ένα 41% λέτε ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές. Σημαίνει ότι κόβει την έξοδο και τα χρήματα στο εστιατόριο.
2: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το μεσημεριανό ή το κύριο γεύμα της ημέρας. Είναι τα συμπληρωματικά γεύματα επίσης. Είναι το πρωινό, το δεκατιανό.
0: Και ειδικά στις διακοπές, που αν κάνεις και κανένα μπάνιο, άμα κάνεις άμα αυτό, όλη την ώρα κάτι θέλεις να τσιμπήσεις εδώ που θα λέμε.
2: Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να κάνει το κύριο γεύμα σε μια ταβέρνα ή στην εστίαση τέλος πάντων, αλλά μπορεί τα συμπληρωματικά γεύματα να τα κάνει μέσω με ένα πιο οικονομικό τρόπο, είτε στο κατάλημά του, είτε από κάποιο φούρνο, από κάποιο σούπερ μάρκετ.
0: Άρα στην ουσία σε αυτή την έρευνα, γιατί τη βλέπουμε και συγκριτικά με την περσινή σας, βλέπουμε μια στασιμότητα. Στόχι καλό βέβαια όταν αφορά τους μισούς. Δηλαδή ακόμα και στο πόσο χρόνο κάνει κάποιος διακοπές. Κάποτε παλιά όταν κλαίαν τα σχολεία μπορεί να φεύγαν, εντάξει αν ο μπαμπάς δούλευε ήταν και κάπως αλλιώς τότε τα πράγματα. Πήγαινες και κάνα μήνα εκεί ας πούμε στον τόπο καταγωγής και καθόσουνα και γύρναγες. Τώρα μιλάμε για 11 με 12 μέρες είναι ο μέσος όρος.
2: Σωστά. αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τις δημογραφικές αλλαγές που καταγράφω. Δηλαδή, όσο απομακρυνόμαστε από την καταγωγή, ας πούμε, από τις ρίζες εκτός των αστικών κέντρων, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να φύγει και να πάει σε μεγάλο αριθμό ημερών να φιλοξενηθεί ή να επισκεφθεί κάποιο προορισμό. Όταν είναι δεύτερη, τρίτη γενιά κάτοικος της Αττικής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει χαθεί η επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα, οπότε να μην επιστρέψει εκεί για το καλοκαίρι. Όπως επίσης και δημογραφικά, όταν έχουμε ένα πληθυσμό που γερνάει, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις επιλογές που έχουν σε σχέση με τις διακοπές και το χρόνο διακοπών, και αυτό είναι κάτι που παίζει σίγουρα ρόλο.
0: Μάλιστα. Επομένως, από όλη αυτή την έρευνα, αυτό που διαπιστώνεται είναι μια στασιμότητα που έχει να κάνει, φαντάζομαι, αποδίδεται άμεσα στην οικονομική κατάσταση.
2: Σίγουρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και την πλήρη επίπτωση από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς θα μας επηρεάσουν. Σίγουρα και αυτό είναι ένας σταθερός παράγοντας.
0: Έγινε το Μάιο αυτή η έρευνα. Μπορεί δηλαδή να είναι και αισιόδοξη σε σχέση με τις εξελίξεις, με το μετά.
2: Να βελτιωθεί φαίνεται αρκετά δύσκολο. Το να χειροτερέψει, αν τυχόν ας πούμε, παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι πιο πιθανό.
0: Καύσιμα, ναι, ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο κόσμο. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ, παρόλο που βλέπω εδώ ότι ένα ψηλό ποσοστό, βέβαια αυτό είναι πάλι για οικονομία, ένα 70% επισκέπτεται σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ εκεί που πηγαίνει. Είναι ένας εύκολος, πιο οικονομικός τρόπος, ας πούμε, διατροφής και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, είναι και πολλά είδη που είναι απαραίτητα, και επίσης το κομμάτι διατροφής είναι πολύ πιο οικονομικό. Επίσης, τα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια και τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και οι τοπικές αλυσίδες παρέχουν και αρκετές λύσεις έτοιμου φαγητού.
0: Ναι, αλλά και φούρνοι και αρτοποί. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και αυτού του τύπου έχουν μία άνθηση μέσα στο καλοκαίρι.
2: Ναι, γιατί και το πρωινό γεύμα μπορούν να συνεισφέρουν και στο μεσημεριανό ή κάτω την παραμονή στην παραλία μπορούν να συνεισφέρουν. Ή μπορούν επίσης αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί, παρέχουν και καφέ, παρέχουν και έτοιμα φαγητά. Ναι. Αυτά είναι σε προσαρμογή.
0: Έχουν τρόπους να σε κρατήσουν, όχι με πολλά έξοδα, να το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά προσαρμογή της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο διακοπών, το οποίο ξεφέρει από αυτό που είχαμε μάθει πριν από 10-15 χρόνια και σιγά σιγά φύγει.
0: Πάρε 10 πιάτα, μα να φέρω σαλάτα τέτοια, φέρε μωρέ και τις δύο και μετά τα μισά έμεναν στο τραπέζι.
2: Ναι.
0: Άλλα χρόνια, ναι. Τα θυμάστε κι εσείς, φαντάζομαι.
2: Έτσι. Δεν
0: είναι μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε αυτό.
2: Σίγουρα, δηλαδή ακόμα και η επιλογή για κάτι πιο οικονομικό, όπως ας πούμε ένα γεύμα με σουβλάκι, ας πούμε, και τα λοιπά. Και αυτό πλέον μπορεί να κάποιο καταναλωτή να.
0: Παίζει ρόλο. Μπορεί να σου κερδίσει και μια μέρα διακοπών, άμα είσαι λίγο μαζεμένος και κάνεις και δίαιτα.
2: Μα η λογική αυτή είναι ότι με αυτές τις οικονομικές λύσεις να τραβήξει κάποιος πιο μακριά το χρόνο διαμόνης. Δηλαδή δεν θα πάω στο νησί, θα πάω στην υπηρετική Ελλάδα να κερδίσω μια-δυο μέρες, θα πάω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να κερδίσω άλλες μια-δυο μέρες, προκειμένου να αυξηθεί λίγο ο χρόνος διακοπών.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κιωσέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 27 Μαΐου 1987, οι U2 παίζουν στο Flaminio Stadio στη Ρώμη της Ιταλίας. Και γίνεται παιδιά της κακομοίρας που είχαμε βάλει το αστεροσκοπείο και μέτραγε εδώ τους μετάλλικα και τέτοια. Έτριζαν τζάμια. Οι μπάσες συχνότητες, γιατί ξέρετε, είχαν ενεργοποιήσει τα συστήματα συναγερμού για τους σεισμούς. Επηρέασαν τους σεισμογράφους και δόθηκε αργότερα εξήγηση από μηχανικούς σίγουρους ότι τα subwoofers, λέει, του σταδίου είχαν κακή βαθμονόημιση και δεν μπορούσαμε να τα ελέγξουμε και πανικοβλήθηκε ο πληθυσμός σε αυτή την πολύ ωραία συναυλία. 1987, 27 Μαΐου, η περίφημη U2. Εμείς πρέπει να φεύγουμε, να σας αφήσουμε. Αύριο και μεθαύριο θα είναι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη από τις 5 μέχρι τις 7, να το ευχαριστηθείτε. Ο Βασίλης, ωραίο μήνυμα, ο Τάκης από τα Γιάννηνα, δεν το πρόλαβα. Πέτρο, πάντα με καλή διάθεση και σε πειράζω και τα σχετικά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, όπως είστε και εσείς, και δεν κάτσουμε να κάνουμε αργίες και τέτοια. Τώρα ενημέρωση με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνο Σιαφάκα. Να περάσετε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα τα λέμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καρφιά Μητσοτάκη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει ότι η κυρία Καριστιανού θα κριθεί στην κάλπη για τις πολιτικές της θέσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί, είπε από το Θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε το κόμμα του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Στο 29,1 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1. Τρίτη η Μαρία Καριστιανού με 13,1%. Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ. Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζονται τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων την περίοδο 2027-2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διώξει σε βαθμό κακουργήματος σε 22 συλληφθέντες της Κρήτης ασκήθηκαν από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώθηκε από το Δημόσιο. Θρίλερ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το Ορμούς, λέει Τεχεράνη. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το προσχέδιο κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Διαψεύδουν ωστόσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 96 δολάρια κινείται το πετρέλαιο. Έφοδος της Ισπανικής αστυνομίας στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Και τέλος, ο Δίνης, το τελευταίο αντίο στην αγωγό Μαστρο Κώστα, συγκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, οι συμπαίκτες από το Euro του 2004, συντετριμένες η κόρη, η μητέρα και η αδερφή της.

0: με την πολιτική σκηνή να ενισχύεται με την ενσωμάτωση νέων παικτών, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και η κυβέρνηση την επομένη και της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις κάλπες της επόμενης χρονιάς και ως προτεραιότητα την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματά τους με ορίζοντα το 2030. Σύνθεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πλευράς αλλά και της αντίδρασης απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νότι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το δικό μου στίγμα, μια ερώτηση. Αυτόλμητη. Μου είχε έρθει από χθες το βράδυ. Mm-hmm. Ελλάς. Καλά, δεν βρέθηκε ένας. Ο Νίκος Μπίστης να πει Ελλάς, Αλέας και Αντώνης Σαμαράς είναι ο σύστημα της πολιτικής άνοιξης το 1993.
0: Θα μπορούσε να σου πει κάποιος Ελλάς για την Ελλάδα. Είναι θέμα ανάγνωσης.
1: Ναι, παιδί μου. Ναι, Θάνο μου. Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο οι μεγαλύτεροι εξημών το θυμόμαστε. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το σύστημα της πολιτικής άνοιξης ήταν Ελλάς και Αντώνη Σαμαράς. Δηλαδή, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με μια ανάλυση δεν έπρεπε να υιοθετηθεί ως τίτλος του κομματισμού.
0: Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις.
1: Σύμφωνα με μια άλλη αναγνώση, ως αναγνώσεις να διαβάζω λοιπόν, είναι η Αμερικάνικη επικοινωνική ανάγνωση που λέει αφού το συζητάνε, καλά πάμε.
0: Ναι, στο κομμάτι της διαφήμισης λες τώρα, ότι ναι, από τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση
1: υπάρχει λοιπόν, κέρδος. Υπήρχε λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε, υπήρχε το κοριτσάκι που παρέμψε ευθέως τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Όχι μόνο το κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, αλλά του ναι. 85, αλλά και το ναι. θέμα της διακήρυξης. Σχεδόν οι φωτογραφίες μοιάζουν του Ανδρέα Παπανδρέου με αυτή του Αλέξη Τσίπρα,
1: λοιπόν,
0: με την διακήρυξη στο χέρι του.
1: Να, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, έχεις πολύ δίκιο. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν κυβερνητικά αφηγήματα και κύκλους να λένε ότι μία από τα ίδια αντιγραφή, ίδια και βεβαίως να σου πω ότι επειδή κάθε προτάζα από το πρωί μιλώντας και με δημοσκόπους και με διαφημιστές και επικοινωνιολόγους και πολιτικούς λέγανε πολλά λεφτά έδωσε εκεί στην πόλη. Δηλαδή μήπως έδωσε περισσότερα λεφτά για το τελικό αποτέλεσμα που πήρε. Αλλά όπως είπε σωστά, ήδη με το καλημέρα
0: είναι στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
1: Το κατακτά και με άνεση, βέβαια πάντοτε ένα νέο κόμμα ανεβαίνει και μετά λίγο ξεφουσκώνει. Αλλά εδώ έχουμε την Νέα Δημοκρατία λίγο κάτω, σημαντικά κάτω από αυτό όριο του 30%, αλλά και άλλα κόμματα παρακάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς, το οποίο εντάξει μπορεί να χλεβάζεται στα social media ως τίτλος, αλλά είναι ένα κόμμα που φαίνεται ότι έκανε ένα γκέλ από την πρώτη μέρα. Θα παραμείνει εκεί ή όχι, μένει να φανεί. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Θανό, καταλαβαίνεις, έχουμε την πολιτική εμπειρία να μπορούμε να το διατυπώσουμε on air, που λένε στο χωριό μου, εφθαρσός, δηλαδή. Ότι με αυτά τα δεδομένα, αν δεν ανατραπούν δραματικά αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη πολιτική
0: Θα είναι μια
1: ημέρα.
0: Δύσκολη συνθήκη, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι τότε, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27. Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ που μας έκανε ο Νότης Ανανιάδης.
2: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα. Το δίκαιο, τη δημοκρατία.
0: Με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στο Θησείο τη δημιουργία του νέου κόμματός του, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης. Απίθυνε πρόσκληση για προοδευτική πανστρατιά, επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασό και παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του. Με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασουλά θα δούμε όλα όσα έγιναν εχθές και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τσίπρας κατά την χθεσινή παρουσίαση

0: Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ θα βάλεις.
0: Να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Πριν από λίγο μας είπε ο Νότης Ελλάς Αντώνης Σαμαράς. Εγώ του λέω Ελλάς για την Ελλάδα. Ο καθένας έχει την ανάγνωσή του. Σημασία έχει ότι γίνεται κουβέντα για την Ελλάς.
1: Αυτό ακριβώς ήταν και ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν ήταν να υπάρξει συζήτηση, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον για τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση το νέο όνομα, να αποτελέσει πρώτο θέμα που αποτέλεσε σε όλες τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ, να γίνεται παιχνίδι στο X, στο Facebook, στο Instagram και δεν ξέρω στο TikTok και όπου αλλού, άσχετα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το κόμμα, δεν έχει, με το όνομα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον αυτό που ήθελε να πετύχει το επιτελείο Τσίπρα το πέτυχε. Διότι έγινε focus με αφορμή το όνομα, γίνεται focus ταυτόχρονα και στο νέο κόμμα, το τι είπε, το τι δεν είπε, που εστίασε ο πρόεδρος.
0: Εκεί ήθελα να εστιάσω, Γιάννη, εκτός από το κόμμα λένε κάποιοι, πρέπει να υπάρχει και το κείμενο. Υπήρχε κατά την κρίση σου το κείμενο?
1: Ποιο κείμενο? Γιατί τα κείμενα
0: το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοίτα, το αφήγημα σαφώς έδωσε ένα περίγραμμα και ένα στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την διακήρυξη να περάσουμε σε μια Ελλάδα μιας άλλης εποχής, λοιπόν, όπου θα αλλάξουμε, όπως είπε, την πολιτική και θα αλλάξουμε πράγματα. Αυτό ήταν το αφήγημα, το να περάσουμε σε μια άλλη Ελλάδα μιας άλλης εποχής, αφήνοντας πίσω όταν εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ταυτίζοντας και τα δύο ως παλιά κόμματα, να περάσουμε στη σφαίρα του καινούριου. Όμως το αφήγημα, όπως ακριβώς το τοποθετείς και το προσδιορίζεις, θα γίνει πιο συγκεκριμένο όταν ο κύριος Τσίπρας θα καταθέσει, γιατί γίνεται η επεξεργασία από τη μαδένα των προγραμματικών θέσεων, όταν θα καταθέσει πλέον το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής και για τα αγκαρθώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό οικοκυριό. Τι θα πει για την ακρίβεια, τι θα πει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας.
0: Και τα θέματα κράτους δικαίου, τα θεσμικά, για τη δικαιοσύνη. Μια σειρά από ζητήματα.
1: Για τα θέματα για το αν θα κρατικοποιηθεί η ΔΕΗ ή και κάποια από τις συστημικές τράπεζες, όπως είναι η Εθνική, που άφηνε κατά καιρούς να εννοηθεί.
0: Ναι.
1: Πάνω λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα κατατεθούν προτάσεις, και αυτή τη φορά οι προτάσεις θα πρέπει να είναι και κοστολογημένες, διότι πλέον όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι αποτέλεσε μια εμπειρία για τον κύριο Τσίπρα. Το ότι κατέθετε προτάσεις και κάποιες στιγμές ξέφευγαν από τα όρια, γιατί βέβαια καλό να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά όταν φτάσει η ώρα για να υλοποιήσουμε πράγματα και δεν μπορούμε, τότε βρίσκονται εκτεθειμένοι όσοι τα έχουν υποσχεθεί. Και θεωρώ ότι δεν θα πράξει το ίδιο λάθος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή τη φορά τουλάχιστον εκτιμώ ότι θα καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα είναι χειροπιαστές. Δηλαδή, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω, τίποτα λιγότερο,
0: Γιάννη,
1: τίποτα περισσότερο.
0: Ένα διτό ερώτημα. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό της τάξης του 16,1%. Θέλω να ρωτήσω.
1: Και τη σημερινή δημοσκόπηση.
0: Αυτό λέω. Για το πρόταγον. Αυτό δεν λέμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση από την Αμαλίας γι' αυτό και αν υπάρχει και κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα περιμένει την 6η του Ιούνιου?
1: Θα σου πω. Η αντίδραση με την έννοια των δημοσκοπήσεων και τα λοιπά σε σχέση με το σημερινό, όχι, δεν έχω. Όμως μπορώ να σου πω το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί και επικρατούσε και επικρατεί στο επιτελείο Τσίπρα, γνωρίζοντας προφανώς από τις δικές τους μετρήσεις, από το γεγονός ότι είχαν την εικόνα από τους δημοσκόπους για το τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα, ότι περίμεναν αυτό το 16% το περίμεναν, και μάλιστα περιμένουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, να δείξουν ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο αναφορικά με τη θέση από τον πρώτο και από τον τρίτο, εννοώ,
0: ναι,
1: που καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Εκεί θα έχουν μια πιο καλή εικόνα σε σχέση με την σημερινή δημοσκόπηση.
0: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποια αντίδραση?
1: Αντίδραση εννοεί σε σχέση με την...
0: Σε σχέση με την κίνηση...

0: με την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θα σου πω. Αυτό το οποίο είδα σήμερα από τις τοποθετήσεις ήταν πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το μότο ήταν δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε και να συζητάμε το θέμα της αυτοδιάλυσης ή το θέμα της αναστολής της κομματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή πάνω, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσουμε ούτε εμείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς, και πόσο μάλλον η Κουμουντούρου. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις είδες τι γράψανε σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γράψανε ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό εξαήλωσης.
0: 1,2.
1: Το 1,2 ενδεχομένως οι επόμενες δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πιο κάτω. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουν και οι δημοσκοπήσεις στις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το επόμενο διάστημα και θα ληφθούν αποφάσεις στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης του Ιούνιου, αποφάσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το μέλλον του κομματικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία όπως συνήθιζεται πάντα, η οποία προετοιμάζει την Κεντρική Επιτροπή, να δούμε από την πολιτική γραμματεία θα φανεί καταρχάς, γιατί νομίζω από εκεί θα προετοιμάσει το έδαφος ο Σωκράτης Φάμελος, ποια θα είναι η πρόταση η οποία θα κατεβάσει την Κεντρική Επιτροπή και θα κληθεί η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρίαση, είναι ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την ίδια την ύπαρξη πλέον του κομματικού οργανισμού. Βέβαια είναι υπαρξιακό, καθαρά υπαρξιακό. Λοιπόν, ενώ όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θεωρώ ότι σε λίγα 24 ώρες δεν θα υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα καταργάς. Ως κόμμα θα υπάρχει, διότι ως κόμμα και ως οργανισμός είναι ήδη σε συνεννόηση, σε επαφές, μέσα κουβέντα, είτε με ψυχολόγους, είτε με το Μέρα 25, είτε δεν ξέρω με κάποιες άλλες συνεργότητες, προκειμένου να δει αν μπορεί να προχωρήσει μια συνεργασία με κάποιο από τους σχηματισμούς.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ, εννοείται. Ο Γιάννης Φασουλάς μας έδωσε το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απλή αλλαγή περιτυλίγματος και χαρακτήρισε αμετανόητο και απαράλλαχτο τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
0: Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
4: Δεν είχαμε καμία αυτοκριτική προσχολημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρακτηριστικό στην ομιλία, στο σήμα του
5: ναι,
4: κόμματος.
5: Αριστερή συμπαράταξη, ναι.
4: Αριστερή συμπαράταξη, αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και μάλιστα έχουν κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Είχαμε όμως εδώ χθες τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξη του Μανιφέστου, και μας έλεγε διάφορα, έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ. Εν τόση, μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα όχι βέβαια.
4: Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κύριου Τσίπρα. Γιατί άλλα έλεγε το 2015

0: κι άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν.
1: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται σε λίγο να μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Θα συνδεθούμε με το Earth News όταν ανέβει στο βήμα. Πάμε όμως τώρα στη Λίνα Πεθάνη για να μας δώσει το κλίμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, την επομένη της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς, αλλά και τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε περί του ακινήτου που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο. Λίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το παλιό, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, παρουσιάζεται ως νέο. Μιλάνε για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα και αναξιοπιστία. Όπως σχολίασαν, ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, δήλωσε πως το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν φέρνει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, είπε. Το Πασόκ, λένε, έχει το πολιτικό σχέδιο για να στηρίξει την κοινωνία. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων για το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία. Και ξεκινούν, όπως είπες, απόψε σε λίγη ώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει στην Αθήνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε το πρωί μήνυση.
1: Πριν πάμε εκεί, Λίνα, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως αναφέρομαι στη δημοσκόπηση που έγινε για το Πρόταγκον, που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Είναι νωρίς ακόμα για κάποιο σχόλιο?
2: Αυτό που λένε από ό,τι ακούω τα στελέχη του Πασόκ αυτές τις δύο μέρες με τις δημοσκοπήσεις που

0: Επίσης, ότι με έγγραφα και στοιχεία αποδεικνύεται πως ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδας. Το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης πολλών ετών.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη με βίντεο που ανήρτησε.
2: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
1: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντσος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
3: Νομίζω επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και μέσα προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά.

0: αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας, ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Το παλιό παρουσιάζεται ως νέο και χωρίς αφήγημα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και το Newsroom.
2: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
1: Ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός και μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
3: Ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα να κάνει την όποια κριτική. Αν αυτή είναι η κριτική από όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί οι κριτικές πρέπει να γίνονται επί του πολιτικού. Εδώ υπάρχουν 7 δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
1: Τώρα το ΚΚΕ σχολίασε ότι η ανακοίνωση της Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Ενώ από τη Νέα Αριστερά κάλεσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ξεκαθαρίσουν την πορεία τους. Ακούμε την Πέττη Πέρκα.
4: Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Καυστικό στη Βουλή το σχόλιο από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
5: Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων.
1: Το κόμμα Νίκη σχολίασε ότι ο δωροθέτης του κυρίου Μητσοτάκη μετά την προδοσία των Πρεσπών τόλμησε να χρησιμοποιήσει την ιερή λέξη Ελλάς για το κόμμα του. Σκληρή γλώσσα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε. Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα επικρατεί και στο χώρο της κέντρο δεξιάς. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαμογελώντας, απέφυγε ερωτήσεις για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Έκανε κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος άσκησε κριτική για υποκλοπές, δικαιοσύνη και εξωτερική πολιτική, για την οποία και ερωτήθηκε στο όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
8: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους.
1: Ισχυρό προβάδισμα άνω των 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Πρόταγων που διενεργήθηκε το τρίμερο 23 με 25 Μαΐου. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, ενώ τρίτο εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού με το Πασόκ να ακολουθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 14,1%, ενώ τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, συγκεντρώνοντας 11,4%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τέταρτη θέση

0: με 8,6%, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%.
1: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύνδεσε με τον πολιτικό μας συντάκτη του την ώρα, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
2: Καλησπέρα για μένα. Πρωθυπουργός λοιπόν της σχετικά στο συνέδριο για την υγεία έκανε λόγο για μια θεματική βουτιά στο παρελθόν αντί για μια συζήτηση για το μέλλον. Επανέλαβε δε πως η εκλογή θα γίνει το 27. Τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη και κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε σκοπτικά ο Πρωθυπουργός. Κάνοντας βέβαια και μια γενική πολιτική παρατήρηση, πως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Αυτό όμως είπε δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς επανέλαβε, έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη μέρα. Και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα του 27, γιατί οι πολίτες θέλουν την προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, και αν το έλειψε όπως ήταν το σχετικό ερώτημα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριο Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός και κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα κρυθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μου φάνηκε από όλα αυτά που άκουσα πως σήμερα έχουμε μια βουτιά στο παρελθόν παρά μια ζήτηση για το μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν, επανέλαβε, το 27. Ερωτήθηκε και σχολίασε και για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όλοι θα κρυθούν στην κάλπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα, είπε, μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι όλοι στη φυλακή. Η χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και η κυρία Καριστιανού, τη σέβομαι ως πρόσωπο, αλλά τώρα μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κρυθεί για τις θέσεις της και για τα μεγάλα ζητήματα όπως για την υγεία που συζητήσαμε σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Άγι, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και για τα δύο νεοσύστατα κόμματα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα σχετικά με τον τομέα της υγείας.
3: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Κύριε Καριστιανό, ένα πρόσωπο συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
0: Ο Πρωθυπουργός που συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο, επεσήμανε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας και παρότρινε τους ασθενείς να καταγγέλουν τα περιστατικά. Άγι, να έρθουμε ξανά σε σένα.
2: Και βέβαια ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως υπάρχει πλέον εξασφάλιση της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα συνεχιστεί, όπως είπε, με πόρους που έχουν εγγυηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική. Για τα φακελάκια, όπως είπε και εσύ, ρωτήθηκε σχετικά και τόνισε πως τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ. Υπογράμμισε δε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων. Μάλιστα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης υπηρεσιών, όπου, όπως είπε, πάνω από 260.000 χρήστες έχουν απαντήσει για το σύστημα υγείας και η εικόνα που

0: δίνουν δεν είναι αυτοί που συχνά μεταφέρουν στα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε, οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει πλέον να μην πει, μπορεί να καταγγελθεί άμεσα. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα αναρθεί την παρανομία και τη διαφθορά και αυτές θα αντιμετωπιστούν χωρίς εκπτώσεις.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
2: Το πρόγραμμα, προλαμβάνω, έχει πια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε. Και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη, αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Στην επεξίδα του κόσμου, θρίλερ με ένα προσχέδιο που μάλλον δεν υπάρχει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και υποτίθεται ότι προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για την λύση του μυστηρίου έχουμε καλέσει στο στούντιο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ καλά το είπες το θρίλερ. Να πούμε καταρχάς ότι η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου προβλέπει απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμού στα προβλεπτικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην απέναντι όχθη.
1: Μιλάμε για μια συνδιαχείριση των στενών,
3: πολύ σωστά.
1: Ομάν και Ιράν. Αλλά αυτό δεν υπάρχει μάλλον.
3: Πρόσεχε να δεις τι συμβαίνει τώρα, Θάνο, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Να πω ότι αν επιτευχθεί τελική συμφωνία των 60 ημερών, θα εγκριθεί συμφωνία με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Όμως, νωρίτερα, λίγο, η Ιρανικά κρατήρια.

0: ελληνικά συμφέροντα ή δεν θα υπάρξει απολύτως τίποτα.
1: Ναι, πάμε καλά, αλλά προσχέδιο δεν υπάρχει.
2: Προσχέδιο δεν υπάρχει και έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα, Θάνο, αλλεπάλληλες διαψεύσεις. Δηλαδή, πρώτα έρχεται μια είδηση ότι ναι, πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, πλησιάζουμε στη συμφωνία. Μετά έρχεται μια είδηση η οποία το διαψεύδει αυτό. Μετά ξανά θετικό κλίμα, μετά αρνητικό. Όλο αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί ανεβοκατέβασμα και στις τιμές
1: του πετρελαίου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουμε εικόνα.
2: Ναι, είναι στα 96,5 το Brent και στα 90,5 το αργό. Δεν είναι κακές τιμές, αν σκεφτούμε ότι πριν από λίγες μέρες φτάσανε και στα 110 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, το μόνο το οποίο μπορεί να πει κανείς με σιγουριά είναι αυτό το οποίο είπε στην αρχή της είδησης, ότι πρόκειται για ένα thriller, το οποίο κάθε είδηση, σημαντική ή ασήμαντη, κάθε εξέλιξη μάλλον, σημαντική ή ασήμαντη, διαψεύδεται εκατέρωθεν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, βέβαια, και κλείνω με αυτό, οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Και όταν λέμε μυστικές, εννοούμε ότι μια διαρροή από τη διαπραγμάτευση θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε και το είπε και η Λένα, ότι η συμφωνία ή θα είναι μια καλή συμφωνία ή δεν θα υπάρχει, σου θυμίζει κάτι?
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένη σκέψη για το τι θα μπορούσε να γίνει. Ναι, νομίζω που Λατζάς το είχε πει.
1: Ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης. Θα μεταφερθούμε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Τους ασκήθηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις, έτσι?
3: Καλησπέρα. Ακριβώς για 4 κακουργήματα κατηγορούνται κατά περίπτωση 22 συλληφθέντες. Αυτά είναι συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού, τελεστήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, και για άμεση συνέργεια σε απάτη. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Την Παρασκευή και το Σάββατο κατά ομάδες θα απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Να πούμε ότι ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, δύο κατηγορούμενοι λογιστές. Συνήγοροι των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για μια διωγγωμένη δικογραφία και περιμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων των διοκτικών αρχών για να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να αντικρούσουν τις κατηγορίες. Στη δικογραφία, να πούμε ότι περιλαμβάνονται ακόμα 16 άτομα, τα οποία για αυτούς δεν έχει κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία των συλλήψεων. Ωστόσο, από την έρευνα που θα ακολουθήσει, θα φανεί το εύρος και το μέγεθος της εμπλοκής τους στην υπόθεση.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις παράνομες επιδοτήσεις. Καθώς στη Βόρεια Ελλάδα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Μάλιστα, σημειώνεται ζημία για τον οργανισμό, η οποία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αγρότες από την πλευρά τους ζητούν κάθαρση. Στα Βασιλικά βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής. Είναι μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο λόγω του ότι εκεί βρίσκεται το κέντρο υποδοχής δηλώσεων μέσω του οποίου γινόταν η παρανομία. Καλησπέρα, Τίμο.
4: Καλό απόγευμα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στα Βασιλικά είχαμε νέους ελέγχους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει άλλα 100 αφημοί. Μάλιστα, οι αρχές ζήτησαν και πήραν όλες τις δηλώσεις αυτών των 100 αφημοί, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι με το Ε9 των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά και με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τώρα, αυτό που μας έλεγαν οι υπάλληλοι από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων ήταν ότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιον έλεγχο για τις δηλώσεις που έπαιρναν. Το μόνο που κάνουν είναι ουσιαστικά να ολοκληρώνουν την διαδικασία προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις όσοι κάνουν τις αιτήσεις. Πάντως, είναι αρκετός ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος εδώ, τόσο στα Βασιλικά όσο και στο Λαγκαδά, οι οποίοι ζητούν να γίνουν άμεσα οι έλεγχοι

0: όλα τα κλεμμένα να επιστραφούν στον οργανισμό και να αποδοθούν στους πραγματικούς αγρότες. Μεταξύ άλλων, μιλήσαμε και με συνήγορο ενός από αυτούς που έχουν συλληφθεί. Κρατούνται εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα βρίσκονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα. Αυτό που μας είπε είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε ένα αγροτεμάχιο, είχε δηλώσει, γιατί της είχαν υποσχεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα έπαιρνε πιο εύκολα αγροτική σύνταξη.
1: Τίμω, τι να πω, δεν έχει τέλος όλη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σαφάρι ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχοντας όλα τα σύγχρονα όπλα στη φαρέτρα. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones αλλά και ελέγχους express μέσω tablet. 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν οι ράμπο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Είναι άλλωστε ο στόχος του φετινού κεντρικού σχεδιασμού της ανεξάρτητης αρχής και μιλάμε ότι η μισή από αυτούς τους ελέγχους θα είναι επιτόπιοι. Για την επιτελεσματικότητα των ελέγχων οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει risk ανάλυσης, δηλαδή ανάλογα με τη ροπή των επιχειρήσεων στην φοροδιαφυγή και με τη βοήθεια αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο, όπως προκύπτουν πάντα από το My Data, από τη βάση δεδομένων. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλωτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα επίσης παντός τύπου είναι η προφανή στόχη πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο. Μάλιστα είναι πάνω από το 40% σε μέσο επίπεδο. Φάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε Κωστή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τέλος στη μεγάλη αναμονή και τις χρονοβόρες καθυστερήσεις για την απονομή συντάξεων φέρνει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ που παρουσίασαν σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
3: Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι. Εκτός από το νέο πληροφοριακό σύστημα έχουμε και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις όπου οδηγούν σε γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στις ασφαλιστικές πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι το νέο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει ενιαία διαχείριση χωρών και ασφαλιστικού χρόνου. Έχουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις συντάξεις και σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ και το Γενικό Εμπορικό Μητρό για τις επιχειρήσεις. Να σταθούμε λίγο στην ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης μας αφορά όλους τους εργαζόμενους. Το έργο μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 53 εκατομμύρια σελίδες, μιλάμε χαρτό υλικό ενσύμων, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Τώρα είμαστε στις 40 με 41 μέρες, έναντι 500 ημερών αναμονή για τη σύνταξη πριν από λίγα χρόνια. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, τόνισε ότι σήμερα γενιάζουμε δύο πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα που ουσιαστικά έρχονται να αντίζουν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στον ΕΦΚΑ εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια. Και από την πλευρά του, ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κύριος Βαρβέρης, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε καλύτερες μέρες στον ΕΦΚΑ όλοι συναλλασσόμενοι. Μιλάμε επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι. Είμαστε σχεδόν όλοι στον ΕΦΚΑ.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, η δίκη θα συνεχιστεί την

0: ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου. Καλησπέρα.
1: 2 και 3 Ιουνίου, καλησπέρα. Για όλο τον Ιούνιο, δύο μέρες κάθε εβδομάδα μέσα στον Ιούνιο θα γίνονται συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και τον Ιούλιο επίσης θα έχουμε τη συνεδρία του Τριμελούς Εφετείου. Τώρα σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση των αντιρρήσεων και ενστάσεων των συνηγόρων υπεράστησης των 36 κατηγορουμένων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς την υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημένοντας ότι αυτό αντικρούει στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, καθώς επίσης και στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανικών. Ουδής εξέφρασε αντίρρηση για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονιών και των συγγενών οθημάτων και των επιζώντων, εκτός από εκείνους που διώκονται για παράβαση καθήκοντος, για πλημέλημα, υπό την έννοια ότι δεν βλάπτει άμεσα γονείς και συγγενείς, αλλά τις υπηρεσίες, την υπηρεσία, δηλαδή τον ΟΣΕ. Είχαμε μια μικρή ένταση όταν τοποθετούνταν επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας ο συνήγορος υπεράστησης κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αποφάσισε ο συνήγορος υπεράστησής της να αναφερθεί στο βιογραφικό της και στην οικονομική της κατάσταση τα πρώτα χρόνια της νιώτης της. Ήταν τότε που αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, φωνάζοντας ότι δεν θα κάνουμε και έρανο, θα έπρεπε να είναι εδώ, δολοφόνησαν τα παιδιά μας για κρατικό έγκλημα, φώναζαν η μητέρα των παιδιών που ήταν μέσα στην αίθουσα. Κατά τα άλλα κυλήσε ήρεμα η σημερινή διαδικασία, εμφανώς μεγαλύτερη η αίθουσα του Κάμπους Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Η εργασία διαμόρφωση τη αίθουσα πλέον είναι στα 450 τετραγωνικά μέτρα και φαίνεται ότι επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτής της δίκης.
0: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Και εμείς θα πάμε ξανά στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στην εκδήλωση, όπως έχουμε πει, έχει ανεβεί στο Βήμα, στην εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
2: Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας. Η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ για να μην επιτρέψει τα αδιέξοδα του Μεγάρου Μαξίμου να γίνουν μεγάλα αδιέξοδα για τη χώρα και την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να οικοδομήσει ένα κράτος με πραγματική λογοδοσία, με αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, με ουσιαστική αποκέντρωση των εξουσιών.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εμείς συνεχίζουμε στο αναλυτικό μας δελτίο. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με ηλεκτρικά πατίνια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα, τόνισε πως οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Παράλληλα, ο κύριος Κυρανάκης επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο θα αφορά ανηλίκους που οδηγούν πατίνια είτε ιδιόκτητα είτε νοικιασμένα.
3: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
0: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου να δούμε τώρα δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία και την αστυνομική έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής. Για ποιο λόγο, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ ξανά στο στούντιο.
4: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Έγινε για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα γραφεία

0: του Σοσιαλιστικού Κόμματος χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες, καθώς οι έρευνες παραμένουν μυστικές. Ωστόσο, η έρευνα επικεντρώνεται σε πρώην μέλος του κόμματος, τον Λέιρε Ντίεθ, και αφορά δωροδοκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Τελευταίες εξελίξεις θέλουν την αστυνομία να ερευνά το γραφείο του. Τώρα, να σημειώσουμε ότι το κόμμα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους. Αύριο δικάζεται ο αδερφός του Ισπανού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στη σύζυγό του για διαφθορά επίσης που συνδέεται με την εργασία της στο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει ήδη δικαστεί ο πρώην Υπουργός Μεταφορών με κατηγορίες που συνδέονται με δωροδοκίες αντισυμβολέων κατά την περίοδο της πανδημίας. Με όλους πάντως να αρνούνται τις κατηγορίες, Τάνο.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, Δημήτρη. Μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει το κύμα καύσωνα, η ζέστη. Μιλάμε ψήνονται στην Δυτική Ευρώπη και αναφέρομαι στη Γαλλία και την Βρετανία. Τι νεότερα έχουμε από τις περιοχές αυτές?
0: Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι όπως δήλωσε επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, όλος αυτός ο καύσωνας, ο οποίος πλήττει Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εν μέρη Βέλγιο και Βρετανία, συνιστά μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τώρα, ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την εξάρτηση του πλανήτη είναι η καύση άνθρακα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη Γαλλία τώρα η Μετεό Φρανς έκανε λόγο χθες για ένα σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Η ζέστη θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε θερμοκρασίες 38 και 39 βαθμών Κελσίου, όπως και στην Ιταλία. Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα επίσης ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, πέμπτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος. Ανάλογα υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε ότι επικρατούν και σε άλλες νότιο-ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη, μένεις μαζί μας. Ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο εδώ στο Earth News Radio για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη.
2: Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί. Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος, του κλιματικού, ότι οι μικρές αλλαγές που να συμβούν σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air condition. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχε αυτό και ως αποτέλεσμα, να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη στο επίκεντρο μια μπλε Φεράρι.
0: Ακριβώς. Είναι μια είδηση ειδικού χαρακτήρα, θα λέγει κανείς. Στο Καστέλ Γκαντόλφο, λοιπόν, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν οι σιωπές, οι προσευχές και η ιστορία, ακούστηκε αυτή τη φορά το όνομα μιας Φεράρι. Και μάλιστα ηλεκτρικής. Ο Πάπας Λέων 14ος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της διάσημης ιταλικής αγωνιστικής φίρμας, τον Τζον Έλκαν, μαζί με στελέχη και τεχνικούς της εταιρείας, σε μια συνάντηση που μοιάζε περισσότερο με τελετουργική παρουσίαση τεχνολογικού φετίχ παρά με τυπική εθιμοτυπία του Βατικανού. Ο λόγος για τη νέα Λούτσε, το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Φεράρι, έχουν υπάρξει και plug-in hybrid, αποκαλύφθηκε κάτω από ένα κόκκινο κάλυμα μπροστά στον Ποντίφικα, ο οποίος κάθισε κιόλας στη θέση του οδηγού, άκουσε με προσοχή τις εξηγήσεις του οδηγού εξέλιξης Ραφαέλε Ντε Σιμόνε για τα κόκκινα κουμπιά και τα 1040 παρακαλώ άλογα που βγάζει το αυτοκίνητο. Η διάσημη ιταλική μάρκα ανακοίνωσε πως η Λούτσε επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε 2,5 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι 2,5 δευτερόλεπτα είναι επίσης η επιταχύνηση της Φόρμουλα 1 και έχει μια αυτονομία υψηλή 530 χιλιόμετρων. Η πιο

0: τροπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από το απόγευμα βόρειο-δυτική 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχιση ταξία Βαγγελσαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δεν αληθεύει και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα απόλυτο επινόημα. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει ότι εξασφάλισε σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστεί στην κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς στα πρωτουπολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν το ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν δεν θα λάβει άρση των κυρώσεων, με αντάλλαγμα την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο PBS News ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ

0: έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε στα Πατήσια, σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Στην οδό Πατησίων, άγνωστος μπήκε στο κατάστημα που πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Ο δράστης επιβιβάστηκε σε μια BMW που τον περίμενε απ' έξω και στο οποίο επέβαιναν άλλα τρία άτομα. Το όχημα καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και στη λεωφόρο Κηφισού προσέκρουσε σε τρία οχήματα. Δύο από τους επιβαίνοντες του οχήματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια των σειρμών του προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστικού Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έδριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα. Στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Εδώ και λίγες μέρες δεν μπορώ να ησυχάσω με την απώλεια της γογός μας Τρουκώστα, που απεβίωσε πριν λίγες μέρες από τις επιπτώσεις ενός πολύ επιθετικού καρκίνου. Από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε το κακό και κυρίως που είδαμε τη συντριβή στο πρόσωπο του άντρα της, πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή Τραγιανού Δέλα, που στα αθλητικά μου έτσι επιχειρήματα επίσης, μάλλον έκανα και κάλυπτα και αθλητικό, βρισκόμασταν αρκετά συχνά και διαβάσαμε και ακούσαμε και τα λίγα αλλά τόσο δυνατά λόγια του αποχαιρετώντας την. Όταν τα ακούσαμε κοπήκαμε. Μαζί με το βαρύ του πένθος υπερχείλιζε και θα υπερχειλίζει πάντα η βαθιά αγάπη για την σύντροφό του, που αγωνίστηκε πολύ και με αξιοπρέπεια απέναντι σε έναν αντίπαλο ανελαίητου.

Και αν αυτό το γεγονός πήρε μεγάλη δημοσιότητα, χρήσιμο είναι θαρώ να κατανοούμε την νόσο, τις θεραπείες, τις αλλαγές στο σώμα μας, στη ζωή μας. Μην ξεχνώντας όμως ότι η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Τέτοια που ο καρκίνος δεν αναφέρεται πια ως ανίατη, αλλά αντιμετωπίσιμη ασθένεια και με ποιότητα ζωής. Και ο Θεός βοηθός.

0: Εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό μας με όλη τη δεδομένη υπερβολή του αποκτά ενδιαφέρον, σίγουρα ακροαματικότητα και τηλεθέαση, να δούμε πάντως αν τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα θα αποκτήσουν ποσοστά για να μπουν στη Βουλή. Και από εκεί και ύστερα επικαλούμε και πάλι τον ύψιστο και σε αυτό το περιστατικό να βάλει και αυτό στο χέρι του. Η είδηση της ημέρας από τον ανταποκριτή της Καθημερινής Μανώλη Κωστίδη, που λέει ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα, τονίζοντας ότι μεταξύ των πιο ευαίσθητων κεφαλαίων της πολιτικής ασφάλειας της χώρας του συγκαταλέγονται τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας, λέει, στην γαλάζια και την ουράνια πατρίδα. Η ανάρτηση της ημέρας, πριν λίγο την είδα, αναρτήθηκε στο Facebook ως παραχτικός επικίδιος του Τραϊανού Δέλα στην κηδεία της αγαπημένης του γογός Μαστροκώστα. «Αγάπη μου, άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα μη φοβάσαι. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές, απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Αλλά και πάλι σου είπα μη φοβάσαι. Εγώ είμαι δίπλα σου, εσύ μόνο κολύμπα και το έκανες. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά και στο τελευταίο σε έχασα από δίπλα μου. Ξεκουράσου λοιπόν, γιατί κούρασες, έχεις κουραστεί πάρα πολύ και πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου». Ξέροντας τον Τραϊανό, έκατσε και τα έγραψε αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή πάρα πολύ γνωστό και μετέπειτα προπονητή. Κανείς μας δεν πρόκειται να ξεχάσει εκείνο, δεν θυμάμαι ποιος έκανε τη μετάδοση, γιατί είμαι και πελαγωμένος τώρα, στον αγώνα που έβαλε την κεφαλιά ο Δέλα στα τελευταία λεπτά και περάσαμε στον τελικό. Και ο Δέλας, ο Θεός ο Δέλας, και εν πάση περιπτώσει θα τα ξεπεράσει, πιστεύω. Λοιπόν, η σκέψη της ημέρας σήμερα είναι από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Ο θάνατος δεν είναι λύση». Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας τη σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο αντί του συνηθισμένου. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη και στην εκπομπή μας που σήμερα λίγο έτσι είναι βαριά, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος με πλούσια αρθογραφία, δεικτική, κέρια, κόσμια και όσο πρέπει ενοχλητική. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, κατά ακρίβεια στις 26 Πέμπτου που έψαχνα λίγο τα χαρτιά μου, έχοντας περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με το βιβλίο του με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές, μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019», μόλις είχε κυκλοφορήσει. ήταν αυτή η δεκαετία που ήρθαν τα πάνω κάτω στον τόπο μας. Πρωταγωνιστής εκείνης της περίοδου, αν και υπάρχουν και πολλά άλλα δυνατά ονόματα, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας. Μετά από μια περίοδο αγρανάπαυσης και στην οποία έκανε sabbatical, δηλαδή εκπαιδευτική άδεια για να εμπλουτιστεί πολιτικά, επέστρεψε στην Ελλάδα χαλαρά και με φορτισμένες τις μπαταρίες του. Και χθες, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην πλατεία του Θυσίου, ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος και το όνομα αυτού Ελλάς, με ένα λάμδα. Τα ξέρετε αυτά, ίσως να τα είδατε και να τα ακούσατε κιόλας. Ο πρώτος καλεσμένος μου όμως θα μας πει πολύ περισσότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Χριστό μου, καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω πάλι.
0: Και εγώ πάνω μου. Λοιπόν, αυτό που έκανα.
1: Όπως είπες, ήταν μια επαγγελματικά πολύ προσεγμένη παρουσία. Ήταν φανερό ότι υπήρχε μεγάλη προετοιμασία από πίσω. Υπήρχε κινητοποίηση κόσμου. Λέγεται από παρόντες εκεί ότι είχαν έρθει και από επαρχίες. Υπήρχε οργανωτικός μηχανισμός και επικοινωνιακά, αν το δει κανείς, δεν πήγε άσχημα. Ήταν μια επικοινωνιακή επιτυχία. Είχε ικανοποιητική συμμετοχή. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Υπήρχαν συνθήματα, ξύλινος λόγος και γνωστές απόψεις κοινής χρήσης που τις ακούει κανείς από οποιονδήποτε πολιτευόμενο, από όλους.
0: Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο πάνω σε
1: τίποτα,
0: αυτό.
1: Τίποτα. Ήταν ένας ξύλινος λόγος, τον οποίο τον διάβαζε στο τοκιού, ο οποίος δεν είχε στην πραγματικότητα περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει πολιτικό θέμα.
0: Μάλιστα. Εκείνο που με ενόχλησε εμένα ήταν το γεγονός ότι η ομιλία του ήταν προγραμματισμένη, όλοι λάβαμε τα δελτία τύπου, ήταν προγραμματισμένη για τις 8 η ώρα. Μάλιστα και τα κανά, εμένα εδώ μου λέγανε 8 η ώρα θα διακόψουμε για να μεταδώσουμε τον Τσίπρα. 9 η ώρα ξεκίνησε. Τώρα θυμάμαι έναν από αυτούς τους πεζοναύτες, τους Αμερικανούς, που έλεγαν, η πρώτη συμβουλή που δίνανε ήταν στρώσε το κρεβάτι σου. Τώρα ίσως αν ήταν εδώ πέρα θα έλεγε να είσαι στην ώρα σου.
1: Το συνήθιζε πάντα αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Μα τόσο προπόνηση έκανε στη Γαλλία που πήγε, στην εταιρεία δημοσκοπήσεων και...
1: Φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ κάποιοι.
0: Υπούμπλησης.
1: Ναι, φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ. Και φαίνεται ότι επιμελήθηκαν και ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αυτοί. Πέραν εκείνων που έγραψαν διάφοροι, επιμελήθηκαν και ένα μέρος του βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δε το όνομα που δόθηκε, το Ελλάς, είναι λίγο προβοκατόρικο. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται σήμερα με το τι είπε. Και αν δεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι ασχολούνται με το Ελλάς. Και άλλοι λένε Ελλάς γάδα, άλλοι λένε γιατί δεν το είπε ΕΑΜ. Άλλοι λένε αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 100. Ήταν πιο πολύ να γίνει ντόρος παρά ουσία. Και ίσως κάποιοι από την αριστερά ή κυρίως παλαιότερα έχουν προσβληθεί με το να χρησιμοποιείται ο όρος Ελλάς για άνθρωποι που έχουν και μια οικογενειακή παράδοση, τέλος πάντων, στην αριστερά. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι, κάποιοι άλλοι αδιάφοροι.
0: Η ουσία όμως, πάνω μου, αν μπορούσαμε έτσι να την ψηλαφίσουμε λίγο από το λόγο του, δυσκολεύτηκα, δεν άκουσα κάτι το οποίο να προδίδει αυτό που θέλει να κάνει από εδώ και πέρα.
1: Χρήστο, ούτε και εγώ βρήκα κάτι. Εγώ βρήκα το εξής, ότι η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι η αντίληψη ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν κόμματα, δεν ψηφίζουν αρχές, δεν ψηφίζουν προγράμματα και δεν ψηφίζουν ιδεολογικές θέσεις. Ψηφίζουν πρόσωπα. Καθώς ψηφίζουν πρόσωπα, εκεί το μεγαλύτερο ρόλο το παίζει η εικόνα και η σκηνοθεσία και όχι το περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί η χθεσινή παράσταση Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προφανώς θα μαζέψει ένα ποσοστό, δεν θα γίνει κυβέρνηση με την πρώτη, αλλά ίσως θα συνασπιστεί με άλλα κόμματα. Έχεις ιδέα που θα κατευθυνθεί ή ποιοι θα τον καλέσουν?
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο η φιλοδοξία του είναι να είναι δεύτερο κόμμα, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση για το μέλλον, γιατί είναι ακόμα και νέος. Από πού θα πάρει? Σίγουρα θα πάρει από όλα τα κομματίδια της αριστεράς, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, που θα τον εξαερώσει, το ΜΕΡΑ25, την ελληνική αριστερά, οτιδήποτε υπάρχει θα τους διαλύσει. Μα και σε μεγάλο βαθμό θα διαλύσει και την, ευτυχώς αυτό, την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι κακό, ότι είναι ίσως θετικό για την πολιτική εξέλιξη να μην έχουμε μια χαοτικά πολυκομματική βουλή και κάπου αυτή η κεντροαριστερά να συγκεντρωθεί. Φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να το πετύχει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι δεν έχει τα προσόντα προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκρινόμενος, ο Τσίπρας έχει περισσότερα προσόντα, δηλαδή στην εικόνα και στην όλη πολιτική σκηνοθεσία.
0: Σε αυτό ναι, αλλά έχει το πολιτικό υπόβαθρο που έχει ο Ανδρουλάκης, χωρίς να θεωρώ ότι είναι κανένα τεράστιο μέγεθος.
1: Δεν το έχει, δεν έχει το πολιτικό υπόβαθρο, είναι πιο συγκροτημένος πολιτικά ο Ανδρουλάκης, αλλά ο Ανδρουλάκης έχει πολύ κακή εικόνα, είναι ένας μονίμως θυμωμένος, αγανακτισμένος άνθρωπος που τον παρακολουθούν και μονίμως έχει ένα δύσχυμο ύφος. Αυτό δεν περνάει στον κόσμο. Γι' αυτό και έχω την εντύπωση ότι έχει αρκετές πιθανότητες ο Τσίπρας να πάρει την δεύτερη θέση. Και ο Τσίπρας θα διαδραματίσει και έναν άλλο ρόλο. Θα διευκολύνει τον Μητσοτάκη στο να προσωποποιήσει τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και θα βοηθήσει τον Μητσοτάκη να αποσπάσει κεντροδεξιούς και κεντρώους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ και άλλους πρώην Σιριζέους, θα τους πάρει ο Τσίπρας από το

0: Έκανε μια εμφάνιση που έδειχνε ακραίο αντιεπαγγελματισμό, αντίθετα με το Τσίπρα. Μαζεύτηκαν καμιά 600 εκεί πέρα. Διάφοροι τύποι που ήταν πρώην αντιεμβολιαστές, άλλοι που ήταν δεν ξέρω πού σε διάφορα κινήματα περιφερειακά εντελώς διαμαρτυρίας.
1: Και ο ανταποκριτής του Πούτιν.
0: Ο ανταποκριτής στη Μόσχα, ο πρόεδρος της κοινότητας Πετρούπολης. Ήταν μια χαοτική κατάσταση. Αυτή πάει να μαζέψει διάφορους δυσαρεστημένους αντισυστημικούς από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω ότι πολιτικά, όσο αργήσουν

0: Καλεσμένη μου, με τι καταγίνεσαι τώρα, ποια είναι το πεδίο του ενδιαφέροντος σου, μήπως ετοιμάζομαστε και για καινούριο βιβλίο ή είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό?
1: Όχι, είναι νωρίς.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι διάφορα, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να έχω καταλήξει. Εγώ έχω καλύψει με ένα πρώτο βιβλίο που είχα βγάλει την περίοδο το 70 που άρχισα να δουλεύω στο Βήμα. Έως το περίπου το 2000. Έχω καλύψει την περίοδο από το 2000 ως το 2020, 19-20. Για όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ίσως κάνω πορτρέτα των ανθρώπων που παίξαν ρόλο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους, κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότης και διέθεση εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο.

Εδώ είμαστε, το Earth News Radio ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Η ώρα τώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν του Camille Saint-Saëns από το Etienne Marcel ή Παβάνα σε διασκευή για τσέλο και πιάνο. Λοιπόν, social media δεν έχουμε σήμερα, η Βάλια κάνει sabbatical και εμείς τώρα θα σας διασκεδάσουμε με μια country οδή στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι την ονομάσαμε, από τον λαϊκό τραγουδιστή Johnny Cash με τον ενδιαφέροντα, ίσως και επίκαιρο τίτλο «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά». Θα σας πω τα λόγια με το υπέροχο αυτό κομμάτι country μουσικής του Jay Ungar και της Molly Mason. Η μπάντα είναι οικογενειακή και έχει τον τίτλο Ashokan Farewell, αποχαιρετισμός στο Ashokan. Και η ιστορία τώρα πάει κάπως έτσι. Αυτή η οδή, όπως την είπαμε, εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά. Και πάει έτσι. Ήτανε κάποτε μια μουσική κομπανία

Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στα αριστερά, και αυτό στη μέση ήταν στα δεξιά, και ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση, και ο τύπος στο πίσω μέρος εξακολουθούσε να είναι μεθοδιστής. Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία περιόδευσε σε όλη τη χώρα, τραγουδώντας τις παραδοσιακές μπαλάντες και τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Ερμήνευαν με δεξιοτεχνία, αλλά γρήγορα οργίστηκαν. Και πολιτική εχθρότητα απλώθηκε μεταξύ τους. Όχι για τα τραγούδια, αλλά για τα λανθασμένα μηνύματα που επικρατούσαν επάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν στα αριστερά, και αυτός στη μέση ήταν δεξιά, και αυτός στα αριστερά ήταν στη μέση, και ο τύπος στο πίσω κάθισμα, στο πίσω μέρος, έκαψε την άδεια οδήγησής του. Λοιπόν, η αυλαία ανέβηκε, έπεσε σιωπή στο πλήθος, καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Πήραν όμως την πολιτική τους στα σοβαρά, και εκείνο το βράδυ στο χώρο τον ιερό, καθώς το πλήθος παρακολουθούσε το πλήρωμα, έδωσαν σε όλους δωρεάν κεράσματα και υποσχέσεις. Κάπου πάει ο νου σας, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν κάτω, και αυτό στη μέση ήταν πάνω, και ο άλλος στα αριστερά έσπασε το χέρι του, και ο τύπος στο πίσω μέρος αναστέναξε: «Ο Θεέ μου». Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα μάθημα, που λέει: αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια λαοπρόβλητη κομπανία, μην ανακατεύετε την πολιτική με τα λαϊκά και τα παραδοσιακά τραγούδια της γης μας. Δουλέψτε πολύ την αρμονία και τις απαγγελίες σας, παίξτε καλά το μπάντζο σας, και αν έχετε πολιτικές πεποιθήσεις και φιλοδοξίες, αυτές κρατήστε τις μόνο για τον εαυτό σας. The one on the right is on the left. Είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τον Johnny Cash. Ευφυής τίτλος με πολλές ερμηνείες, όπως «εκείνος στα δεξιά είναι αριστερός». Λέτε όμως να συμβαίνει και το αντίστροφο, γιατί όχι. Και επιπλέον, οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και γεγονότα είναι απολύτως συμπτωματική. Απολαύστε τώρα το τραγούδι του Johnny Cash.

said, oh dear. Now this should be a lesson. If you plan to start a

0: Works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted. Μάλιστα. Αν είναι δικό μου, δικό μας, που να μοιάζει με αυτό το τραγούδι, αν είναι κάποιος μάλλον που θα έγραφε τέτοια τραγούδια με χιουμοριστική αλλά και καυστική γλώσσα, το μυαλό μου πηγαίνει στον φίλο μας τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, και το τέμπο του κομματιού που ακούσαμε νομίζω το είχε και ο Λουκιανός. Η ώρα τώρα είναι 43 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Ο θάνατος είναι λύση». Ο θάνατος είναι λύση, μήπως όχι, ο θάνατος δεν είναι λύση, συγγνώμη. Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας την σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο και όχι το συνηθισμένο.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Όσοι ακούτε τακτικά την εκπομπή αυτή, θα θυμάστε πως την προηγούμενη Τετάρτη, σε ένα σχόλιο με τον ρομαντικό τίτλο «Τσουκάλι», καταψάστηκα με τη χαρά της μοιρασιάς σαν προϋπόθεση για να επιλέγουμε να χτίζουμε δυνατές σχέσεις που με τη σειρά τους να οδηγούν στη δημιουργία οικογένειας. Το ζητούμενο ήταν και είναι να επιλέγουν οι άνθρωποι να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Προφανώς, τα δεδομένα της ζωής σήμερα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Όμως η επιλογή του να κάνεις παιδί δεν είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τις ευκολίες ή τις δυσκολίες. Γιατί σε παρελθόν, σε περιόδους σαφώς πολύ δυσκολότερες, οι άνθρωποι έκαναν περισσότερα παιδιά. Άρα είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Έχει να κάνει με τις αντιλήψεις της εποχής, με το τι είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε. Εν τέλει όμως το θέμα είναι προσωπικό και δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να γινόμαστε τιμητές. Σήμερα θέλω να δούμε την άλλη πλευρά. Όχι αυτή των γεννήσεων, αλλά του θανάτου. Διάβασα αρκετά για την ολοένα εξαπλούμενη κουλτούρα της ευθανασίας. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, μην πω τρομακτικά. Βέβαια, η ευθανασία διαδίδεται μόνο στις προηγουμένες χώρες της Δύσης. Κάτι λέει αυτό, Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χώρες. Στον Καναδά το 2024 καταγράφηκαν περίπου 16.200 θάνατοι μέσω του προγράμματος ιατρικής βοήθειας στο θάνατο. Σαν ποσοστό αντιπροσωπεύουν το 5,1% του συνόλου των θανάτων ετησίως. Στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν 10.341 ευθανασίες. Το ποσοστό ανήλθε στο 6% του συνολικού αριθμού των θανάτων. Στο Βέλγιο καταγράφηκαν 3.991 περιπτώσεις ευθανασίας. Σαν ποσοστό είναι το 3,6% όλων των θανάτων. Και ακολουθούν πολλές άλλες χώρες. Ας δούμε όμως με ποιες έννοιες υποστηρίζεται η ιδέα της ευθανασίας. Οι ορισμοί έχουν τη σημασία τους στην καλλιέργεια της αποδοχής της ιδέας. Προφανώς και υπάρχει κάποια βάση σε όλα αυτά. Αυτονομία του ατόμου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος και της ζωής του. Ανακούφιση από τον πόνο. Η παράταση της ζωής σε τελικό στάδιο προκαλεί ανώφελη και σωματική και ψυχική οδύνη. Αξιοπρεπής θάνατος. Η δυνατότητα επιλογής ενός ήρεμου τέλους προστατεύει την προσωπική αξιοπρέπεια του ασθενούς. Ποιότητα ζωής. Όταν η ποιότητα ζωής εκμηδενίζεται, η επιβίωση μετατρέπεται σε απλό βιολογικό γεγονός χωρίς νόημα. Οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση. Η αποφυγή της παρατεταμένης ψυχικής φθοράς και της οικονομικής εξάντλησης της οικογένειας. Όλα αυτά είναι έτσι. Το ζήτημα είναι πώς πλαισιώνουμε τον Πάσχοντα και πώς τον βοηθάμε να νοηματοδοτήσει τη δύσκολη ζωή του. Φυσικά, αν είσαι ξεχασμένος σε ένα ίδρυμα, υποφέρεις και ξέρεις ότι πεθαίνεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να σου δώσουν την προοπτική να απαλλαγείς από το μαρτύριο. Το θέμα είναι τεράστιο. Τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν επίσης πολλά. Όμως υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδίκτυο για όσους θέλουν να το αγγίξουν. Εγώ μένω στην ανησυχητική διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων για την αυτόνομη απόφαση θανάτου, που σιγά σιγά περιλαμβάνει και εφήβους. Δηλαδή ένας έφηβος με προβλήματα έρχεται και μας λέει θέλει να πεθάνω και εμείς αντί να δούμε πώς θα τον στηρίξουμε, στο όνομα του δικαιώματος της επιλογής του συνεννοούμε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Είχα την τύχη να συμμετάσχω στη φροντίδα πολλών ηλικιωμένων. Ακόμα και στα τελευταία τους ήσαν για όσους τους φρόντιζαν άτομα αξιαγάπητα και άξια φροντίδας. Ο θάνατος δεν είναι λύση. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα προς διαχείριση. Ο τρόπος της διαχείρισης όμως λέει πολλά για το αξιακό μας σύστημα. Και εδώ το φάντασμα του εγωισμού, της άνεσης και της ίσονας προσπάθειας μας βγάζει τη γλώσσα.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό και νομίζω ότι την ακούσαμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι και η ουσία της σκέψης της ημέρας, να ετοιμάζουν και να δίδουν προς τα έξω κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται, ας το πούμε έτσι, σε μέσο ενημέρωσης ή στο ραδιόφωνο, αλλά θεωρώ ότι είχε και πάρα πολλά στοιχεία, έκανε μεγάλη έρευνα ο Γιώργος για να μας δώσει αυτήν τη σκέψη της ημέρας. Δέκα λεπτά πριν από τις 9 και θα καλησπερίσω τώρα τον τελευταίο καλεσμένο μου που είναι ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας περιφέρειας Αττικής, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς. Οι δύο τελευταίες λέξεις, εάν έμπαιναν σε διαγώνισμα, μπορεί και να μπέρδευε, διότι η οδική συμπεριφορά στην Ελλάδα μάλλον παίρνει κάτω από τη βάση. Εάν είμαι αυστηρός κριτής, γκρινιάρης ή και άδικος ακόμα, θα με κρίνει ο δάσκαλος. Κάποτε, χάρη στον Μέγα Σαββόπουλο, τραγουδούσαμε και συνυπογράφαμε ότι στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει. Τώρα διαπιστώνουμε ότι στους δρόμους αναστενάζει η χώρα μας. Δυστυχήματα αναρχία σε κάθε μετακίνηση, αυτοκίνητα και μηχανές διαπλέκονται και τα γιόταχοι πλέον μεγαλώσανε σε όγκο, πλησιάζοντας το όνειρο του Έλληνα για ένα τζιπ. Καλησπέρα σας κύριε Μαρκουίζου, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
3: Καλησπέρα σας, χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και να μοιράζουμε πληροφορίες και προβληματισμούς.
0: Να είστε καλά. Να σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Τώρα είμαι νυχτερινός στο πρόγραμμα. Δεν έχω συνηθίσει τη νύχτα. Φεύγοντας από εδώ, πηγαίνω μέσω της Νέας Πεντέλης για να καταλήξω στα Βόρεια Προάστια. Καταρχάς τα φώτα των αυτοκινήτων αυτών είναι, τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι μεγάλα πια. Και κάπου διάβασα στον Economist ότι τι γίνεται με το μεγάλωμα των αυτοκινήτων, αλλά και τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά. Είπα το παράπονο μου.
3: Σωστά, μεγαλώνει τα αυτοκίνητα. Βέβαια υπάρχουν και μικραίνουν σε κάποιες περιπτώσεις τα αυτοκίνητα πόλεων, τα οποία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης. Πάντως δεν πέσατε έξω στο ότι καταξιώνεται ο Έλληνας με ένα, ο κάθε άνθρωπος γενικότερα, αλλά και ο Έλληνας καταξιώνεται με ένα μεγάλο αυτοκίνητο, με ένα ακριβό ρολόι, με ένα περίεργο ρούχο. Άρα ήταν και αποθυμένο, ήταν και παραμένει αποθυμένο η απόδοση ενός μεγάλου αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά γίνονται πιο σύγχρονα, γίνονται πιο ασφαλή, πληρούν περισσότερες προδιαγραφές και σε ενεργητική ασφάλεια, που σημαίνει να κρατούνται περισσότερο στον δρόμο από συστήματα ηλεκτρονικά που λειτουργούν σε μιλισεκόντ, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Δεν υπαίνουν δηλαδή αυτά.
3: πέραν της ρύπανσης είναι πιο ασφαλή σε επίπεδο ενεργικής ασφάλειας, χειρισμού.
0: Μάλιστα.
3: Και βέβαια αν εμπλακούν σε ένα τύχημα, εφόσον ο εξοπλισμός που έχουν μέσα χρησιμοποιείται, ζώνες, αερόσια κτλ, είναι καλύτερα και σε παστική. Βελτιώνονται τα αυτοκίνητα, το ότι μεγαλώνουν δημιουργούν μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πιο ασφαλή σαφώς από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της οδικής ασφάλειας έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη συμπεριφορά παρά με τα αυτοκίνητα του καθενός από εμάς. Και επειδή αναφέρατε ότι κλαίμε με το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων, θα πω ότι κλαίγαμε σαφώς περισσότερο στο παρελθόν. Έχει αρχίσει και βελτιώνεται και είδαμε και κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Επιτέλους να εφαρμόζονται οι νόμοι, να αυστηροποιούνται οι νόμοι, ο ποινικός κώδικας, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, η έννοια της υποτροπής για πρώτη φορά εντάσσεται στη χώρα. Και εννοείται ότι αυτά έχουν εφαρμοστεί, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, έχουν εφαρμοστεί σε άλλα ευρωπαϊκά και όχι μόνο κράτη, με απτά αποτελέσματα. Και εδώ αποτυπώθηκε πλήρως, επειδή εφαρμόζεται, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν έχει κάτι λιγότερο υστερεί σε σχέση με τον άλλον Ευρωπαίο πολίτη. Απλώς εκείνον ο έλεγχος είχε ξεκινήσει 30-40 χρόνια πίσω. Σε εμάς λοιπόν ο έλεγχος ξεκίνησε με μια πολύ καλή μείωση σε σχέση με το 24, της τάξης του 22-23%, που σημαίνει 145 οικογένειες δεν θρύνησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και σε δεύτερη φάση, το πρώτο τρίμηνο, έως τετράμηνο που πάμε τώρα, έχουμε και περαιτέρω μείωση των θυμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο του 25. Άρα δεν αλλάζουμε νοοτροπία. Δεν βελτιωνόμαστε σε συμπεριφορές γιατί το επιλέξαμε, αλλά επειδή εφαρμόζεται αυστηρά ο νόμος και δεν υπάρχει αντίστοιχη επίοικια ή τέλος πάντων είναι αυτό ο χωτερφισμός ή αυτό που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είμαστε όχι σε καλό δρόμο, σε βελτιωμένο θα έλεγα.
0: Κάποιος που έχει το χούι ή τη διάθεση να περπατάει όπου και να βρίσκεται, είτε είναι στο κέντρο της Αθήνας που είναι δύσκολο, είτε είναι και σε προάστια όπου κάποτε ήταν άνετη η κυκλοφορία, τώρα και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι και στις δύο μεριές του δρόμου και υπάρχουν και πεζοδρόμια τα οποία είναι απρόσιτα, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία δεν μπορεί να περπατήσει εκεί, δεν μπορεί.
3: Έχετε,
0: να κινηθεί.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, απλά να σας πω ότι η Αθήνα, η Αττική είναι η περιοχή των ευκαιριών. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες τείνουν να έρθουν στην Αθήνα να μείνουν, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, για επαγγελματική αποκατάσταση, για μια καλύτερη ευκαιρία. Και επειδή το κυκλοφοριακό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και θα επιδεινώνεται συνεχώς, γιατί αυξάνονται τα αυτοκίνητα. Σκεφτείτε ότι κάποτε είχαμε 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα, τώρα έχουμε περίπου στα 3,5 προς 4 εκατομμύρια και 720.000 μοτοσυκλέτες και 150.000 πορτηγά και 15.000 ταξί. Και αυξάνονται συνεχώς χωρίς να μειώνονται. Δηλαδή, κάθε χρόνο εισέρχονται 110.000 αυτοκίνητα στην Αττική. Και αυτό δεν είναι κακό, γιατί ξυγχρονίζονται. Το κακό είναι ότι δεν αποσύρονται άλλα τόσα, τα οποία είναι σαπάκια παλιά και σκοτώστες. Δυστυχώς το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα. Βλέπουμε να ανεβαίνουν πολυκατοικίες σε θέση μονοκατοικιών, ανεβαίνουν καινούργια κτίρια επαγγελματικοί χώροι με χιλιάδες εργαζόμενους, 2, 3, 4, 5.000 ανακτήριο. Άρα έχουμε και μια αύξηση κατακόρυφη του τουρισμού, που μένουν και περισσότερες μέρες, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα leasing, περισσότερα ενίκια. Άρα όσο ο χώρος παραμένει ίδιος και αυξάνονται οι ανάγκες και η ζήτηση, θα δυσκολεύει και το περπάτημά μας ακόμα και στο πεζοδρόμιο.
0: Μάλιστα. Δύο πολύ μικρά ερωτήματα θέλω να σας θέσω. Το έχω καημό να τα πω αυτά. Ο κύριος Παπαστεργίου είπε ότι αποσύρει τις κάμερες από τους δρόμους. Τώρα εγώ που επειδή πηγαίνω πολύ συχνά στην Κύπρο, εκεί πέρα υπάρχουν κάμερες παντού πλέον. Και δουλεύει το πράγμα. Δηλαδή ξέρουν ότι αμέσως μόλις περάσουν το κόκκινο ή την ταχύτητα τους τσιμπάνε και πρέπει να πληρώσουν.
3: Ναι, μα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτό πέραν της Κύπρου.
0: Εμείς γιατί δεν το θέλουμε για προσωπικά δεδομένα.
3: Όχι, θα σας απαντήσω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με το διαγωνισμό. Προφανώς έχουν ανακοινώσει. Θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι άλλο. Ενδεχομένως αυτό το συγκεκριμένο. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα στην Βρετανία τα οποία είναι φανερότατα. Τα βλέπεις που βρίσκονται. Στην Ιταλία υπάρχει το Tutor, ένα σύστημα το οποίο κάνει και avarad speed, δηλαδή υπολογίζει από το σημείο Α στο σημείο Β. Θες μια ώρα, άμα κάνει 45 λεπτά, σημαίνει σημαίνει ότι πηγαίνει πιο γρήγορα. Πληρώνει. Σουηδία, Γερμανία είναι πιο φανερέ, πιο κρυφέ οι κάμερε. Mm-hmm. Δεν τι βλέπει. Και εδώ θα σα πω, σαν την Περιφερειάρχη, ότι έχει καταβάλει με τεράστια προσπάθεια Περιφερειάρχη Αττικής, ο κ. Χαρδαλιά, με την ομάδα του, στο επίπεδο να μην επενταχθεί το έργο το οποίο αφορά τι 388 κάμερε σε 100 κόμβου. Υλοποιείται. Έχουμε υλοποιήσει το 70% των υποδομών ήδη. Είναι εμφανέστατες πλέον στην Αττική οι κάμερες Περιφέρειας Αττικής που καταγράφουν αποκλειστικά κόκκινο φανάρι. Ελπίζω μέχρι το τέλος του Ιούλη να έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα είναι οι πρώτες κάμερες που θα είναι σε ένα σύστημα καμερών που θα, το οποίο θα ενσωματωθεί και στις υπόλοιπες κάμερες που πιστεύω σύντομα θα ξεκινήσει πάλι ένας άλλος διαγωνισμός. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει, ό,τι διάβασα πρόχειρα. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμες, τις θέλουμε και για όσους λένε ότι έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, εγώ θα απαντήσω ότι όταν η κάμερα είναι εμφανέστατη ακριβώς πριν το φανάρι σε αντίστοιχο ιστό στήλο μπροστά στην κάμερα, έχουμε δημοσιοποιήσει όλα τα σημεία που υπάρχουν οι κάμερες. Και υπάρχει και πινακάκι το οποίο πριν κάποια μέτρα ενημερώνει ότι σε λίγα μέτρα υπάρχει κάμερα και μιλάμε για μια παράβαση η οποία είναι εγκληματική ενέργεια κατά ανυποψία των πολιτών περαστικών πράσινο που τους κλείνει στο σπίτι. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία επίοικια. Είναι μια απόπειρα φόνου και μια απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν διαπραγματευόμαστε και να σας πω, πραγματικά το πιστεύω, ότι οι κάμερες έρχονται για να αλλάξουν νοοτροπία, να αλλάξουν κουλτούρα. Όντως. Έχει γίνει σε όλο τον κόσμο αυτό. Δεν αποτελούμε εξαίρεση.
0: Σφινώνω ένα δικό μου ερώτημα, γιατί έχω κολλήσει πάρα πολύ με τη φόρμουλα. Έχω παρατηρήσει ότι οδηγάνε τώρα 16 χρονών παιδιά, ο Αντωνέλη, και οδηγάνε με την Red Bull για παράδειγμα ο ένας, ο άλλος με την... Πώς γίνεται το παιδί να είναι τόσο πολύ εκπαιδευμένος σε τέτοια ηλικία?
3: Ξεκινάνε από 4 χρονών το κάρτ, 3-4 ετών, άρα θα φτάσουν 16 χρονών, έχουν ήδη 12 ετή εμπειρία. Θα σας πω ότι ακόμα και θαραλή είναι πιο δύσκολο ακόμα σαν περιβάλλον, γιατί διαπραγματεύεται βουνά, γκρεμούς, δέντρα τα οποία είναι κοντά στο δρόμο κτλ. Ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο Ροβάμπερα, ο οποίος ήταν 19 ετών. Μάλιστα. Άρα έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας. Θεωρώ ότι είναι υπερασυλλητές όλοι και κινούνται με αυτές τις ταχύτητες εκπαιδευμένοι.
0: Με μαλώνουν εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρπίζου. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε, όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Θέλουν πολύ να καταλήξουν στη συμφωνία, μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ενώπιον δημοσιογράφων. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στην Τεχεράνη χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παρανόμων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτιμώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αν αντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Πεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Earnings Radio 105,8. Σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου, η ώρα είναι 9:10, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σπύρο είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο λατρεμένος ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο. Μουά, του στέλνω φιλί. Μαρία, μην ζηλεύεις.

Αχ, δεν θέλω ούτε να το σχολιάσω, αλλά κάτι θα πω. Γιατί σήμερα αποχαιρέτησαν η οικογένειά της και η γη της και ο κόσμος που την αγάπησε, την γογό Μαστροκώστα, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτός ο λιγμός της μάνας, αυτό το σ' αγαπώ του άντρα, αυτό το θα σε πάντα μέσα μου της κόρης. Μπορεί να μην τη γνωρίζαμε, εγώ δεν την είχα γνωρίσει ποτέ, αλλά είναι κάτι τόσο κοντά μας, γιατί όλοι κάποιον έχουμε χάσει και τους ξέρουμε αυτούς τους αναστεναγμούς. Οπότε στέλνουμε τη βαθιά μας συμπαράσταση και αγάπη σε αυτή την οικογένεια.

Βράζει, βράζει η Δυτική Ευρώπη. Καταγράφονται πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίας. Αλλά εμείς δεν λέω ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση, ότι δεν θα γκρινιάξω. Αλλά γενικά σκαρφάλωσε ο υδράργυρος και στην Ελλάδα. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε 133 μετεωρολογικούς σταθμούς στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 39 της Ισπανίας και της Γαλλίας, τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι για αυτοί. Αλλά και έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι, να το πούμε αυτό, 11 άνθρωποι. Ψήνονται λοιπόν Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Τι άλλο άραγε υποχωρούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως όλο αυτό μας προβληματίζει, ή τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι μια καλή αρχή για το καλοκαίρι που μόλις ήρθε, μόλις μας χαιρετάει και το καλωσορίζουμε, γιατί σκεφτόμαστε τι καύσονες έχουμε να ζήσουμε.

όσοι αγαπάνε το Emily in Paris. Μιλάω για την πολύ δημοφιλή σειρά που προβάλλεται από τη γνωστή πλατφόρμα και κλείνει με την Ελλάδα. Ο τελευταίος και έκτος κύκλος γυρίζεται τώρα στη Μύκονο. Πέθανε λοιπόν, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξέρουν, τον ηθοποιό Pierre Denis, ο Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 69 ετών, χτυπημένος από τις επιπλοκές της νόσου ALS. Λοιπόν, κάτι γίνεται με αυτή την νόσο, την πλάγια μυατροφικής κλίνησης, την είδαμε και με τον αθλητή, τον Έλληνα, τον ποδοσφαιριστή, σαν να την ακούμε όλο και πιο συχνά, και ειδικά αυτή τη ραγδαία και καλπάζουσα μορφή της νόσου.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέλιο Διακουλάκη. Είναι αναπληρωτής διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Αλιγερού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και πείτε μας, θα μας πείτε τίποτα παρήγορο για αυτό τον πρόωρο καύσωνα, διότι μας ανησυχεί για όλα αυτά που έρχονται στην Ευρώπη. Και φαίνεται να σοκάρει και εσάς τους ίδιους.
1: Δεν θα έπρεπε,
0: προβληματίζει να... τέλος πάντων.
1: Ίσως δεν θα έπρεπε να... Καταρχάς εγώ να πω ότι δουλεύω σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων ως αναπληρωτής παγκόσμιο δίκτυο πόλεων για την κλιματική αλλαγή που λέγεται C40. Δουλεύουμε με τις μεγαλύτερες πόλεις, όταν λέω εννοώ δήμους, τους δημάρχους. Είμαστε ένα δίκτυο περίπου 100 πόλεων, των μεγαλύτερων πόλεων στον κόσμο. Η Αθήνα είναι μόνο μέλος του δικτύου από τις ελληνικές πόλεις, ο Δήμος της Αθήνας. Και δουλεύουμε μαζί τους και τους υποστηρίζουμε και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Είτε στην προστασία των πόλεων, των πολιτών, των υποδομών από τέτοια φαινόμενα, όπως ζούμε αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ευρώπη, είτε όμως και στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών με συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή, νομίζω τα τελευταία χρόνια έχουμε βαρεθεί να ακούμε ρεκόρ ανώτερης θερμοκρασίας, ρεκόρ καυσώνων. Μετά από τους καύσωνες, δυστυχώς, θα έρθουν οι πλημμύρες και τα άλλου είδους ακραία φαινόμενα. Και είναι μια πραγματικότητα που τα τελευταία χρόνια τη ζούμε σταδιακά. Οι πόλεις πλήττονται, όλοι πλήττονται, αλλά οι πόλεις πλήττονται ιδιαίτερα και οι υποδομές τους και οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι που οι επιστήμονες το έχουν πει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και βλέπουμε αυτές τις επιπτώσεις και έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή στην Αγγλία και στην Γαλλία και στο Βέλγιο αλλά και στην Ισπανία αντιμετωπίζουν φαινόμενα που δεν πρωτόγνωρα. Πάρα πολλές ψηλές θερμοκρασίες για μέσα με τέλη Μαΐου. Δηλαδή αυτό που οδηγεί ακόμα και σε νεκρούς και σε σημαντικές απώλειες υλικές και ούτω καθεξής. Και αυτό το πρόβλημα επιτείνεται σε αυτές τις πόλεις ιδίως στο Λονδίνο, γιατί δεν είναι και τόσο καλά εξοπλισμένες, προετοιμασμένες για τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή τώρα μπορεί να ακούμε 30-35 βαθμούς που φτάνει η θερμοκρασία. Βέβαια, εντάξει, εκεί παίζει ρόλο και η υγρασία, είναι πιο πολύπλοκο. Και μπορεί να λέμε, εντάξει, τι 35 βαθμούς. Εμείς ζούμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις στην Αθήνα ή σε άλλες ελληνικές πόλεις, στους δικούς μας καύσωνες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Όμως εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και αυτά δεν έχουν κλιματισμούς. Mm. Άρα εκεί ο κόσμος, ή εκεί δεν υπάρχουν θάλασσες που μπορούν να τρέξουν και να, για κάποιες ανάγκες δροσιάς οι πολίτες. Οπότε προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για αυτούς. Στη Γαλλία τα πράγματα, που επίσης μαστίζεται αυτές τις μέρες από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα πράγματα είναι πιο καλά από άποψη προετοιμασίας, γιατί αν θυμάστε, πριν από 20 χρόνια, το 2003, πριν από 23 χρόνια, το 2003, είχε πάλι αντιμετωπίσει έναν ακραίο καύσωνα, που μάλιστα τότε είχε οδηγήσει και σε χιλιάδες νεκρούς σε όλη τη χώρα, αλλά και στο Παρίσι. Οπότε από τότε, με πρωτοβουλίες του Δήμου, αλλά και συνολικότερα κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησαν να υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και μηχανισμοί πρόληψης αυτών των καταστάσεων ή υιοθέτησης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή ενημέρωσης του κόσμου ή ευαισθητοποίησης ή δημιουργία δικτύου εθελοντών προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι σχεδιασμοί, διαμορφώθηκε μια στρατηγική από το Δήμο του Παρισιού προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, αυτές οι καταστάσεις.
0: Ναι. Αυτοί οι πρώτοι καύσωνες σηματοδοτούν κάτι για το υπόλοιπο καλοκαίρι ή όχι? Δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα.
1: δεν σηματοδοτούν, όχι. Μπορεί τον Ιούνιο να έχουμε μια περίοδο στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν περνάμε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο που προέρχεται από ένα θερμικό, έτσι, νέφος που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική και από το Μαρόκο, που χτυπάει αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλους τους μήνες του καλοκαιριού η Αγγλία και η Γαλλία και το Βέλγιο θα μαστίζονται από 35 και 40, αλλά αυτό σίγουρα σημαίνει, γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, ότι η περίοδη καυσώνων από εδώ και στο εξής θα είναι πιο συχνή, θα είναι πιο έντονη και θα είναι και πιο παρατεταμένη. Δηλαδή θα διαρκούν περισσότερες μέρες. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Τώρα, αν μετεωρολόγος δεν είμαι και δεν ξέρω τι θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε αυτές τις περιοχές, αλλά σίγουρα αυτή είναι μια κατάσταση χωρίς επιστροφή. Χωρίς επιστροφή. Υπάρχει το φαινόμενο του χρόνου, μάλιστα το καλοκαίρι, οι επιστήμονες περιμένουν να είναι ακόμα χειρότερα, λόγω του φαινομένου Ελνίνιο, που είναι ένα φαινόμενο που χτυπάει, που είναι μια άνοδος θερμοκρασίας στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι ένα περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που αυξάνει πάρα πολύ και απότομα τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Συμβαίνει κάθε 5 με 7 χρόνια. Και αυτό συμβαίνει συνήθως τα Χριστούγεννα. Το επόμενο καλοκαίρι τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα διαταράζονται, να το πω έτσι. Και άρα το καλοκαίρι του 27 οι επιστήμονες περιμένουν ακόμα πιο έντονους καύσωνες. Και αυτό, να το θέσω και στην κοινωνική διάσταση, ποιους πλήττει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πλήττει τους ηλικιωμένους, πλήττει τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας.
0: Είναι ταξικό,
1: πλήττει αυτούς που ζουν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, ακριβώς, σε περιοχές που έχουν λιγότερο κάσιμο, σε περιοχές σε ανθρώπους που τα σπίτια τους είναι σε χειρότερη κατάσταση, να το θέσω έτσι, δεν είναι καλά μονωμένα, και άρα στα ζώα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο πλήττει αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις κοινότητες. Και εδώ έρχεται ο ρόλος των δήμων, των δημοτικών αρχών, που μπορούν σε διάφορα επίπεδα
0: να προσφέρουν ανακούφιση.
1: Να προσφέρουν ανακούφιση, να προστατεύσουν, να ειδοποιήσουν, να ανακαινήσουν τα σχολεία, ας πούμε. Τα σχολεία στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, ανήκουν στις δημοτικές αρχές. Όσο περισσότερο μπορούν να ανακαινιστούν τα σχολεία με την εγκατάσταση, με την ενίσχυση της θερμομόνωσής τους, με την εγκατάσταση πράσινων ταρατσών, με την ενίσχυση του πρασίνου και όλα αυτά. Αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία. Σε τοπικό επίπεδο ρίχνει την αίσθηση της θερμοκρασίας. Άρα οι Δήμοι, και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του πρασίνου στις πόλεις, αλλά και την ενίσχυση των δημόσιων χώρων συνολικά, μπορούν να προσφέρουν. Και επίσης μέσα από πρωτόκολλα συγκεκριμένης διαδικασιών ενημέρωσης των πολιτών για το πώς...
0: Είναι σαφές.
1: Για το πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να σας πω, το Παρίσι πριν από 2 χρόνια έκανε μία άσκηση η οποία λεγόταν άσκηση στους 50 βαθμούς. Τι πάει να πει αυτό? Δοκιμάστηκε
0: πώς θα λειτουργήσει η πόλη,
1: η ετοιμότητα της πόλης και των διαφόρων υπηρεσιών όταν και αν, ελπίζουμε όχι, φτάσει η θερμοκρασία στους 50 βαθμούς. Γιατί στους 50 βαθμούς, καταλαβαίνετε,
0: κυρία
1: Λιγερού, μια πόλη παραλεί. Η άσφαλτος παραμορφώνεται, τα λάσπη των αυτοκινήτων.
0: Λιώνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν θα λειτουργήσουν.
1: Άρα εκεί έγινε μια άσκηση που κράτησε 2-3 μέρες για το πώς πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες, προκειμένου οι άνθρωποι να μην πάνε στις δουλειές τους. Ο κόσμος που δουλεύει στον τομέα τροφοδοσίας, στα delivery, να μην βγουν έξω. Αυτά όμως θέλει μια διαδικασία, δεν γίνονται κατευθείαν. Αυτό τώρα θα το κάνει και η Βαρκελόνη και κινούνται πάρα πολλές πόλεις σε μια τέτοια λογική.
0: Άρα τι, θα μάθουμε να προσαρμοστούμε στην κόλαση.
1: Να μάθουμε να προσαρμοστούμε σε

0: μέσο διάστημα αυτής, στη διάρκεια της ημέρας, το σύνολο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στην Αγγλία καλύφθηκε από ηλιακή ενέργεια. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η παραγωγή των φωτοβολταϊκών είναι, από τα φωτοβολταϊκά είναι τόσο ψηλή που στη Γαλλία οι τιμές κατανάλωσης ήταν έως και αρνητικές. Mm-hmm. Άρα τι μας δείχνει? Ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε οι Δήμοι, οι εθνικές κυβερνήσεις στην ηλιακή ενέργεια. Άρα είναι ένα κέρδος που μπορεί να προκύψει από αυτούς τους καύσονες. Από τη στιγμή που αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε και κερδισμένοι από αυτή.
1: Ναι.
0: Από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ενισχυθεί το πράσινο, πρέπει να ενισχυθούν τα πάρκα.
1: Να ενισχυθούν
0: οι τέτοιοι χώροι που μπορεί ο κόσμος να πάει να δροσίζεται κοντά στο σπίτι του σε τέτοιες περιόδους, και εκεί οι Δήμοι έχουν ρόλο να παίξουν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, όπως την ηλιακή ενέργεια, την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, την βελτίωση των υποδομών και ούτω
1: καθεξής. Κύριε Διακουλάκη, από το στόμα σας, όχι στο Θεού ταυτή, γιατί τι να κάνει γι' αυτός, στα αυτιά αυτών που έχουν εξουσία και αποφασίζουν, για να πάρουν γρήγορα άμεσα μέτρα
0: για την ανακούφιση μας. Λιγερό, ακριβώς,
1: να είστε καλά.
0: Προτεραιότητες. Να σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στέλιος Διακουλάκης, αναπληρωτής Διευθυντής Επιτροπής του Παγκόσμιου Δίκτυου για την κλιματική αλλαγή, C40. Και είχε νόημα, γιατί δεν είπαμε αχ τι θα πάθουμε οι κακομοίριδες. Ήταν πολύ ξεκάθαρα αυτά που είπε ο κύριος Διακουλάκης. Τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για τις πόλεις που όλοι θα δοκιμαστούμε ανεξαιρέτως. Αχ, τι λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε δυναμικά και κεφάτα. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι Τετάρτη, αλλά είναι Τετάρτη βράδυ. Τι σημαίνει αυτό? Τι φάγαμε τη μισή εβδομάδα? Αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, να το τριήμερο, να τα μπάνια, να οι αποδράσεις. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε έτσι ωραία διάθεση. Η Μαρία Σφυροέρνα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο, τίτλοι ειδήσεων και

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης, 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη, αναζητείται ακόμη ένας. Επιβεβαίωσε η Χαμάς το θάνατο του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Όντα σε Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε Ερτιους Radio 105,8. Πάμε να μιλήσουμε για τα 15η θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Δόθηκαν τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελένα Μερκούρη, και εκεί ήταν που αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 25-26. Και αν νομίζατε ότι η ΕΡΤ έλειπε, κάνατε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όπου υπάρχει πολιτισμός υπάρχει και η ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο. Και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, απένειμε ένα νέο βραβείο που δίνεται στην καλύτερη παράσταση διπεθέ της χώρας, στο διπεθέ Κοζάνης. Και έχουμε μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του διπεθέ Κοζάνης, τον κύριο Στέλιο Χλιαρά. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να μου πείτε τα πάντα για το βραβείο, αλλά θα μιλήσουμε και για το ότι ετοιμάζετε το καλοκαίρι. Έχετε πλούσιο πρόγραμμα.
1: Έτσι ακριβώς. Το βραβείο ήταν ένα επιστέγασμα της προσπάθειας που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο στο Διπεθέ Κοζάνης, ούτως ώστε να γίνει ένα σύγχρονο περιφερειακό θέατρο που να μπορεί να φέρει το θέατρο και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας, καθότι αυτό το project ήταν μια καινούργια πρωτοβουλία. Είναι η σκηνή εν κινήσει, η οποία μεταφέρεται και δίνει το στίγμα μας σε όλη την περιφέρεια. Και είναι μια πολύ ξεχωριστή παράσταση, η οποία διαδραματίζεται μέσα σε ένα φορτηγό, μέσα στο φορτηγό του Διπεθέ, το οποίο μετέφερε τα σκηνικά. Ο κόσμος μπαίνει μέσα στο φορτηγό και παρακολουθεί μια θεατρική performance με ελληνικά ποίηματα, η οποία ξεκίνησε 21 Μαρτίου την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης από την Κοζάνη και ταξίδεψε στη Φλόρινα, την Καστοριά, στα Γρεβενά, στην Τολεμαΐδα, και ελπίζουμε να συνεχίσει και σε άλλα μέρη το ταξίδι του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Πάμε για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι πρώτο μπυλόν, ήρθε πια. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε ωραίες παραστάσεις, ωραία καλλιτεχνικά δρόμενα. Τι ετοιμάζεται λοιπόν?
1: Ετοιμάζουμε μια σύμπραξη με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μια συμπαραγωγή η οποία θα παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260 14 και 15 Ιουλίου. Πρόκειται για μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη. Λέγεται «Γη της Επαγγελίας» και είναι μια αναφορά στην λιγνητική ιστορία της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης, της Τολεμαΐδας. Καθότι, όπως ίσως γνωρίζετε, κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες φέτος. Είναι το έτος ορόσημο για τη Δυτική Μακεδονία και δεν θα μπορούσε ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο Κοζάνης να μην ασχοληθεί με αυτό το μείζον θέμα που απασχολεί την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν, στείλουμε μια παράσταση που μιλάει για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, για την εποχή της μετάβασης, για την πολύ δύσκολη εποχή που ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και εργασιακά και κοινωνικά. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που αυτή η παράσταση θα ταξιδέψει και στην Αθήνα και σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη τη χώρα.
0: Α, μάλιστα. Ξέρετε πότε, ξέρετε ποια είναι αυτά, μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποια?
1: 14 και 15 Ιουλίου, σας είπα, στην Αθήνα είναι το μεγάλο ραντεβού, θα γίνει πρεμιέρα. Και μετά θα πάει στη Χαλκίδα στο Βιομηχανικό Φεστιβάλ στις 18 Ιουλίου. Στις 24 Αυγούστου θα παίξει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στις 25 Αυγούστου θα παίξει στο Φεστιβάλ Μερκούρια στις Οικές στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε σε εξέλιξη, καθώς κλείνουμε την περιοδία μας και για άλλα μέρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κλαιρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή
1: και
0: συνέχεια.
1: Πάρα
0: και
1: πολύ
0: πάντα τέτοια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο που η φωνή των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων μπορεί να ακουστεί και να αναγνωριστεί το έργο που συντελείται με πολύ κόπο. Γιατί ξέρετε, τα Διπεθέ είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία. Ξεκίνησαν πριν πάρα πολλά χρόνια με το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια αναθεώρηση, να στελεχωθούν με προσωπικό, γιατί είναι υποστελεχωμένα πάρα πολύ. Και προσπαθούμε με πολλές θυσίες να τα κρατήσουμε όρθια και ζωντανά σε όλη την περιφέρεια.
0: Γιατί ο πολιτισμός δεν ανήκει σε λίγους, ούτε ανήκει στην πρωτεύουσα. Να είστε
1: ακριβώς.
0: Καλά. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Τι λέτε να έτσι καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Βαγγέλη Λιάρα. Είναι καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ινστιτούτο De Empresa στη Μαδρίτη. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά, εσείς?
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τι γίνεται στην Ισπανία? Έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ένα τρομερό σκάνδαλο. Έχουμε την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εντείνεται η πίεση προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σάντσεθ. Τι συμβαίνει?
1: Πολύ ορκείται από σκάνδαλα.
0: Είναι αυτό που λέμε, βάλετε πανταχώθεν.
1: Βάλετε πανταχώθεν, ναι. Εντάξει, δυστυχώς δεν είναι περίεργο για κυβερνήσεις, ιδίως στην Νότια Ευρώπη, έτσι προς το τέλος της θητείας τους να αποκαλύπτουν διάφορα. Φυσικά το κόμμα, το κυβερνόν, το σοσιαλιστικό, κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι μερικές αυτές τις υποθέσεις είναι πολιτικά υποκινούμενες, ότι δεν έχουν βάση. Αλλά αυτή τη στιγμή βάλετε, υπάρχουν πολλά σκάνδαλα. Αυτό αφορά τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Σαπατέρο, ο οποίος επίσης ήταν από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αλλά επίσης υπήρχαν σκάνδαλα με τον πρώην γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Τον Σάντο Σεδάν, με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Χωσέ Λουίς Άμπαλος και τον βοηθό του, τον Κόντο Γκαρσία, που αυτό ονομάζεται υπόθεση Κόντο. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ό,τι θέλετε να πούμε.
0: Ναι, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το πιάσουμε, έτσι για τους ακροατές μας? Από πού να το πιάσουμε?
1: Το βασικό θέμα είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε και αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Πώς δόθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις επιδοτήσεις την περίοδο του COVID,
0: ναι,
1: για να προστατευτούν από ζημίες. Έτσι, στην Ελλάδα μάλιστα είχαμε τη λίστα Πέτσα με τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Στην Ισπανία είχαν επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις που θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας.
0: Και μία από αυτές ήταν μια αεροπορική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Δύο αεροπορικές εταιρείες. Η Air Europa και τώρα η Plus Ultra.
0: Okay.
1: Η Plus Ultra είναι αυτή στην οποία αναμειγνύει το Θαπατέρο. Η Air Europa ήταν η προηγούμενη στην οποία αναμειγνυόταν ίσως και η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Πάντως σίγουρα σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, όπως σας είπα, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, και ο βοηθός του Κόντο Γκαρσία, που φαίνεται ότι διαμεσολαβούσε για να δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις.
0: Ναι. Ωραία. Και πώς φτάσαμε στην έρευνα, στις εφόδους, στα χρηματοκιβώτια, με τα κοσμήματα, πώς φτάσαμε εκεί, εδώ?
1: Προφανώς αν έχουν μετακινηθεί εκατομμύρια, αν έχουν δοθεί εκατομμύρια σε αυτές τις
0: επιχειρήσεις. Καλά, και τόσο απρόσεκτοι ήταν όλοι.
1: Δηλαδή, κάπου γιατί πρέπει να πήγαν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, απλά ακούμε και για, δηλαδή εγώ διάβαζα για χρήματα που ξαφνικά βρίσκονταν μισό εκατομμύριο στο λογαριασμό του και λέω, μα έτσι τα πηγαίνω, φέρνανε τα εκατομμύρια. Δεν βγάζει νόημα αυτό.
1: Εντάξει, σκεφτείτε και την δική μας υπόθεση που είχαμε με την κυρία Καλή. Τις Βιξέλες, κάπου πρέπει να κρυφτούν αυτά τα χρήματα.
0: Και
1: δεν τα
0: κάπως πρέπει να μεταφερθούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στο Παναμά θα πάνε, σε Πάμπες θα πάνε, κάπου πρέπει να πάνε. Σε κοσμήματα, ποιος ξέρει.
0: Okay. Τώρα πόσο επιβαρημένος είναι, πόσο επιβαρυντική είναι τα στοιχεία αυτά, δηλαδή πού βρισκόμαστε?
1: Από αυτές τις υποθέσεις, από όσο ξέρω, καμία δεν έχει εκδικαστεί τελεσίδικα.
0: Okay.
1: Έχουν παραιτηθεί στελέχη του ΠΕΣΟΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως ο Σάντος Σεβάν που σας είπα. Αλλά και ακόμη και εκείνος επιμένει ότι είναι αθώος. Οπότε δεν υπάρχει κάποια καταδίκη για την ώρα και αυτή η υπόθεση εναντίον του Θαπατέρο μόλις τώρα ξεκίνησε. Να σημειώσουμε ότι ο Θαπατέρο κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση αφού ήταν πρωθυπουργός, γιατί πολλοί πολιτικοί έχουν και μια δεύτερη καριέρα.
0: Σωστά.
1: Μετά την πολιτική, γιατί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και τα λοιπά.
0: Ναι, συγγνώμη, κάνω λάθος, ήταν από το 4 μέχρι το 11, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ήταν την περίοδο που γινόταν πόλεμος στο Ιράκ, ήταν εκείνος που απέσυρε και τις δυνάμεις της Ισπανικής από το Ιράκ.
0: Okay. Λοιπόν, και έχουμε τον τωρινό πρωθυπουργό να μην αποστασιοποιείται πλήρως. Σωστά,
1: γιατί,
0: να μην το καταδικάζει.
1: Εάν παραδεχτεί, καταρχάς δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι είναι ένοχοι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν ότι είναι αθώοι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι, και επίσης δεν είναι εύκολο να παραδεχτεί ότι τόσα στελέχη του κόμματός του είναι εμπλεγμένα σε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, μέχρι να καταδικαστούν, το πιο λογικό είναι να επιμένει στην αθωότητά του, αν καταφέρει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Δυστυχώς κάθε πολιτικός σε αυτή την κατάσταση, και εμείς από χώρα με προβλήματα διαφθορά είμαστε, καταλαβαίνουμε ότι τα κίνητρα είναι πολύ μεγάλα να αρνείσαι ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή και να αρνείσαι φυσικά ότι είναι ένοχοι οι στενείς συνεργάτες, γιατί αυτό όπως και να είναι επιβαρύνει και σένα.
0: Επιβαρύνει και σένα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα τι πιστεύετε, ποια άλλη πίεση ασκείται στον Σάντσες?
1: Κάποια κατηγορία ότι το δικαστικό σώμα μπορεί να έχει πολιτικά κίνητρα δεν είναι τελείως παράλογη. Το Ισπανικό δικαστικό σώμα είναι αρκετά συντηρητικό, οπότε αν όποτε θέλει το αντιπολιτευτικό κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα, να κινήσει κάποια νομική διαδικασία, βρίσκει κάποιους συντηρητικούς δικαστές να το κάνουν αυτό. Οπότε λυπάμαι που το λέω, και πάλι με την πολιτική εμπειρία που έχω και σαν άνθρωπος που ζει στην Ισπανία και σαν πολιτικός επιστήμονας, και συγκριτικά, ναι, μπορεί κάποιες από αυτές τις υποθέσεις να είναι λίγο τραβηγμένες, δεν ξέρουμε. Δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι ένοχοι όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή κατηγορούνται. Αλλά αυτή τη στιγμή η οικονομία πηγαίνει γενικά καλά. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξακολουθεί να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει ανεβεί πολύ και το ακροδεξιό, το Vox. Οπότε αν γίνουν εκλογές, κατά πάσα πιθανότητα θα τις κερδίσει δεξιά. Αν μπορούσε με κάποιο τρόπο ο Σάντες να κάνει να εξαφανιστούν όλα αυτά τα σκάνδαλα και να προβάλλει πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία και έτσι και την περσόνα που έχει βγάλει τελευταίο, ότι αντιστρέφεται στον Τραμπ, ότι επικρίνει το Ισραήλ κτλ. Ακόμη έχει ελπίδες ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά θα είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα αξίζει να τα ξαναπούμε κάπως αργότερα. Αυτή η ιστορία βρίσκεται στην πολύ αρχή της. Έχουμε
1: ακριβώς
0: να δούμε ακόμα πάρα πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλό βράδυ και Σοκρατές, γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Λιάρας, είναι καθηγητής Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ινστιτούτο Ντε Εμπρέσα στη Μαδρίτη, για όλα αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο με τον Θαπατέρο, αλλά όλες τις πιέσεις που ασκούνται και στον σημερινό Πρωθυπουργό.

λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Air News Radio 105,8, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουκαλός. Το ΜΑΝ απείλησε ευθέως ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το ΜΑΝ θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι. Διαφορετικά, θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και ΟΜΑΝ να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, πρόσθεσε δε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις στο Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Θέλουν πολλοί να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ενώπιον δημοσιογράφων. Νωρίτερα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν, κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την Ελλάς, άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς κυρίως το μεσημέρι. Προς το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

pop μουσική συναντά τη soul και τη χορευτική μουσική σε ένα τραγούδι. Ήταν ο Seal από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Ο Seal τότε ήταν 27 χρονών. Εκείνη την εποχή δεν θα φανταζόταν με τίποτα αυτό που θα ακολουθούσε. Νούμερο 1 ο δίσκος του στην Αγγλία, σε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές αγορές του πλανήτη, και Brit Award για το καλύτερο βρετανικό άλμπουμ. Στα υπόλοιπα τον έχω φροντίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Ένα ακόμη βράδυ εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν να δίνουν τον παλμό στην πόλη, στην Αθήνα, που όπως μας αρέσει να λέμε μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Την ίδια στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και στη Γαλλία, η ζέστη συνεχίζει να είναι αφόρητη. Η μετεωρολογική υπηρεσία λοιπόν της χώρας προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους ασυνήθιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του έτσι σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου επεισοδίου καύσωνα. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, από αύριο Πέμπτη θα υπάρξει κάποια μικρή αποκλιμάκωση.

την καλησπέρα μας στο Γιάννη. Καλησπέρες και στον Πέτρο Κάπα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλησπέρα και στον Πέτρο και σε όλους τους φίλους εκεί στην Κόρινθο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα μας βρίσκεται στο Viber ως Earth News Radio. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είδαμε και την, έτσι, την εικόνα της Δήμητρας Παπαδοπούλου, την αγαπημένη ηθοποιό, η οποία ήταν ντυμένη με τη στολή αποφύτησης, όχι όμως για τις ανάγκες κάποιου θεατρικού ή τηλεοπτικού ρόλου. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της στα 63 και δήλωσε ότι ο πατέρας της ήθελε πολύ να τη δει να αποφυτά, ενώ εξήγησε ότι πήρε την απόφαση όταν άκουσε ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές. Πήρα, λέει, το πτυχίο μου στην ελληνική και την αγγλική φιλολογία, παρακαλώ. Τώρα το έχω στο χέρι, νιώθω καλά. Δεν το περίμενα να γίνει. Τα λόγια της ηθοποιού Δήμητρας Παπαδοπούλου. Άξια, έβγε.

Αυτό ακριβώς. Typical mail στο Air News Radio 105,8. Τετάρτη βράδυ, 27 Μαΐου. Και με την Τίνα Τέρνερ να τραγουδά για μια γυναίκα που προσπαθεί να γοητεύσει έναν τυπικό άνδρα. Typical mail λοιπόν, ένα μουσικό φλερτ από το 1986 και το άλμπουμ Break Every Rule της Τίνα Τέρνερ. Σε λίγες ημέρες ξεκινά και η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, που ειδικά για το 2026 θα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του θεσμού με 48 ομάδες και 104 αγώνες σε τρεις χώρες. Το Μουντιάλ 2026 θα φιλοξενηθεί στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου ως και τις 19 Ιουλίου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ μέσα από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.

το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με το Keep the Faith των Bon Jovi. Ένα τραγούδι που μιλά για την, έτσι, για την εσωτερική δύναμη που θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις στις

δυσκολίες της νέας εποχής. Ήταν το εμψυχωτικό και ρυθμικό Keep the Faith από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Τότε που το συγκρότημα θα άλλαζε εντελώς τον ήχο του, υιοθετώντας, θα λέγαμε, ένα έτσι πιο όριμο στυλ που εκείνη την εποχή ομολογουμένως μας είχε κακοφανεί. Ο Τζον Μπον Τζόβι τότε είχε κόψει και τα μακριά του μαλλιά, γεγονός που, αν θυμάστε, είχε γίνει και είδηση στο CNN. Και έχουμε και λέμε: Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για σχόλια και παρατηρήσεις μας βρίσκεται στο Viber ως Airtunes Radio. Είναι γεγονός και η πρώτη ιστορική εγκύκλειος του Πάπα Λέων με τον τίτλο Magnifica Humanitas, Μεγαλοπρεπής Ανθρωπότητα. Η εγκύκλειος αυτή εστιάζει αποκλειστικά στους ηθικούς, κοινωνικούς και υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρωτοφανές τα λέγαμε, έτσι, στοιχείο της παρουσίας στο Βατικανό ήταν η κοινή γραμμή με την ηγεσία της Anthropic, καθώς ο συνιδρυτής της εταιρείας Christopher Ola συμμετείχε ως επίσημος ομιλητής. Η κίνηση λοιπόν του Πάπα Λέοντα θεωρείται ήδη σημείο καμπής, καθώς μετατρέπει την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης από ένα καθαρά τεχνικό θέμα σε μια κορυφαία παγκόσμια ηθική και πνευματική πρόκληση.

ήταν ο Freddie Mercury και η Queen. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και το άλμπουμ The Miracle από εκείνη την εποχή. Ακούσαμε το Breakthrough που έπαιζε σε heavy rotation τότε, αν θυμάστε, στο MTV, δείχνοντας το συγκρότημα να παίζει live πάνω σε μια πλατφόρμα ατμοκίνητου τρένου που με την ορμή της ταχύτητάς του έσπαγε ένα τοίχο που βρισκόταν στις ράγες. Και έτσι, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Έντονες διεργασίες και αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα δημιουργούν οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Ελλάς συγκροτήθηκε και πιάνει δουλειά η επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Πηγές υπεθά Singular. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις στο Αιγαίο. Το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σπυροκοπάει την Τύρο του Νοτίου Λιβάνου ο Ισραηλινός στρατός. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

Ήταν η ZZ Top. Εκείνοι οι τρεις τύποι με τα μαύρα γυαλιά και τις μακριές γενιάδες από το Τέξας. Το παράδοξο είναι ότι ο ένας εκ των τριών που δεν είχε μακριά γένια, είχε μουστάκι, λέγεται Frank Beard. Δηλαδή, αν το μεταφράσουμε έτσι ελεύθερα, Frank ο γενιάδας. Ακούσαμε του ZZ Top και το Sad Dressed Man μέσα από τον δίσκο Eliminator του 1983. Είδαμε επίσης τον Παπα Λέων να οδηγεί την πρώτη αμυγός ηλεκτρική Ferrari. Η Ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στον Παπα κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη θερινή κατοικία τους, στο Castel Gandolfo, έξω από τη Ρώμη. Να πούμε ότι το αυτοκίνητο από τη Ferrari αποδίδει 1000 ύπους και μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα σε 2,5 δευτερόλεπτα. Διαθέτει αυτονομία άνω των 530 χιλιόμετρων και διαθέτει 4 ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό.

Really Got Me από τον Eddie Van Halen και τους υπόλοιπους. Να ένα τραγούδι που ίσως να είναι και καλύτερο από το πρωτότυπο. Ως εδώ όμως και για απόψε Τετάρτη, οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε ήρεμα και απαλά. Από το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μωρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα. Γεια χαρά!

0: say. Instead of making love, we both made a several. Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε όχι, θα είναι ανοιχτά για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, συνέχισε. Αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Νωρίτερα ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράν τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν. Στο Λίβανο εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στη Χεσμπολάχ, τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς διολογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 2023 θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για να γίνουν αποφασιστικά βήματα προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό αυτό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει τελικά αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι ως το απόγευμα στα υπηρωτικά. Κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μια τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65-66-67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει οι επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που θα τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός, τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey, από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν, για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy, Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy, Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Ben Midler, Tom Tom Club, οι Rolling Stones στιχογράφησαν, αυτό άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80, ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετήσει στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Lewis ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής. Μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκος είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, οι στίχοι, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τεξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T. DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένα νέος τρόπος τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος, η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64, το Μάρτιο του άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για όλους, δεν θα τα ελέγχει κανείς. Εάν δεν κάνουμε μια τέλεια συμφωνία, δεν θα κάνουμε καθόλου, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συναδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ

0: στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω

ο μεγάλος Ρούφους Τόμας και η κόρη του Κάρλα Τόμας. Είχαν αρκετές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Κάρλα Τόμας, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

τα λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo Onions.

Μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown. Την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπωλείου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι. Η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιο εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον, όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως, δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 49η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Μπριλ, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

Μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. 3 εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τρεις εταιρείες, τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί, rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carol King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Neil Sedaka και ο Neil Diamond που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι managers και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Carol King έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Carol King: κάθε μέρα στην μοχρόμα μας προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carol King με τον άλλο συμφέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να το καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι
πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στη δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το κτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Ντιόν Γουόρκη και όλα τα υπόλοιπα. Ο Ότις Μπλάκουελ, ο Σόνι Μπόνο, ο Νίλ Ντάιμον, ο Μπομπ Καούντιο, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons, λέω μερικά μόνο από τα ονόματα, ο Τζέρι Γκόφιν και η Κάρολ Κίνγκ, οι φίλοι τους Ήλι Γκρίνουιτς και Τζεφ Μπάρι, ο Άντι Κιμ, οι άλλοι φίλοι τους, ο Μπάρι Μαν με την Σίνθια Βάιλ, αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω, ο Τόνι Ορλάντο, ο Νίλ Σεντάκα, ο Πολ Σάιμον ξεκίνησε από εκεί, ο Φιλ Σπέκτορ. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, λες, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσες να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Μπριλ. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Μπριλ Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε όχι, θα είναι ανοιχτά για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο. Αυτό περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου ψηλού εμπλουτισμού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς διολογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα σχολίας ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν. Αν αντικατάστατο, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι ως το απόγευμα στα επιρροτικά. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,3.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 28 Μαΐου, με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε και απόψε για να τα πούμε, να κάνουμε παρέα, να κουβεντιάσουμε πώς μέσω Viber και μέσω Facebook. Ελπίζουμε να είστε καλά. Όλα εντάξει, δεν έχουμε τίποτα ζητήματα. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα, ναι, παντού. Δεν είναι μόνο έξω, είναι και εδώ. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχουν και αντιδράσεις. Δράση και αντίδραση, αλλά γενικά μιλώντας. Γενικά μιλώντας. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στην Καλαμάτα, παιδιά, σε ένα εργοστάσιο ξυλίας. Τώρα δεν θέλω να σας αγριέψω, φέρετε να φτιάχνει, εντάξει, okay, τι να κάνουμε, και αυτά μέσα στη ζωή είναι δυστυχώς, αλλά είναι σε εξέλιξη, εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Ακούστηκαν και κάτι εκρήξεις, λέει, από μέσα. Τώρα μόνο το λούστρο που είναι το υλικό, για να σβήσει θέλει μία προσπάθεια παραπάνω. Εμείς είμαστε από εδώ και τα λέμε, εσείς είστε από εκεί και τα ακούτε. Αυτοί που είναι επί του πεδίου είναι το ζήτημα. Χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 10, στο Ασπρόχωμα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πολιτική προστασία, εθελοντική ομάδα. Είναι τα εφλεκτά υλικά, παιδιά, που πήρε διαστάσεις, φταίνε που πήρε διαστάσεις η φωτιά. Δεν θέλουν να επεκταθεί, το καταλαβαίνουμε, έτσι, γιατί έχει και εγκαταστάσεις και πιο δίπλα. Και εκεί που είστε στην Καλαμάτα, όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά σε αρκετές, βλέπετε εκεί τους πυκνούς καπνούς. Δεν υπάρχουν, για να το πούμε έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Και τώρα ψάχνουν να βρούνε από πού ξεκίνησε. Εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε όλα ένα-ένα. Μην βιάζεστε, μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει λόγος άγχους κανένας σε εσάς, σε εμάς. Άλλοι μπορεί να αγχώνονται, ο καθένας έχει τα ζητήματά του και κάνει και τις δηλώσεις του και κρίνει και υποστηρίζει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλά είμαστε, εσείς πως είστε? Προσέχτε με τώρα, είναι βασικό. Πολύ. Έχουμε δηλώσεις Τραμπ, θα μου πεις τι θα είχες. Σωστό και αυτό. Δήλωσε λοιπόν εχθές ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με τις τελευταίες του δυνάμεις. Και πρόσεξε τώρα, διότι το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε, διότι ως τώρα δεν είχε γίνει ευθέως μία δήλωση. Εχθές είχε Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν να γίνει στο Camp David και τελικά έβρεχε και έγινε στο Λευκό Οίκο. Αυτό. Όπως και να έχει, επέμεινε λοιπόν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου δεν θα τον κάνουν να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία για να τερματίσει τη σύγκρουση. Η οποία σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες στην παγκόσμια οικονομία. Το καταλαβαίνουμε. Έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι 2-3 μέρες τώρα. Όμως η κατάσταση είναι δύσκολη. Με την έννοια πια, θα ξαναρχίσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πότε θα επιτευχθεί συμφωνία? Τι θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία? Τέλος πάντων, είπε ότι, εχθές το είπε αυτό, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι η συμφωνία είναι κοντά. Και το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, μας πέρασε το Σαββατοκύριακο, έτσι, όχι ξέρω εγώ πριν 3-4 Σαββατοκύριακα, όχι, το προηγούμενο, η κυβέρνησή του και η Τεχεράνη είχαν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μία διευθέτηση σε αυτές τις συνομιλίες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
τι γίνεται τώρα. Αναζητά μια διευθέτηση που θα ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς και θα του παράσχει ένα αξιόπιστο επιχείρημα ότι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν έχει μειωθεί αρκετά ώστε να ανακηρύξει τη νίκη, διότι λέει για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αντίθετη μόνο η δημοκρατική, είναι αντίθετη και θα το πω αλλιώς, αυτή η σύγκρουση είναι πολιτικά αντιδημοφιλής στους ρεπουμπλικανούς, έτσι. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα μέχρι τούδε, ο Τραμπ κινδυνεύει επίσης να διαπιστώσει ότι το τέλος του πολέμου, που το θέλουν και οι δύο πλευρές, αλήθεια είναι, μπορεί να μην είναι το ικανοποιητικό, διότι η συμφωνία που διαφαίνεται αναβάλει πολλά κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν για αργότερα και δέχεται κριτική ο Τραμπ, ακόμη και από ορισμένους από τους δικούς του υποστηρικτές, όπως είπαμε, ότι οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα βγουν βέβαια από τη σύγκρουση χτυπημένοι, αλλά θα είναι ενθαρρυμένοι. Κάτι λέμε για τον Τραμπ, αλλά λέμε και για το τι συμβαίνει στο Ιράν, έτσι. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε διάμεσες εκλογές για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι το αυξανόμενο κόστος και οι τιμές των καυσίμων επιδεινώνουν τη διάθεση, θα έλεγα, του Αμερικανικού εκλογικού σώματος. Αλλά όπως είπε, οι επερχόμενες εκλογές, Μάιο έχουμε, το Νοέμβριο είναι οι εκλογές, για να έχουμε τα χρονικά μεγέθη, θα διαμόρφωναν τη στρατηγική του. Σου λέει, δεν έχει καμία σχέση οι διάμεσες εκλογές με τη στρατηγική μας για το Ιράν. Νόμιζαν, λέει, ότι θα με περιμένανε περισσότερο γιατί έχω τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν με νοιάζει, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Okay. Όπου το λέει, δεν το νοιάζει. Επίσης αναγνώρισε ότι υπάρχει δουλίτσα να γίνει ακόμα, αλλά εμφανίστηκε σχεδόν βεβαίως ότι οι δύο πλευρές θα τα καταφέρουν, διότι, λέει, θέλουν πολύ μια συμφωνία οι Ιρανοί και μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Είτε θα είμαστε, ή θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Καταλαβαίνετε. Η πιθανή συμφωνία λέει ότι η Τεχεράνη θα συμφωνούσε να εγκαταλείψει το απόθεμά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο, που είναι η βασική απέτηση των Αμερικανών, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Και βγαίνει η ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος δεν ήθελε να αποκαλυφθεί το όνομά του, ότι ο τρόπος με τον οποίο το Ιράν θα παραδώσει το ουράνιο θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συνομιλιών. Αυτό θα συμβεί σε διάστημα 2 μηνών. Και κάποια από τα αποθέματα πιθανότατα, λέει, θα υποβαθμιστούν, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ποια χώρα να είναι αυτή? Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ένιωθε άνετα με τη Ρωσία ή την Κίνα να παραλάβουν το απόθεμα ουρανίου, διότι αυτές οι δύο χώρες έχουν στενότατες σχέσεις με την Τεχεράνη. Και πυρηνικοί αναλυτές λένε, έχουν δηλώσει, ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιθανό αποδεκτό τρίτο μέρος για την Ιρανική Δημοκρατία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Δεν είπε ο Τραμπ προχθές ότι πρέπει να καταστραφεί ή να το φέρουν στην Αμερική, λέει, στις ΗΠΑ να καταστραφεί, ή να καταστραφεί παρουσία διεθνούς μάρτυρα. Τέλος πάντων, δεν έχει δεσμευτεί η Τεχεράνη να παραδώσει το ουράνιό της. Και υπάρχει αυτό που λέμε, πόσο είναι αυτό το ουράνιο, το οποίο γίνεται πολύς λόγος και υπάρχει μια στασιμότητα, γιατί υπάρχει, έτσι, στις συνομιλίες και τα λοιπά. Το ουράνιο, λοιπόν, έχει, παιδιά, 440 κιλά ουράνιο, που είναι εμπλουτισμένο σε καθαρότητα έως 60%. Είναι, λέει, ένα σύντομο τεχνικό βήμα από τα επίπεδα της οπλικής ποιότητας 90%. Το Ιράν, λέει, εμείς θέλουμε
θα το χρησιμοποιήσουμε για ειρηνικούς σκοπούς. Ο Τραμπ λέει όχι, θα κατασκευάσετε πυρηνικά όπλα. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Ένα άλλο βασικό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί είναι το αν η εκεχηρία θα καλύπτει επίσης τις επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, που την υποστηρίζει το Ιράν στο Λίβανο κτλ. Το Ιράν έχει επιμείνει ότι ο Λίβανος πρέπει να καλύπτεται από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, λέει, συμφωνία θέλετε, μάλιστα, θα είναι και ο Λίβανος μέσα. Και η κυβέρνηση φαίνεται να αφήνει κάποιο περιθώριο λιγμών στο ζήτημα του Λιβάνου. Χθες γνωστοποιήθηκε το μνημόνιο κατανόησης, που ζητά κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους εναντίον της Τεχεράνης και εναντίον της Χεζμπολάχ, έτσι. Αλλά, προσέξτε, υπογραμμίζει επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να ενεργεί ενάντια σε επικείμενες απειλές και σε αυτοάμυνα. Δεν είχε πει ο Νετανιάχου την Τρίτη ότι ο στρατός εμβαθύνει την επιχείρησή του στο Λίβανο. Γίνονται μάχες, είναι σε εξέλιξη συγκρούσεις και από τη Χεζμπολάχ και μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ιράν κατά μήκος ενός στρατηγικού ποταμού στο νότιο Λίβανο, διότι οι χερσαίες επιχειρήσεις προχωρούν και τα Ισραηλινά στρατεύματα πάνε βορειότερα. Έτσι. Εχθές λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο στις ΗΠΑ ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την απέτηση για αρκετές επιπλέον χώρες. Βάλε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Πακιστάν. Αυτές οι χώρες θα πρέπει, λέει, να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτές οι συμφωνίες επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την πρώτη θητεία του Τραμπ και αποσκοπούν στην ομαλοποίηση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ. Και αισιοδοξεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και οι χώρες με πλειοψηφία μουσουλμανική θα μπορούσαν επίσης σύντομα να υπογράψουν τη συμφωνία. Είναι φιλόδοξη αυτή τέλος πάντων η σκέψη και η επιθυμία είναι. Διότι, ένα παράδειγμα, Σαουδική Αραβία είναι η σημαντικότερη δύναμη στον αραβικό κόσμο. Θεωρείται εδώ και καιρό το μεγαλύτερο έπαθλο για την προσπάθεια ομαλοποίησης. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν έχει επιμείνει ότι η δημιουργία μιας εγγυημένης πορείας προς ένα Παλαιστινιακό κράτος παραμένει προϋπόθεση. Στο Παλαιστινιακό έχουν ζήτημα. Κάτι στο οποίο βεβαίως το Παλαιστινιακό κράτος, το Ισραήλ, αντιτίθεται στεναρότατα. Θα πούμε μετά και για την Παλαιστίνη. Έχουμε να πούμε. Και να επανέλθουμε στα στενά του Ορμούζ. Δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά για όλους, δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυτό, λέει, θα είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας. Θα τα παρακολουθούμε, λέει, τα στενά, αλλά κανείς δεν θα τα ελέγχει. Είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Και επίσης, το Ομάν, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το συντονισμό της διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, είναι ένα ζήτημα, διότι είπε ο Τραμπ ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται το Ομάν όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς λέει θα τους ανατινάξουμε. Για το Ομάν ξαναλέω. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί κάθε φορά λέμε το ίδιο. Δεν το λέμε εμείς, οι ειδικοί, οι καθήλυνα αρμόδιοι, αυτοί που αποφασίζουν πότε, πού, πώς και όλα τα σχετικά. Κοντά σε συμφωνία, δεν βιαζόμαστε για συμφωνία. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία, λίγα παραμένουν σημεία έτσι αντιγκλήσεων, θα έλεγα, αλλά πλησιάζουμε. Τώρα σου λέει δεν έχω μέχρι τον Νοέμβριο. Επίσης, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι στο Υπουργικό του Συμβούλιο
ότι πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Δεν ξέρω. Τώρα λέει έχουμε καταλάβει τα πράγματα με το Ιράν. Πρόκειται για μια αλλαγή καθεστώτος. Ένα καθεστώς έφυγε, άλλο ένα έφυγε. Έχουμε να κάνουμε με ένα τρίτο. Αγιατολάχα έχουνε. Αλλά είχαμε νέοι τέλος από το Φλεβάρι, μόλις έγινε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο πόλεμος, ναι. Ο γιος του, που θα μου πείτε πού είναι. Κάπου είναι. Δεν λέει πού είναι, γιατί μόλις πει θα το σκοτώσουν. Το ζήτημα είναι ότι έτσι σε τακτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται και λέει διάφορα. Να λέει διάφορα, τα οποία τα μεταδίδει η κρατική του τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Το τι γίνεται μέσα στο Ιράν είναι άλλη ιστορία. Τώρα λέει αλλαγή καθεστώτος. Τώρα πώς έχει στο νου του το καθεστώς δεν ξέρω. Τι να εννοεί άραγε. Αλλά θα δείξει. Θα δείξει. Και επίσης αυτό το μνημόνιο, μάλλον με ακούμε μνημόνια και μνημόνιο

0: ως ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης, καταλαβαίνετε τώρα, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το κείμενο. Και επίσης αναφέρει το σχέδιο, λένε οι Ιρανοί, ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις ναυτιλιακές διαδρομές, να επιθεωρεί τα πλοία, να επιβάλλει τέλεια εξυπηρέτηση στα πλοία, μέτρα που έχουν επιβληθεί μετά τον πόλεμο. Και οι δεσμεύσεις, λέει, του Ιράν δεν θα ισχύουν για στρατιωτικά πλοία. Η Τεχεράνη δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς όρους. Βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, τέτοιο μνημόνιο κατανόησης, τέτοιο προσχέδιο. Αυτό είναι, λέει, μύθευμα. Απόλυτο κιόλας. Κανείς δεν πιστεύει, λέει, δεν πρέπει να πιστεύει, ναι, ότι δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα γεγονότα, σου λέει, έχουν σημασία. Άντε τώρα να περιμένεις να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ώσπου να εξομαλυνθεί η κατάσταση, εμείς κάτι έχουμε να ακούσουμε, Νίκο μου, να τα ακούσουμε. Πάμε, παρακαλώ, και εδώ είμαστε.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Εύα μου, καλά είμαστε, ευχαριστούμε εσείς πως είστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Και επίσης λέει, δεν θα γλιτώσουμε λέει ποτέ. Δεν ξέρεις, δύο θητείες είναι στις ΗΠΑ, δεν είναι παραπάνω στα... Έτσι. Οπότε, τι να σου πω. Αλλά έχουν τις ενδιάμεσες. Τι μας νοιάζει. Φουλ, δηλαδή, δεν νοιάζει τον Ηλέγγυο, δεν με ενδιαφέρει για τις ενδιάμεσες. Θα νοιάζει εμάς. Έχουμε και τα δικά μας.

θέματα να λύσουμε. Θα λύνουμε των ξένων. Παρακαλώ. Αλλά το βιντεάκι που μου έστειλες είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, γεια σας. Νομίζω ναι. Γιατί το λες έτσι. Κάτι ξέρεις που δεν ξέρουμε. Κωνσταντίνε, ε? Όχι. Να βρούμε μια ανάκρη τέλος πάντων. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούτε και θα ακούσουμε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μέλλον. Πολύ. Πολύ όμως. Οπότε θέλω, αν υπάρχει τέτοια πληροφορία, πώς θα το πω τώρα, εκ των έσω, όταν θέλετε να πείσετε κάποιον για οτιδήποτε, δεν θα λέτε έχω ένα γνωστό, μου είπανε από ότι τάδε, ξέρω εγώ, το τάδε κόμμα. Δεν θα λέτε για πράγματα, θα λέτε έχω πληροφόρηση εκ των έσω. Και εντυπωσιάζεται με τα ελληνικά σας και μπαίνει ο άλλος σε διαδικασία, σου λέει τι πληροφόρηση έχει. Έχει, το κάθε τι έχει τον τρόπο του να συμβαίνει και να πείθει τον κόσμο, θα έλεγα. Έτσι. Οπότε είπαμε, θα ακούσουμε ακόμα πολλά. Γιατί βιάζεστε? Θέλω μια, να υπάρχει μια τέλος πάντων προσμονή. Διότι αν περιμένεις κάτι να γίνει όπως το έχεις στο νου σου, οποιοςδήποτε από εμάς, λειτουργεί αλλιώς. Αν δεν έχεις καμία, έτσι, κάτι να περιμένεις ή κάτι να νομίζεις ότι θα βελτιωθεί ή κάτι που νομίζεις να αλλάξει, τι θα γίνει? Θα βαλτώσουμε. Ενώ αν περιμένεις, σου λέει, θα μπορεί να είμαι και εγώ μέρος της λύσης του προβλήματος. Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, ας πούμε, γιατί εμείς έχουμε, το έχω ξαναπεί, το ξέρετε, εμείς έχουμε νύχτα εδώ πέρα, τι ώρα είναι, 1:20. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακόμα απόγευμα. Οπότε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί δεν είναι, ξέρεις, όπως παλιά, τώρα διαδίκτυο. Σου λέει έχω πλατφόρμα, μπαίνω, γράφω διάφορα. Ενημερώνω τον κόσμο. Το έχουμε κάθε μέρα, δεν το, μάλλον αλλιώς. Κάθε βράδυ δεν το ζούμε αυτό. Δεν το μαθαίνετε. Δηλώσεις και ξεδηλώσεις και πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Όλα έχουν μία συνάφεια. Διότι τι πιο είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που αυτή τη στιγμή μας απασχολούν και αυτή τη στιγμή, όχι στιγμή τώρα που μιλάμε, ναι, αυτή την εποχή, τέλος πάντων τις μέρες αυτές, είναι στο νου μας. Ποιο είναι? Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ποιο, τι θα είναι άλλο δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μας ενδιαφέρει, διότι σου λέει κόσμος πάει, έρχεται και τα λοιπά, προορισμοί, σχεδόν, δεν λέω στο 100%, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα και σου λέει έχω κανονίσει. Γιατί να μην με ενδιαφέρει ο καιρός, τι καιρό θα έχει? Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Αφήστε τα πολέμους και ορμούς και αυτά, δεν χρειάζονται. Μας ενδιαφέρει, είπαμε, ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Αλλά θα υπάρχει και μια αυτή η γνωστή αστάθεια της άνοιξης και του φθινοπόρου. Τώρα έχουμε άνοιξη, υποτίθεται. Σε λίγο θα έχουμε καλοκαίρι, υποτίθεται. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, διότι θα μου πεις δεν είναι αργία για όλους. Εντάξει, για κάποιους είναι. Τι να, δεν είναι όλοι τυχεροί. Ανήμερα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος αναμένονται, λέει, νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν, στα βόρεια θα γίνονται όλα αυτά, και θα έχουμε τοπικές βροχές, ενδεχομένως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Και από το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουμε βροχές στα ορεινά της Κρήτης και στα ηπειρωτικά. Τέλος πάντων, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι γενικά καλός. Διότι οι θερμές, λέει, αέριες μάζες από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, θα σας τα πω, επηρεάζουν περιορισμένα τη χώρα μας, φτάνουν αποδυναμωμένες. Καλό είναι αυτό, γιατί αλλού έχουν ζητήματα τεράστια. Και θα, τέλος πάντων, σήμερα θα κινηθεί η θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, όμως δεν θα έχουμε αυτό το τρομερό που πλήττει τη, με άλλα τμήματα, μεγάλα τμήματα, θα έλεγα, της Ευρώπης. Ξαναλέω. Διότι η Ευρώπη αυτή την εβδομάδα περνά

Πάει πάρα πολύ άσχημα. Έχει, είπαμε, θερμικός θόλος. Αυτές οι αέριες μάζες προέρχονται από την Αφρική και εγκλωβίζονται κτλ. Τροπικές νύχτες. Τροπικές νύχτες σημαίνει η θερμοκρασία δεν πέφτει. Αυτό σημαίνει τροπικές νύχτες. Όλα αυτά σε ιστορικά επίπεδα. Πρωτόγνωρος καύσωνας για την εποχή. Για να μην επαναλάβουμε, δεν τα επαναλαμβάνουμε εμείς, τα επαναλαμβάνουν οι παΐοντες, τα επαναλαμβάνουν οι μετεωρολόγοι, τα επαναλαμβάνουν οι επιστήμονες. Η κλιματική κρίση οδηγεί με βεβαιότητα, το βλέπουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να μας το, κάποιος να μας πει κλιματική κρίση φταίει. Και πριν είχε καύσωνες, είχε. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, ισχυρότερη, πιο συχνή, πρώιμη καύσωνες, πριν δεν υπήρχε, έτσι. Και η Ευρώπη, τα λέγαμε και χθες, θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, ο θερμικός θόλος, στην παρούσα φάση καλύπτει κυρίως τη Δυτική Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία. Και λένε οι μετεωρολόγοι ότι το φαινόμενο είναι πρωτοφανές, όχι μόνο λόγω των ρεκόρ θερμοκρασιών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν μέχρι και 17 βαθμούς της φυσιολογικής.

πλώστρες, έχουν βάλει κάτω τα ψάθες που λέει ο λόγος. Κάνουν μπάνιο, το σηκώνε. Πού θα δροσιστούν αλλού οι άνθρωποι? Το έχουμε πει για το Ηνωμένο Βασίλειο, το λέγαμε και χθες. Αυτά τα σπίτια που έχουν είναι κατασκευασμένα για να συγκρατούν τη θερμότητα. Βάλε τώρα ένα 35, κάτι βιντεάκια που βλέπω που μου στέλνετε και τα ψάχνω και τα βρίσκω, εννοείται. Δείχνει, είναι αλόφρονες κυκλοφορούν. Δηλαδή, τουρίστες κάπως το έχουν. Γιατί ο άλλος όταν φεύγει από την Ιταλία να πάει στη, ξέρω εγώ, από την Ελλάδα, από την Ισπανία, από την Γαλλία, είναι λίγο συνηθισμένο. Ο Άγγλος δεν είναι. Και λέει η ωραιότερη παραλία της, ξέρω εγώ, της τάδε περιοχής, τώρα μην τους κατηγορούμε κιόλας. Και είναι παιδιά, κάθονται στην παραλία, υποτίθεται στην άμμο, και για να πάνε να βρουν τη θάλασσα, εκεί που σκάει το κυματάκι, προχωράνε ίσα με 5 λεπτά. Ενώ εμείς εδώ έχουμε και παραλίες που είναι για οικογένειες και για παιδιά κτλ. Αλλά ανετότατα βρίσκεις θαλασσίτσα πάρα πολύ ωραία, παραλία πάρα πολύ ωραία, σε πάρα πολλά μέρη του τόπου, να κάνεις τον μπάνιο σου και να το ευχαριστηθείς. Δεν είναι η κατάσταση. Είμαστε λαός μεσογειακός, τα έχουμε μάθει, τα έχουμε συνηθίσει, τα έχουμε ντρυφήσει, έχουμε... Εκεί δεν ξέρουν. Σου λέει νερό, είναι νερό. Επίσης, λέγαμε και χθες, αυτά τα θύματα που είχαν, 5 ας πούμε στη Βρετανία, 7, πώς ήταν στην Γερμανία, 7, στη Γαλλία 6, πνιγήκανε, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Θα πει δεν ξέρεις να κάνεις μπάνιο, εντάξει. Είναι σαν να λέμε, εμείς ότι ξέρεις, έχουμε, πώς να το πω τώρα, έχουμε μάθει να κάνουμε, να επιβιώνουμε και να ζούμε με 1,5 μέτρο χιόνι. Αλλού ξέρουν, εμείς όχι. Επίσης, στην Ιταλία έχουν θέμα. Έχουν θέμα. Στο Μιλάνο, κρίσιμη σου λέει η κατάσταση. Τέλη Ιουλίου θερμίζουν οι θερμοκρασίες. 35 βαθμοί, περισσότερες από 10 πόλεις βρίσκονται σε ζώνη αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Και έχουμε Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια, Φλωρεντία, σου λέει περιμένουν καύσωνα μεγάλο. Και το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς προειδοποίησης. Πώς είναι που χτυπάει το δικό μας 112, θα βρέξει? Εκεί λέει κάνει ζέστη. Επίσης οι αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Στην περιφέρεια του Λάτιο, στη Ρώμη, απαγορεύεται η βαριά εργασία σε εξωτερικούς χώρους το μεσημέρι. Και επίσης είναι και το άλλο, λένε οι ειδικοί οι μετρολόγοι. Υποχώρησε ο καύσωνας. Κάποια στιγμή θα υποχωρήσει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα συνέχεια. Τι γίνεται? Το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Μάλιστα. Αύξηση θερμοκρασίας. Έτσι. Μάλιστα. Περιμένουν, κάνουν ό,τι μπορούν οι χώρες για να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που λέγεται μετά τα 35 άρια. Και μετά τα 35 άρια, λένε οι επιστήμονες, αυξάνεται ο κίνδυνος για ισχυρές καταιγίδες και έντονο χαλάζι, ιδιαίτερα στις Άλπεις. Είναι αυτό που μας έχουν προειδοποιήσει, για αυτό που μας έχουν προειδοποιήσει, ψηλές θερμοκρασίες, πέφτει θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαλάζι. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, παιδιά. Προς το παρόν εμείς την έχουμε γλιτώσει. Προς το παρόν παραμένουμε εκτός της ακραίας θερμικής επιβάρυνσης, έτσι. Διότι οι προβλέψεις μέχρι τούδε που μιλάμε δείχνουν ήπιες θερμοκρασίες. Απουσία καύσωνα στο άμεσο διάστημα, γιατί το καύσωνα το θα το κάνει, αλλά όχι τώρα, αύριο μεθαύριο, σε 10 μέρες. Και επίσης για κάποιο λόγο, ενώ οι άλλοι παρουσιάζουν μια θα έλεγα αστάθεια, είπαμε πολύ ζέστη, καταιγίδες μετά, εμείς παρουσιάζουμε λέει σταθερές καιρικές συνθήκες. Ζέστη το πρωί, κάτι τις καταιγίδες και τις βροχές μεσημέρι απόγευμα, ξαναπέφτει λίγο θερμοκρασία το βράδυ, να έχουμε να πορευόμαστε. Πυλώνα σταθερότητας καιρικής

η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι παραδέκα. Έχω τραγουδί. Καλό είναι. Όχι καλό, ωραίο. Πάμε.

Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, ευχαριστούμε. Εσύ πώς είσαι? Μη ρωτάς το λάθος άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι μετά τους 23 βαθμούς είναι κάψωνας. Συγγνώμη, ο καθένας έχει τα ζητήματά του. Τι να κάνω δηλαδή, ψέματα να σας πω? Θέλετε να λέμε ψέματα μεταξύ μας? Μόλις δω πιάσει 24-25, λέω πω από καλοκαίριες. Εντάξει. Θεωρώ ότι... Τώρα μην μου αρχίσετε και μου λέτε το πετρέλαιο και το... Εντάξει. Εμείς που λειτουργούμε τα θέματα μας το καλοκαίρι, έχουμε τα ζητήματά μας το καλοκαίρι. Αλλά θεωρώ ότι το κρύο δεν είπα να κάνει μειον 20, αλλά γενικά το διαχειρίζεις. Τη ζέστη διαχειριστείς. Δηλαδή πώς? Καλά θα ήταν να κάνουμε διακοπές 6 μήνες το χρόνο. Δεν κάνουμε. 10 και με το ζόρι. Θα σας τα πω μετά που θα έρθουμε. Τι γίνεται με τις διακοπές. Προς το παρόν θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός εκτός. Και επανερχόμαστε. Πού είμαστε? Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Και αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, η οποία είναι η τελευταία Πέμπτη του Μαΐου. Brand new μήνας, παιδιά, από την άλλη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με αιχμηρά σχόλια και αντιδράσεις αντιμετώπισαν την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Οι Ιρανοί ηγέτες επιθυμούν διακαώς να καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, τονίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση, αλλά θα είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και πως καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια προσωρινή συμφωνία που θα έδινε σε Ιράν και Ομάν τη διαχείριση των στενών, απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές αυτές. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και την προστασία της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους απόψε οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή, ενώ η νεκροψία, νεκροτομία αναμένεται να δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε απόψε σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχείρουν πυροσβέστες, δυνάμεις πολιτικής προστασίας και εθελοντές, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. από 18 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 28 Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Μέχρι το ακριβώς της ώρας Viber, έχουμε Facebook, έχουμε τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε, ποια λεφτά να πάτε διακοπές υποθέτω. Γεια σου Βίκη, καλά είμαστε. Ναι. Αυτά όμως το σύμπαν δεν τα αντιλαμβάνετε, διότι για να σε ακούσει λέει το σύμπαν, να σε καταλάβει, να σε κατανοήσει και να σε βοηθήσει να επιτύχεις το στόχο σου, πρέπει να τα λες δυνατά, όχι να τα σκεφτόμαστε στον ύπνο μας. Μα τώρα τι συζητείς. Να είναι μέσα Νοεμβρίου, να στολίζουμε δέντρο. Γιατί όχι. Έχουμε μέλλον. Νομίζω περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά περνάει γρήγορα ο καιρός άμα περνάς καλά και είσαι ευχαριστημένος. Άμα δεν έχεις τέλος πάντων μία ικανοποίηση, θα έλεγα, περνάει δύσκολα. Δύσκολα. Α, γεια σας. Γεια σου Μιχάλη, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Πρέπει όλοι να μας πούν τι, πρέπει, τι θέλουν να κάνουν και πώς το έχουν στο νου τους και μετά αποφασίζομαι. Έτσι δεν γίνεται. Συνήθως. Δεν πας με δεδομένο ότι εγώ, εμένα μ' αρέσει, ξέρω εγώ, πώς θα το πω τώρα. Θα το πω κανονικά. Εγώ έχω αυτή την ιδεολογική τοποθέτηση μάλιστα. Άσχημα, καλά, ακούω πράγματα, βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν, εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Αλλά δεν είμαστε βράχια. Μπορούμε να μετατοπιστούμε από τη μία πλευρά να πάμε στην άλλη. Αλλά από τη μία μέχρι την άλλη πλευρά υπάρχει και το ενδιάμεσο. Αποφασίστε, εσείς αποφασίζετε. Εμείς εδώ δεν θα κάνουμε υποδείξεις σε οποιονδήποτε. Ο καθένας μπορεί να κάνει να πράξει θεωρώντας ότι κάνει το καλύτερο για τη χώρα του. Συνεννοηθήκαμε νομίζω. Το αν θα τα καταφέρει άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, πριν αποχωρήσουμε για το δελτίο, σας έλεγα για το καλοκαίρι και για όλα τα σχετικά. Καλοκαίρι τι σημαίνει, εκτός από ζέστη και τα λοιπά? Διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει είναι καλοκαίρι. Πώς είπε ένας συνάδελφος, είναι μια ανέμελη εποχή, αρκεί να μπορείς να είσαι ανέμελος. Εντάξει, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ανέμελοι, διότι παιδιά έρχεται το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και λέει ότι υπάρχει μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων. Γιατί? Διότι είναι μειωμένο το διαθέσιμο εισόδημα και είναι αυξημένο το κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Εν ολίγης, έλλειψη χρημάτων, δεν πας διακοπές ή πας λιγότερες μέρες ή πας σε προορισμούς που δεν θέλεις, αλλά τι να κάνεις, κάτι να πρέπει να λίγο να κάνεις ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να δεις και λίγο φύση. Λέει λοιπόν αυτό το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Το 34% λέει σκοπεύει να κάνει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στις ημέρες των διακοπών. Γιατί λένε, αυτό το καλοκαίρι είναι διακοπές. Το 42% από 4 μέρες μέχρι μία εβδομάδα πάει. Έτσι. Το 29% των Ελλήνων πηγαίνει διακοπές από 8 έως 14 μέρες. Βεβαίως. Μέσος όρος ημερών είναι 11,4. 11 μέρες και κάτι ώρες. Έτσι, μάλιστα. Πού επιλέγουμε να πάμε διακοπές, λέει. Το 53% στο εξοχικό μας. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, έχουμε ζήτημα. Όμως, πάντα υπάρχει εναλλακτική.
Το 35% επιλέγει να κάνει διακοπές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 14% σε ξενοδοχεία. Το 8% σε κάμπινγκ. Το τυχερό 9% επιλέγει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Το 9% μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα μέχρι τούδε. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μία άνοδος της τουριστικής κίνησης, έτσι, η αλήθεια. Και οι επισκέπτες έχουν αυξηθεί, δεν πάμε εμείς, έρχονται, καλό είναι αυτό. Και έχουν αυξηθεί επίσης και οι εισπράξεις, βεβαίως. Και η εισερχόμενη, λέει, ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν 3,5 εκατομμύρια τουρίστες. Βέβαια. Τώρα μην λέμε τις πράξεις και τα λοιπά, αριθμούς, δεν είμαστε φορεί εδώ. Αλλά οι ξένοι έρχονται. Εμείς τι κάνουμε? Ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Αναγκαστικά. Δεν είναι άσχημα, βέβαια. Το σκεφτούμε λίγο, θέλω να το σκεφτούμε λίγο έτσι κάπως. Γιατί λέει, αν θες να γνωρίσεις καινούριους τόπους, τι γίνεται. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά να το δούμε και λίγο από την άλλη την πλευρά. Ότι αυτός που έχει εξοχικό είναι τυχερός, δεν είναι? Ότι έχει ένα χώρο να μείνει δικό του, μπορεί να λίγο να διευθετήσει το ζήτημα των εξόδων, αφού δεν πληρώνεις διαμονή. Δεν θα μου πεις, υπάρχει και το άλλο, για να πάω θέλω χρήμα, να πιάσουμε τώρα τα διόδια στην υπηρετική χώρα, να πιάσουμε τα εισιτήρια των πλοίων. Είναι μια ιστορία περίεργη. Αλλά αν θέλεις, κάνεις το εξής. Τώρα είναι Μάιος, σε λίγο μεθαύριο μπαίνει ο Ιούνιος. Αλλά το ξέρουμε για άλλες περιπτώσεις. Θα έχουμε κατά νου ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάμε τα χρήματά μας από εδώ και από εκεί, σε διασκεδάσεις κτλ. Όχι. Θα μαζεύουμε χρήματα όπως κάνουν οι χώρες της Ευρώπης. Σου λέει, προγραμματίζουν 3 χρόνια μετά τι θα κάνουν. Είναι άλλες οι συνθήκες, θα μου πεις. Όχι παντού. Δηλαδή, μην έχουμε στο νου μας ότι εμείς δεν έχουμε, οι άλλοι έχουν. Και πάρα πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά επικεντρωνόμαστε τα δικά μας, γιατί εδώ μένουμε. Θα κάνουμε λοιπόν, παιδιά, οικονομία και αποταμίευση. Κάποια στιγμή θα πάμε στον τόπο που θέλουμε. Αρκεί να μην έχει 35 βαθμούς, ενώ θα πρέπει να έχει 18. Τέλος πάντων. Γεια σου. Γεια σου, Μίτσο. Βέρεια, έχει δροσιά? Πες μου αυτό. Αν έχει δροσιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Θέλω να είμαστε, πώς θα το πω τώρα, προνοητικοί. Δεν θα πας φέτος, θα πας του χρόνου. Δεν θα πας του χρόνου, θα πας του παραχρόνου. Δεν θα πας του παραχρόνου, θα πας σε 3 χρόνια. Θα πας όμως. Και επίσης μην έχουμε στο νου μας ότι, τέλος πάντων, όλα, γιατί τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο. Ο άλλος είναι στο σπίτι του και σου λέει, εγώ είμαι στην Καρδιά Λατέν. Ο άλλος είναι στα πατρογονικά του, που έχει ο καθένας, δεν ξέρω, και σου λέει, εγώ είμαι τώρα στις Μπαχάμες. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά δεν έχει νόημα. Σκοπός είναι να πηγαίνουμε κάπου, να ξεκουραζόμαστε, να ηρεμούμε, να γεμίζουμε μπαταρίες και να επιστρέφουμε γεμάτη αγάπη για την εργασία μας, για τον συνάνθρωπο, για όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί με αγάπη λύνονται τα προβλήματα. Με κατανόηση λύνονται τα προβλήματα. Αλήθεια. Αν δεν υπάρχει κατανόηση, δεν θα λυθεί τίποτα. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι, αυτό που λες δεν με ενθουσιάζει. Όχι. Δηλαδή, σηκωθώ από εδώ τώρα να αφήσω την Ελλάδα να πάω πού? Στην Ταϊλάνδη. Για ποιο λόγο? Να αφήσω την Ελλάδα που είναι πιο ωραία,
να πάω, ξέρω εγώ, πού να πάω, στην Κιανή Ακτή. Χάλια. Να αφήσω το χωριό μου, που δεν έχω, αν είχα, και να πάω, ξέρω εγώ, πού πηγαίνω, ξέρω, στη Χαβάη. Για ποιο λόγο, γιατί να κάνω τόσα έξοδα. Εδώ υπάρχουν τόσες ωραίες, έχουμε τόσο ωραίες, ωραίους προορισμούς, που με λίγη καλή θέληση το βλέπεις Χαβάη, Ταϊλάνδη και δεν ξέρω τι άλλο. Και με πολύ φαντασία επίσης. Έτσι. Βάλτε και τη φαντασία σας λίγο να δουλέψει. Βάλτε λίγο ότι έτσι, τη σκέψη μπροστά ότι κάποιοι άλλοι δεν μπορούν καθόλου να πάνε διακοπές, ούτε καν 11,4 μέρες κατά μέσο όρο. Α, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ ως ιδέα. Δηλαδή να έχεις απεριόριστα ένα προϋπολογισμό που να μην ρωτάς καν πόσο κάνει το οτιδήποτε. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Λίγοι ανά τον κόσμο, μπροστά στο πόσοι είμαστε, αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά έχουν άλλα ζητήματα. Ας πούμε τώρα παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ, δεν πήγε. Έχω λέει κάτι που το λένε Ιράν, πού να πάω. Δεν πήγε στο γάμο, για σκέψου. Έχουν και πλούσιοι τα θέματα τους. Και οι δυνατοί τα θέματα τους. Και οι ηγέτες τα θέματα τους. Τα έχουν. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε η Μελάνια. Δεν τη ρώτησα. Όταν τη ρωτήσω και μου πει, θα σας το πω κι εγώ. 40 καλεσμένοι λέει ήταν όλοι και όλοι. Εντάξει. Μπαχάμες. Χάλια. Γρασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Sweet Dreams. Αυτά να ονειρευόμαστε διάφορα. Και επανερχόμαστε.

τι να κάνουμε. Θα ήταν ευχής έργων να συνέβαινε αυτό. Να ζούμε όλοι, όλοι, έτσι, όπως επιτάσσει η αξιοπρέπεια. Αυτό. Σχόλιο. Τα υπόλοιπα. Καλύτερο. Να είχαμε να κουβεντιάζουμε σε άλλο επίπεδο. Πού θα πάμε διακοπές. Και όταν επιστρέψουμε, αφού θα έχουμε περάσει καλά στις διακοπές μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις υποχρεώσεις μας. Έτσι. Αχ, γεια σας. Γεια σου, Στράτο μου. Δεν το είχα δει, τώρα το είδα που μου το στείλες. Ναι. Αυτός που, ναι, έχουν δίκιο. Τώρα που το συζητάμε. Αλλά δεν θα πούμε εμείς εδώ σε τέτοια διαδικασία, διότι δεν είναι εδώ ο ίδιος να... ή κάποιος που να μπορεί να τον εκπροσωπήσει να απαντήσει. Όλοι όμως καταλαβαίνουμε. Και μερικά πράγματα φαίνονται από την αρχή. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα, πήγανε δύο Ολλανδοί στη Λέσβο να κάνουν διακοπές. Μάλιστα. Φεύγουν, πάνε στο αεροδρόμιο, να γυρίσουν στο Άμστερνταμ, θέλανε. Ψάχνουν εκεί οι ελεγκτές της ΑΔΕ τις αποσκευές και τι βρίσκουνε, βρίσκουνε κομμάτια απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος. Δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, τίποτα. Δεδομένου ότι τα κομμάτια αυτά είναι από το απολιθωμένο δάσος. Η οποία περιοχή Δυτική Χερσόνησος απολιθωμένο δάσος ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, να θυμίσουμε, έτσι. Είναι διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Αυτοί πήγαν, τα πήραν τα κομμάτια, σου λέει ποιος θα μας δει. Okay. Συνελήφθησαν οι δύο επιβάτες αυτοί, οι Ολλανδοί, για ελαφρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατασχέθηκαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν βεβαίως στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Και τους πήρανε και το τάμπλετ εκεί και τα κινητά, όχι τα πήραν, το κατέσχεσαν εννοώ, τα κινητά τους και τη φωτογραφική μηχάνη. Είναι δυνατόν, πηγαίνει σε ένα τόπο να πάει να πάρεις το σουβενίρ και καλά. Τι να πω ρε παιδί, να πεις να γινόταν αυτά μόνο στον κόσμο, το λιγότερο είναι. Ευτυχώς τους πιάσανε. Νομίζανε ότι τώρα, σου λέει, παλιά είναι, τα έχουν εδώ, ας πάρω κι εγώ κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία, παιδιά, ότι οι ρωσικές δυνάμεις, γιατί δεν είναι ο πόλεμος μόνο στην... Πόλεμος, ναι, όσον αφορά στο Λίβανο, πόλεμος. Έχουμε κάτι με το πόδι της Ουκρανίας, να το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν η πληροφορία ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας, κινητοποιώντας αεροπορική επιδρομή που σήμαινε συναγερμό χθες το βράδυ σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ουκρανία. Και θα με συγχωρήσετε για την προφορά μου, αλλά είναι και δύσκολες λέξεις μερικές φορές, ρε παιδί μου. Πύραυλοι φαίνεται, λέει, να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ, αυτό είναι εντάξει, και θα το πω όπως θα το έλεγα αν ήξερα ουκρανικά, που δεν ξέρω. Χμελνίνσκι, δυτικά του Κιέβου. Επίσης, η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχε προειδοποιήσει η Μόσχα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου. Θυμάστε που το λέγαμε, που το είχε πει ο Πούτιν και πήρε τηλέφωνο ο Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και του είπε: θα χτυπήσουμε, πάρτε τις αποστολές σας από εκεί, από το Κιέβο. Δεν φεύγουν όμως οι αποστολές οι ξένες. Δεν έχουν τέτοια πρόθεση, το έχουν δηλώσει. Και μάλιστα είπαν ότι δεν θα. Πώς να το πω τώρα, παιδί μου, δεν θα υποκύψουν στις απειλές. Έτσι. Τι να σας πω τώρα, τι γίνεται. Θα μάθουμε, διότι θα έρθει κάποια στιγμή η είδηση πώς να το πω τώρα, με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην επικράτεια της Ουκρανίας. Η πρέσβυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, το όνομά της είναι Καταρίνα Ματέρνοβα, απάντησε με έντονο ύφος στη διαταγή της Μόσχας να φύγουν από την πόλη

οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Επίσης Πολωνοί και Γάλλοι διπλωμάτες δεν είπαν ότι δεν φεύγουν και καμία ξένη αποστολή δεν ανακοίνωσε αποχώρηση. Η Ρωσία είπε ότι θα χτυπήσει το Κίεβο σε αντίπεινα για μια φερόμενη επίθεση εναντίον αμάχων στην υπορωσική κατοχή Ανατολική Ουκρανία. Είχε πει, λέει η Ρωσία, ότι την Παρασκευή ουκρανικά ντρόουν έπληξαν μια σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ανατολική Ουκρανία, που ξαναλέω που βρίσκεται υπορωσική κατοχή, έτσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, λέει η Μόσχα, 21 φοιτητές. Και μίλησε για απόδειξη της ναζιστικής και τρομοκρατικής φύσης του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο πραγματοποιεί προμελετημένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, χωρίς να διστάζει καν να δολοφονήσει παιδιά εμψυχρό. Επειδή δεν θέλω να βάλω στην ίδια ζυγαριά και να λέμε ναι, αλλά και αυτοί σκοτώνουν, ναι, αλλά και άλλοι σκοτώνουν, πρέπει να εμπεδώσουμε ότι σε ένα πόλεμο κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος. Κανείς. Διότι βγαίνουν πληροφορίες και λένε 500.000 σχεδόν Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. 4 χρόνια, έχει μπει στον 5ο χρόνο από το Φλεβάρι. Δεν κερδίζει οποιοδήποτε. Και επίσης το έχουμε μάθει και το έχουμε ζήσει πολλές φορές, το ένα καθεστώς να κατηγορεί το άλλο καθεστώς. Για να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί θα πικραθούμε πολύ. Το καθεστώς. Οι άμαχοι την πληρώνουν πάντα, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν λέω ότι δεν είναι απώλειες οι στρατιώτες, αλλά όταν έχεις πόλεμο, ξέρεις ότι τους στέλνεις σκοτωθούν. Οι άμαχοι, γιατί, για πείτε μου, γιατί βρέθηκαν στο λάθος τόπο τη λάθος ώρα. Πού να πάνε δηλαδή. Επίσης να σας πω κάτι, διότι άμα δεν το έχεις το ευίωνο, δεν το έχεις ρε παιδί μου. Θα μου πεις, μπορεί να κάτι και να ξέρει. Βγήκε χθες η Μέρκελ, τη θυμάστε, την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, αλίμονο, και είπε ότι ελπίζω, λέει, ότι σε 10 χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει τελειώσει. Δηλαδή πιο δυσίωνη δεν ξέρω. Την έδωσε αυτή τη, έδωσε μια συνέντευξη και είπε στο κανάλι αυτό που μίλησε ότι θα σε ελπίζω σε 10 χρόνια να τελειώσει ο πόλεμος και έτσι η Ουκρανία θα γίνει σε βάθος χρόνου μια ανεξάρτητη ελεύθερη κυρίαρχη χώρα. Να θυμίσουμε γιατί, ή μάλλον να μάθουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Θέλω λίγο τις λέξεις να έχουν σημασία. Υποψήφιοι θα μπορούσαν σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις. Και ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι και της κυρίας Μέρκελ. Πάτε κάτι, η οποία θα πάει στη διαπραγμάτευση έχοντας στο νου της ότι σε 10 χρόνια τελειώσει ο πόλεμος και 5 που είναι 4 σου λέω εγώ, 14 εντάξει και 38 είναι, παρακαλώ.

Λοιπόν, ήρθε πριν λίγο μία είδηση η οποία και μετά μου λες εμένα για τις συμφωνίες του Αβραάμ και δεν ξέρω τι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει δήλωσε ότι χθες επλήξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και θέσεις εκτόξευσης που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και από τις αρχές, από την αρχή της εβδομάδας, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει 550 στόχους της Χεζμπολάχ, είπε ο στρατός. Δεν μας είπε πώς έχουν σκοτωθεί. Όχι οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Άμαχοι. Δημοβαρδίζουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Γιατί είναι και οι παράπλευρες απώλειες, καταλάβατε. Αυτό δεν μας το είπανε. Φροντίζουν όπως και τα φροντίζουμε και τα μαθαίνουμε, διότι υπάρχουν και διεθνείς οργανώσεις, δίνουν και στο από το Λίβανο πόσοι νεκρούς έχουν κάθε μέρα κτλ. Δεκάδες. Τραυματίες. Γιατί τους τραυματίες δεν τους αφήνουμε κατά μέρος, λες και γρατζουνίστηκαν στο γόνατο, ας πούμε. Αυτό. Και να μου πεις ότι έχει. Ναι, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, υποδομή. Στο Λίβανο η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, διότι είναι κράτος, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, είναι κράτος. Και προσπαθεί να απομονώσει τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά. Τώρα να τα καταφέρει ή όχι είναι άλλη ιστορία. Αλλού δεν έχουν. Έτσι. Αλλού υπάρχει ζήτημα. Αλλά λέμε, ξέρω εγώ, 10 νεκροί. Λες και είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι. Και μετά, ξέρω εγώ, 30 τραυματίες. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Πώς ζουν μετά. Και επειδή λέμε για τη Μέση Ανατολή, για την είδηση που σας έλεγα προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επανέφεραν τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η οποία είναι ειδική επιρρογνώμονα στο ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, στη λίστα των προσώπων που υπόκειται σε κυρώσεις. Σε κυρώσεις. Μάλιστα. Την είχαν αφαιρέσει μέσα στο Μάιο, αλλά ήταν προσωρινή, λέει. Κίνηση αυτή είχαν πει τότε η κυβέρνηση Τραμπ και τώρα την επαναφέρανε. Η οποία Αλμπανέζε, η κυρία Φραντζέσκα Πάολα, έτσι το όνομά της, είναι Ιταλίδα νομικός και ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία υπηρετεί ως ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη από την 1η Μαρτίου του 2022. Ήταν για 3 χρόνια η θητεία της, τον πέρσι ανανεώθηκε για άλλα 3 χρόνια. Και είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση, θα ήθελα να σας πω. Επίσης, όχι επίσης, το διατάφτα γιατί την αφαίρεσαν από τη λίστα και τα λοιπά, την επανέφεραν στη λίστα και τα λοιπά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αλμπανέζε έχει ασκήσει κριτική στην Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Και στην πρώτη της έκθεση συνέστησε στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό της κατοχής και, όπως είπε, του Apartheid. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, η Αλμπανέζε κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός και προειδοποίησε ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα διατρέχουν κίνδυνο εθνοκάθαρσης. Και το 24 είχε αναφέρει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι οι ενέργειες του Τελ Αβίβ στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία. Υπάρχουν επικριτές της που την κατηγορούν για αντισημιτισμό και αντιϊσραηλινή προκατάληψη. Αλλά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλοί άριθμοι μελετητές του αντισημιτισμού έχουν δηλώσει ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες προσπάθειες δυσφήμισής της. Και μετά από τη δημοσίευση της έκθεσης από την οικονομία της κατοχής στην οικονομία της γενοκτονίας, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε επιβάλει κυρώσεις στην Αλμπανέζε, χαρακτηρίζοντάς την ειδικά καθορισμένο πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαγορεύει σε κάθε Αμερικανό πολίτη ή εταιρεία να συναλλάσσεται μαζί της. Την αφαίρεσαν, μετά την ξανάβαλαν σε αυτή τη λίστα. Και μια που βρισκόμαστε και λέμε για τη Γάζα και για την κατάσταση, τι γίνεται τώρα? Θυμάστε το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα? Το θυμάστε? Όχι, θα μου πείτε. Εδώ κοντεύω να το ξεχάσουν και αυτοί. Λένε λοιπόν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο χθες πηγή με γνώση του θέματος, ότι αυτό το συμβούλιο δεν διαθέτει καθόλου χρήματα.
παρότι τα κράτη-μέλη του έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν υπάρχουν χρήματα στο επίσημο Ταμείο Ανοικοδόμησης της Γάζας, διότι είχε συλλάβει την ιδέα του Συμβουλίου για να συντονίσει την ανοικοδόμηση στο θύλακα μετά την εγκεχηρία που συμφώνησαν τον περασμένο Οκτώβριο Ισραήλ και Χαμάς με την Αμερικανική υποστήριξη, που έβαλε τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου. Αλλά με το που ανακοινώθηκε προκάλεσε αντιδράσεις, διότι έστειλε ανοιχτές προσκλήσεις μεταξύ άλλων στον Πούτιν και σε χώρες που απέχουν από την παραδοσιακή διπλωματία της Μέσης Ανατολής. Από τότε λοιπόν που συστάθηκε το συμβούλιο αυτό, το ταμείο του, το οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ, δεν έχει λάβει, λέει, κανένα ποσό από δωρητές. Δεν έχουν γίνει καταθέσεις. Επειδή το ταμείο έχει σχεδιαστεί για τη φάση της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης, στην οποία η Γάζα δεν έχει ακόμη περάσει. Δείχαν στο νου τους να γίνει και χειρία, να καθαρίσουν τα μπάζα, γιατί είναι και το ζήτημα αυτό, έτσι είναι κατεστραμμένη η Γάζα, να τα καθαρίσουν όλα αυτά και να μπουν στη φάση της ανοικοδόμησης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και μετά να κάνουν το που θυμάστε που λέγανε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Αυτό. Που είχαν βγει στη δημοσιότητα κάτι αναρτήσεις. Στη δημοσιότητα. Που είχαν ανεβεί κάτι αναρτήσεις με κάτι χρυσά γάλματα του Τραμπ εκεί στην παραλία. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, αυτό δεν γίνεται η ανοικοδόμηση, διότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, λέει, συνεχίζονται παρά την εγκεχηρία. 910 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Δεν βάζει, δεν διαχωρίζει, γιατί αυτά τα δίνει το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Δεν λέει πώς είναι άμαχοι, πώς είναι μέλη της οργάνωσης, του κινήματος. Το ζήτημα είναι ότι συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το διατάφτα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το 60% του θύλακα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων εισόδου και εξόδου. Ο πληθυσμός είναι στην ακτογραμμή. Ωραία τα λέμε. Ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στην ακτογραμμή. Επειδή δεν έχουν που να πάνε, κάποιοι γυρίσανε πίσω και βρήκαν το σπίτι, δεν βρήκαν τίποτα. Έχουν πάει λοιπόν στην ακτογραμμή, έχουν φτιάξει κάτι παράγκες που. Τι παράγκες, κάτι παραπήγματα έχουν φτιάξει με ό,τι βρήκαν εκεί. Περάσαν ένα χειμώνα χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια, την απαραίτητη και αυτή που τέλος πάντων θα έπρεπε να έχει μπει στο θύλακα. Με βροχές, με κρύα, με χιόνια, με ιστορίες, με βαρβισμούς, με αρρώστια, καταλαβαίνετε. Ναι, και τώρα τι γίνεται. Σου λέει, αν δεν το φτιάξει, αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες, εγώ γιατί να πάω να δώσω τα ωραία μου δισεκατομμύρια. Θα μου πεις, γιατί να μην τα δώσει. Ο κόσμος υποφέρει, παιδιά υποφέρουν. Ναι, αλλά ο άλλος δεν βλέπει πρόσωπα, νούμερα κοιτάζει, το χαρτάκι. Τώρα στον υπολογιστή πια. Επίσης, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κρατήσει αποστάσεις, λέει, από το συμβούλιο αυτό, το οποίο βασίζεται σε μακροχρόνιους εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ιδεολογικούς συμμάχους του Τραμπ και μικρότερες χώρες που επιζητούν την προσοχή του. Δεν καθοδηγείται το συμβούλιο αυτό μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά προσωπικά από τον Τραμπ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο. Ακόμη και αν δεν βγει, λήξει η προεδρική του θητεία, επικεφαλής θα παραμείνει. Έχει δηλώσει λοιπόν στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεισέφεραν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Συμβούλιο. Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υποσχέθηκαν από τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια η κάθε μια. Θα μπει πολύ χρήμα, για πετρελαιοπαραγωγές χώρες μιλάμε. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό του, τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μόνιμη θέση. Μία κοινή αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο εκτίμησε ότι θα χρειαστούν πάνω από 71 δισεκατομμύρια δολάρια, 60 δις ευρώ είναι αυτό, την επόμενη δεκαετία για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Και βγαίνει ο ΟΗΕ κάθε τρεις και λίγο και καλά κάνει και μας το υπενθυμίζει, αλλά και εγώ σας το λέω, αλλά αν πεις εσύ ΟΗΕ είσαι, όχι, αλλά το λέμε όλοι, ότι
οι άνθρωποι που γνωρίζουν και μας μεταφέρουν τις ειδήσεις και τα λοιπά, ότι η κατάσταση στο θύλακα είναι απελπιστική. Είναι συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή. Ανθρωπιστική καταστροφή. Θα μου πεις, δεν επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κτλ. Όχι, αλήθεια είναι δεν την επηρεάζει. Αλλά και θα μου πεις, είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που η κατάσταση είναι τραγική. Όχι. Αλλά αν δεν... Πώς να το πω τώρα, πώς το σκέφτομαι, τι ώρα είναι, παραπέντε σχεδόν. Εάν δεν πονέσει η τσέπη, δεν σε νοιάζει ο άλλος τι κάνει. Σε ενδιαφέρει. Πόσους μήνες έχουμε να πούμε για την Ιεμένη? Έχετε ακούσει τίποτα για την Ιεμένη? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Έχετε ακούσει τίποτα για το Σουδάν? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Με ιστορίες, τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί είπαμε είναι και πόσο αντέχει ο καθένας. Εκτυλίσσεται τραγωδία. Σε νοιάζει? Όχι. Γιατί να σε νοιάζει τώρα μια στην άκρη του κόσμου τι γίνεται στην Αφρική, τι γίνεται στη, ξέρω εγώ, σε αφορά? Γιατί? Σε ενδιαφέρει το διατάφτα. Το διατάφτα είναι οικονομική κρίση παγκόσμια, στενά ορμούς. Δεν είναι θέμα, και βέβαια είναι θέμα, διότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζουν εκατομμύρια κόσμου. Εκατομμύρια. Αλλά γιατί πρέπει μερικά θέματα που άπτονται του ανθρωπισμού μας να τα αφήνουμε πίσω? Ρωτώ. Και καλό θα ήταν να παίρναμε και απαντήσεις, αλλά ποιος θα μας τη δώσει την απάντηση? Ποιος θα μας τη δώσει? Αυτός που είπε η Βενεζουέλα δεν έχει, λέει, η Βενεζουέλα, λέει, αεροπορία και ναυτικό. Ήθελε να πει Ιράν, αλλά εντάξει. Την άλλη φορά είπε αντί Αρμενία είπε Αλβανία, αντί για Γρυλανδία που ήθελε να την αγοράσει είπε Ισλανδία. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Τα δικά μας δεν επηρεάζουν τόσα εκατομμύρια κόσμου. Θα σφιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 να κάνουμε την νυχτερινή μας παρέουλα. Να έχουμε ένα όμορφο ήρεμο και γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Το Ιράν δηλώνει ότι οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση την Τετάρτη λόγω των ελπίδων για συμφωνία ειρήνης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία φέρεται να έκανε ρεύμα το κλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη, Έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το ΕΡΤ News 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης 28 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τόλης.

χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Καλημέρα στη ραδιοπαρέα και καλή ακρόαση, λέει φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Τι άλλο έχουμε. Ο φίλος μας ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας λέει καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος από το Μαρουσάκι. Αφιερώνει τάσματα στον Νίκο, στο Βασίλη και στη Μαγευτική Παιανία, στο Γιώργο, στο Εξωτικό Κοροπή και φυσικά με έρωτα, λέει, όλο τρέλα, μόνο τηλεφωνικός, μου πάθαμε για καμιά ζημιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιώτα Λίδια για τη συνέχεια, συμμουχάραξες πορεία.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Ελευσίνα. Μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να σε καλά, παιδί μου.

Ζες λοιπόν, τζιβαέρι μου. Καλημέρα λέει φίλοι μας συμμάχοι, σας ακούω, να είσαι καλά. Εμείς θα πάμε μια βόλτα στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.

καρφιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Ανατολικό Πήλιο.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή από τα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Σύνδο που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη Θεσσαλονίκη ένα τραγούδι. Το επόμενο, φίλε μου.

0: Κλείνουμε με Γιώργο Ζαμπέτα, το «Πού σε Θανάση» και τι μου είπε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα.
1: «Πού σε Θανάση». Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
2: Πες μου την.
1: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα βρεθώ στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Τι μου δίνουν το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την αγωνία, τον Αράπη, τον μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πω, λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε, Πολοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του, βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Μου λέει, τι είναι Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.